0: λεφτά. Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Πέλα FM 103,3.
1: Η πρώτη σκέψη.

τις στιγμές που το ζητούσες, να κάνω σχέδια και όνειρα για μας και να σου λέω

ξυπνάς και να σ' αγγίζω. Πνοή να παίρνω από το δικό σου το φίλι. Μα υπάρχουν κι άλλα στη ζωή.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Συμπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η ώρα είναι 6.

0: 101,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 6 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 της εταιρείας Μπελάβια επεβαίναν τρία άτομα, ο πιλότος ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο, ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονα του και συνετρίβει σε χαράδρα κοντά στο ελικοδρόμιο. Ο αντιδήμαρχος του νησιού, Μανώλης Φουτουλάκης, δήλωσε πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα, το ελικόπτερο έκανε ένα παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις και να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε χρήση καντήλιου ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανιωδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι και το Δεκέμβριο του 2024. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, το Οβάλ Γραφείο επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούζ αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά, λέγοντας ότι ο στρατός του Ιράν είναι εντελώς νικημένος. Εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός απέναντι στο Ομάν λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευθεί στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες ο Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Σαφές χρονοδιάγραμμα για τον αφοπλισμό της Χαμάς, συνδέοντάς τον ευθέως τόσο με την ανοικοδόμηση της Γάζας όσο και με τη συνέχιση των Ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, έθεσε ο Τζάρεν Κούσνερ.

0: να ολοκληρώσει τη δουλειά. Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο προειδοποίησε χθες πως η Βρετανία θα λογοδοτήσει για τις συνέπειες της στρατιωτικής συνεργασίας της με την Ουκρανία έπειτα από δημοσιεύματα για τη χρήση ντρόουν βρετανικής κατασκευής από το Κίεβο για πλήγματα εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στην ρωσική επικράτεια. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στην League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγεννήσεις Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά έθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά έθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αρχικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά έθρος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κερκυλής.

Bonnie Tyler, κυρίες και κύριοι, μία από τις πιο εμβληματικές ροκ φωνές των δεκαετιών του 70 και του 80. Από τις μεγάλες απώλειες της καλλιτεχνικής, της μουσικής σκηνής του φετινού καλοκαιριού.

ότι πέθανε στις 8 Ιουλίου. Η κηδεία της πραγματοποιήθηκε μόλις χθες Δευτέρα, στη γενετηρά της στο Swansea της Ουαλίας. Πάρα πολλοί κόσμος βρέθηκε εκεί στους δρόμους του Swansea, πάρα πολλοί.

0: θαυμαστές της, χιλιάδες θαυμαστές της, μια πολύ φορτισμένη ατμόσφαιρα. Βεβαίως και ένα όμορφο κλίμα θα έλεγα εγώ, διότι είναι πραγματικά έτσι πολύ ωραίο να φεύγει ένας άνθρωπος με τόση αγάπη. Πολύ αγάπη εισέπραξε κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς καλλιτεχνικής της διαδρόμης η Bonnie Tyler. Και η ίδια αγάπη τη συνόδευσε και σε αυτό το τελευταίο αντίο. Βεβαίως υπό τους ήχους μεγάλων επιτυχιών της. Μια διασκευή ενός πολύ γνωστού τραγουδιού από την Bonnie Tyler ακούσαμε εμείς στην έναρξη της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Learning to Fly, Tom Petty, η αρχική εκτέλεση, η πρώτη εκτέλεση. Bonnie Tyler με τη χαρακτηριστική βραχνή χρειά στη φωνή. Θα τους τρελάνει εκεί πάνω, εκεί ψηλά, η Bonnie Tyler. Καλό σας πρωινό, καλή σας ημέρα. Τι κάνετε παιδιά, πως είστε? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ω ναι, μας έχει αφήσει στο πόδι του εδώ και 2 εβδομάδες ο Γιώργης ο Ψάλτης, ο γέρον εδώ του Sky 100,3. Δήμητρα Σταματίου στα Dex. Έχω να τη δω τόσο καιρό που νόμιζα πως ήταν σε αυτή την κατηγορία των συναδέλφων που έλειπαν όλον αυτόν τον Αύγουστο. Όχι, έχει γυρίσει εδώ και καιρό η κυρία Σταματίου μάλιστα. Μπράβο Δήμητρά μου. Και εσύ εδώ στο μετερίζι της ενημέρωσης. Ξέρετε, κάποιοι συνάδελφοι επιστρέφουν και βγαίνουν στην επιφάνεια εδώ στο Νοτοφάλιρο σαν τα σαλιγκάρια μετά τη βροχή. Έλειπαν με άδεια τον Αύγουστο και τώρα να τους βλέπει σιγά σιγά ξεπροβάλλουν, εμφανίζονται. Όχι, η κυρία Σταματίου δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Μελίνα Σαμαραδέλη, το κορίτσι μας, το κορίτσι από το νησί. Στο τηλεφωνικό το κέντρο είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου. Ποιος είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, βοηθήστε με να δω. Η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, την είδα νωρίτερα. Έφτιαχνε το πρώτο της πρωινό καφέ, βεβαίως. Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχή συνταξία αυτής εδώ της εκπομπής. Βεβαίως το γενικό κουμάντο όλης της πρωινής ζώνης. 2-10-48-00-170 και 4 την Αργυρό μας, τη βομβαρδίζεται, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Παιδιά, με μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις αυτό το πρωινό Τρίτης, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, θα το καταγράψει σε χρόνο ντέτε η κυρία Γεμελιάρη. Εννοείται πως αν θέλετε βομβαρδίζετε και εμένα. Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας. pekirk@gmail.com. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου, είναι πάντα το σωτήριο έτος 2026. Αυτό το οποίο διανύουμε, μην το ξεχνάτε. Ανατολή του ήλιου στις 6:41 πρώτα λεπτά. Δύσεις στις 8:16. Από αυτά τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς ακόμη και σε αυτήν εδώ την καταπληκτική χώρα που λέγεται Ελλάδα. Χρόνια πολλά στον Φλόρο και τη Φλόρα. Κάθε καλό παιδιά με υγεία. Πάρα πολλές γιορτές τον Αύγουστο, Το συνειδητοποιώ φέτος. Που σας τα αναγγέλω όλα αυτά, σας ενημερώνω ποιος γιορτάζει κάθε πρωί. Λοιπόν, πολλές γιορτές και δεν είναι μόνο 15 Αύγουστος, που εκεί γιορτάζει όλος ο κόσμος και όλος ο ντουντές και τις υπόλοιπες μέρες. Πολλοί γιορτάζουν. Μπράβο, παιδιά, κάθε καλό χρόνια πολλά, με υγεία. Καιρός. Μικρή άνοδο της θερμοκρασίας προβλέπει για σήμερα, παιδιά, υπηρεσία, να ξέρετε. Περαιτέρω εξασθένιση των ανέμων. Αυτή. Οι βοριάδες, αυτά τα μελτέμια μας πήραν και μας σήκωσαν φέτος τον Αύγουστο, Θα μου πεις, από την άλλη, αν το δεις, αν δεν έχει και ο Αύγουστος μελτέμια, ποιος μήνας θα έχει. Ναι, σωστό και αυτό. Θα έχουμε όμως και βροχές σήμερα, όπως διαβάζω. Θα σας πω και αναλυτικά τις περιοχές όπου θα έχουμε κάποιες καταιγίδες. Τοπικά φαινόμενα θα είναι αυτά που φαίνεται πως τουλάχιστον αυτό εκτιμούν οι μετεωρολόγοι, δεν θα έχουν και κάποιο εύρος, δεν θα είναι σε μεγάλη κλίμακα. Θα σας πω όμως εγώ αναλυτικά τις περιοχές για να έχετε το νου σας, διότι είδατε τι συνέβη ανήμερα 15 Αυγούστου στην Ανατολική Μάνη, όπου χθες πετυχαίνοντας εδώ στους διαδρόμους των ΣΚΑΙ 100,3 τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, το μετεωρολόγο μας, άρτια αφιχθής και αυτός από τις καλοκαιρινές του διακοπές, τον ρώταγα εκεί για το τι ακριβώς είχε καταγράψει υπηρεσία για εκείνη την ημέρα και μου είπε πως είχε φανεί από τα μοντέλα, από τα συστήματα, πως θα ερχόταν κάτι δυνατό, πως θα ρίχνε πράγμα εκεί στην Ανατολική Μάνη. Όμως είδες πως ούτε 112 έφτασε σε όσους βρισκόντουσαν στην Ανατολική Μάνη, τίποτα, σαν να κοιμήθηκε λιγάκι η υπηρεσία. Δεν ξέρω, επειδή ήταν 15 Αύγουστος, εμείς όλοι ήμασταν σε επιφυλακή. Ίσως η κινητοποίηση αφορούσε περισσότερο τις πυρκαγιές και κάπου εκεί ξεχάσαμε το γεγονός ότι θα πέσει πάρα πολύ βροχή στην Ανατολική Μάνη. Υποτιμήσαμε το μέγεθος του φαινομένου, διότι εκεί πραγματικά από καθαρή τύχη δεν είχαμε άλλα. Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές. Διότι στο μέσον του καλοκαιριού, όταν πέφτει τόσο νερό και σε μια περιοχή όπως είναι η Ανατολική Μάνη, που φαντάζομαι συνηθισμένη σε τέτοια καιρικά φαινόμενα δεν είναι, δεν θέλει και πολύ για να συμβεί το κακό. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Αν και έχουν εκεί διάφορα εμπόδια τώρα να υπερπηδήσουν, που έχουν να κάνουν με ζημιές, καταστροφές. Θα τα βρει όλα αυτά η υπηρεσία, φαντάζομαι. Η κεντρική πολιτεία θα φροντίσει ώστε γρήγορα να τρέξουν οι διαδικασίες με τις αποζημιώσεις των ανθρώπων, σε συνεννόηση με την περιφέρεια και τους δήμους. Πάμε τώρα στα πιο φρέσκα. Από το μεσημέρι και μέχρι το απόγευμα θα έχουμε βροχές σε ορεινά τμήματα της υπηρετικής χώρας, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης. Κεντρική στερεά Ελλάδα, ορεινές περιοχές στους νομούς Ευρυτανίας και Φωκίδας, Πελοπόννησος. Ορεινά τμήματα της Αρκαδίας, της Λακωνίας και της Αχαΐας. Στη Δυτική Μακεδονία περιμένουμε βροχές στα ορεινά των νομών Φλόρινας, Καστοριάς και Κοζάνης. Στη Θεσσαλία πάνω στην Πίνδο. Και στην Κρήτη αποκλειστικά στα ορεινά των νομών Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Για να μην μου λέτε μετά ότι δεν ξέρατε. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ρίξει 141 χιλιοστά όπως έριξε στην Ανατολική Μάνη μέσα σε μόλις 4 ώρες. Φαντάζομαι πως κάτι το τόσο ακραίο δεν θα έχουμε. Δηλαδή, θέλω να πιστεύω, μην έχουμε άλλα εκεί με τους ανθρώπους και τρέχουν καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, αυτά και σε σχέση με τον καιρό. Αυτή την ώρα εδώ στο Νέο Φάληρο, τη θερμοκρασία έχουμε, κυρία Σταματίου, για να δω, για να ενημερώσουμε τον κόσμο. 24 βαθμούς Κελσίου, ναι. Σαν να έχει ανέβει λιγάκι, Το διαπιστώνεις από αυτή την ώρα. Μάλιστα. Για πάμε να δούμε τώρα τα θέματά μας. Υπάρχει ένα περιστατικό πολύ δυσάρεστο από τα πολλά που έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε το φετινό καλοκαίρι. Δεν ξέρω, πραγματικά πολύ δύσκολο το φετινό καλοκαίρι, με πάρα πολλές ειδήσεις, στενάχωρες ειδήσεις, δυσάρεστα γεγονότα. Εμένα, δεν ξέρω για εσάς, μου φαίνεται αιώνας το φετινό καλοκαίρι και ο φετινός Αύγουστος με αυτά που έχουν συμβεί. Φωτιές, θανάτους, πλημμύρες, πολέμους, σαν πολλά να έχουν μαζευτεί. Είχαμε λοιπόν στη Σύφνο πτώση ελικοπτέρου με 3 νεκρούς, συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου τύπου Bell 206. Στη Σύφνο, στην περιοχή Θόλος, όταν έγινε γνωστή η είδηση, υπήρξε μια ανησυχία που έπεσε αυτό το ελικόπτερο. Αν έπεσε σε κατοικημένη περιοχή ή σε κάποια περιοχή όπου υπήρχαν τουρίστες και παραθέριζαν εκείνη την ώρα, ευτυχώς δεν υπήρξε τελικά κάτι τέτοιο. Όμως το δυστυχές στην όλη αυτή η ιστορία είναι πως οι τρεις που επέβαιναν στο συγκεκριμένο ελικόπτερο είναι νεκροί, βρέθηκαν απαθρακωμένες οι σωροί τους, ένας Έλληνας πιλότος και ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία. Τι να πεις. Πραγματικά, τι να πεις, έχουν κυκλοφορήσει και διάφορα βίντεο από κάμερες ασφαλείας εκεί της περιοχής που καταγράφουν τη στιγμή της πτώσης. Φαίνεται πως το ελικόπτερο είχε μια καθοδική πορεία προς το ελικοδρόμιο και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούγεται μια έκρηξη. Από τη συντριβή είναι η έκρηξη προφανώς και βγαίνει πυκνός καπνός. Υπάρχουν και μαρτυρίες των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι λένε για έναν θόρυβο, έναν παράξενο θόρυβο, μάλλον κάποια μηχανική βλάβη πέστη αυτό το ελικόπτερο και έπεσε εκεί στην περιοχή Θολός, στην Σύφνο. Αφού δεν έπεσε, παιδιά, πάνω σε κανένα σπίτι, σε κανένα κατάλημα, να σκοτωθούν κι άλλοι, πάλι καλά να λέμε. Αλλά τι να πεις τώρα για τους νιόπαντρους που βρήκαν έτσι ξαφνικά τραγικό θάνατο, τι να πεις. Την διερεύνηση του δυστυχήματος έχει αναλάβει ο ΔΑΣΑΜ, Να ξέρετε, ο Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών υπάρχει ακόμη αυτός. Αλήθεια, ε. Και αναλαμβάνει και τη διερεύνηση δυστυχημάτων. Στο άλλο δυστύχημα τώρα, που είχαμε, θα θυμάστε, πριν από 2 εβδομάδες, στην Ψάθα, στη μεγάλη φωτιά στην Δυτική Αττική, με την σύγκρουση 2 ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στην πολύ μεγάλη φωτιά. Δεν ξέρω πόσοι είδατε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Σκάι με τη Χριστίνα Βίδου. Ο Γιάννης Σουλιώτης, πάντα με εξαιρετικό και εγκυρότατο ρεπορτάζ, σας παρουσίασε όλα τα νεότερα δεδομένα γύρω από το πού κινούνται οι έρευνες των αρχών της αστυνομίας σε σχέση με αυτό το δυστύχημα. Έχουμε λοιπόν τις καταθέσεις του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου που δεν σώθη, θυμίζω, το πλήρωμα του ενός ελικοπτέρου. Τα 2 άλλα άτομα του άλλου ελικοπτέρου δυστυχώς δεν τα κατάφεραν, μετά και την πτώση του δεύτερου ελικοπτέρου και τη συντριβή. Φαίνεται λοιπόν πως οι 2 άνδρες ισχυρίστηκαν ενώπιον των αστυνομικών αρχών ότι δεν είχαν οπτική επαφή. Δεν είδαν δηλαδή το δεύτερο ελικόπτερο, το ελικόπτερο που ήταν μπροστά τους και μόλις είχε επιχειρήσει στη φωτιά εκεί στην Ψάθα, και συγκρούστηκαν. Είπαν πως όταν αισθάνθηκαν την πρόσκρουση θεώρησαν ότι είχαν πέσει πάνω σε καλώδια ρεύματος, και στο ερώτημα των αστυνομικών τι εντολή είχαν λάβει και από ποιον, απάντησαν πως έλαβαν εντολή από τη Φλόγα. Φλόγα είναι η κωδική ονομασία του αξιωματικού που κατευθύνει τα εναέρια μέσα μέσα από το συντονιστικό ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Καθώς και ότι η εντολή ήταν, όταν ολοκληρώσει τη βολή το προπορευόμενο ελικόπτερο, να κάνουν και εκείνη η ρήψη. Και οι ίδιοι είπαν ότι δεν ήξεραν ότι συμμετείχε και άλλο 3ο ελικόπτερο στην κατάσβεση. Άρα ανθρώπινο λάθος, παιδιά. Όπως εκτιμούσαν άλλωστε και οι περισσότεροι από την πρώτη στιγμή, δεν είδαν οι άνθρωποι το ελικόπτερο, δεν ήξεραν ότι ήταν εκεί μπροστά τους και άλλο ελικόπτερο και επιχειρούσε εκείνη τη στιγμή, μόλις είχε ολοκληρώσει μια επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς και έπεσαν πάνω του. Το τι γράφτηκε εντωμεταξύ εκείνες τις ημέρες δεν λέγεται για την σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων. Πώς δεν το είδε, κάτι άλλο συνέβη, κάτι μας κρύβουνε. Τι θεωρία συνωμοσία διαβάζεις, παιδί μου? Από το πιο σοβαρό μέχρι το πιο αδιάφορο περιστατικό που μπορεί να έχει συμβεί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν υπάρχει. Εδώ είναι προφανές, μας το είπαν άνθρωποι που έχουν γνώση αυτών των θεμάτων και τα παρακολουθούν εδώ και δεκαετίες, ότι φαίνεται πως δεν υπήρξε απλά καλός συντονισμός. Δεν πήγανε καλά τα πράγματα όπως τα είχε σχεδιάσει το συντονιστικό της πυροσβεστικής, και αυτό ερευνούν και αρχές. Θα πρέπει να μάθετε, θα πρέπει να ξέρετε τι έγινε με το συντονισμό των εναερίων μέσων την ώρα της φωτιάς στην Ψάθα, που είχαμε εκεί ένα πολύ μεγάλο μέτωπο το οποίο προσπαθούσαν να οριοθετήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Θυμίζω πως τα Καναντέρ δεν μπορούσαν να πετάξουν λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν εκείνες τις ημέρες, όχι μόνο στη Δυτική Αττική, γενικότερα σε ολόκληρη τη χώρα. Οπότε είχε πέσει πολύ μεγάλο βάρος στις ρήψεις νερού από τα ελικόπτερα. Από τα ελικόπτερα γινόντουσαν πάρα πολλές ρήψεις νερού εκείνες τις ώρες. Οπότε μένει να δούμε τι πήγε λάθος σε σχέση με τον συντονισμό των εναερίων μέσων. Φαίνεται πως ο υψηλόβαθμος αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο οποίος είχε την υποχρέωση να κατευθύνει τα ελικόπτερα από το έδαφος, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο της πυροσβεστικής, ο συγκεκριμένος αξιωματικός αποχώρησε από το σημείο 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση για να αντιμετωπίσει μια αναζωοπήρωση κάπου αλλού. Έφυγε και όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς και το πρωτόκολλο της πυροσβεστικής, στη συνέχεια ο συντονισμός περνάει στον εναέριο συντονιστή. Καταλάβατε? Ο οποίος όμως, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι βρισκόταν σε κάποιο άλλο σημείο του μετώπου και συγκεκριμένα στα Βίλια. Οπότε δεν είχε άμεση οπτική επαφή με όσα συνέβαιναν στην Ψάθα, άρα δεν μπορούσε να ενημερώσει για το προπορευόμενο ελικόπτερο τους 2 άνδρες που ήταν στο άλλο ελικόπτερο, το οποίο έπεσε πάνω και είχαμε τη σύγκρουση. Λοιπόν, πήγανε στραβά κάποια πράγματα. που μπορεί να πάνε στραβά σε τέτοιες περιπτώσεις. Μην μπαίνουμε πάντα σε μια διαδικασία. Μπαίνουμε πάντα σε αυτό το τρυπάκι να τους σταυρώσουμε όλους, παιδιά, όταν γίνει το κακό. Δεν είναι έτσι και δεν είναι εύκολα πράγματα υπό αυτές τις καιρικές συνθήκες. Και μέσα από μια μεγάλη φωτιά να περνάς εσύ με το ελικόπτερο, να πραγματοποιείς μια πετυχημένη ρήψη νερού που θα είναι και αποτελεσματική και να φεύγεις σε να μην συμβαίνει τίποτα. Δεν υπάρχουν παράγοντες τους οποίους εμείς αγνοούμε και παράμετροι τις οποίες επίσης αγνοούμε, οπότε καλό θα είναι να είμαστε λιγάκι πιο επικείς. Αυτά σε σχέση με το ρεπορτάζ που μας παρουσίασε χθες το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky ο καλός συνάδελφος Γιάννης Σουλιώτης. Τώρα σε σχέση με τη φωτιά στη Σαλαμίνα, έχω την εντύπωση τώρα που έχει κάτσει λιγάκι και σκόνη πως τα χειρότερα τα γλιτώσαμε σε σχέση με τη φωτιά στη Σαλαμίνα. Το λέω γιατί φαντάσου τώρα αυτές οι δύο φωτιές να ξέσπαγαν νύχτα, να ξέσπαγαν το βράδυ. Μιλάμε για φωτιές που ξέσπασαν πάρα πολύ κοντά στους οικισμούς της Σαλαμίνας, πάρα πολύ κοντά, ειδικά εκεί στα Περιστέρια. Δεν ξέρω πραγματικά πως θα άφευγε ο κόσμος, πως θα στηνόταν αυτή η επιχείρηση εκένωσης και απεγκλωβισμού πολλών ανθρώπων που ήταν εκείνη την ημέρα στο νησί. Δεν θα έχεις και τα νεαρά μέσα να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, που έκαναν πολλή δουλειά, βοήθησαν πάρα πολύ στο να περιοριστούν αυτά τα δύο μέτωπα. Να πούμε πως χθες κλιμάκιο της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα. Θυμίζω, η μία φωτιά στα Περιστέρια, η άλλη στο Σελήνη. Για την πρώτη φωτιά, τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει οι άνθρωποι της πυροσβεστικής τους οδηγούν στο σενάριο της αμέλειας. Εκτιμάται μάλιστα πως ενδεχομένως από καντήλι θυμιατό ξεκίνησε η φωτιά. Δεν είναι απίστευτο? Από καντήλι θυμιατό και κάποια ανάφλεξη, κάτι κάπως, κάπου ξέσπασε αυτή η πολύ μεγάλη φωτιά στα Περιστέρια. Οπότε εδώ φαίνεται πως είχαμε ένα ανθρώπινο λάθος. Στα Περιστέρια, στην μία από τις δύο μεγάλες φωτιές στην Σαλαμίνα, διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη φωτιά στα Σελήνια. Εκεί υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες, τις ακούσατε και εδώ από τον Sky 100,3, από τους ανθρώπους που φιλοξενήσαμε το απόγευμα της Κυριακής, όταν καλύπταμε και εμείς λεπτό προς λεπτό την φωτιά στη Σαλαμίνα. Υπάρχουν μαρτυρίες που μιλούν για μια φωτιά που ξεκίνησε από ένα όχημα. Κάτι ακούσαμε για κάποια ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Υπάρχουν όμως και υποψίες εμπρισμού. Δηλαδή κάποιος έβαλε μια φωτιά και στη συνέχεια, δεν ξέρω, πήρε το ferry boat και εξαφανίστηκε, μπορεί. Θα δούμε. Πάντως το πρόβλημα με τη Σαλαμίνα είναι πολύ μεγάλο. Θα τα πούμε και μετά τις 6.30. Μιλάμε για μια απέραντη χωματερή, παιδιά. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Κάτι πρέπει να γίνει. Διαφημίσεις τηλεδίσεων και θα επανέλθουμε.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
5: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
4: Γιάννης Τζούνος.
6: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
7: Και τελείως η υπόθεση.
4: Νότης Παπαδόπουλος.
8: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
4: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
8: Πώς εδώ ήτανε.
5: Γεια σας.
6: Καταπληκτικό.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που πλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αισθήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκληρώσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτή στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχωρήσαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει αυτή η ιδέα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

Πού άλλο θα τα ακούσετε ρε παιδιά αυτά τα τραγούδια? Πού άλλο, όχι, πείτε μου. Rolling Stones, You Know I'm No Good, από τον τελευταίο τους δίσκο Foreign Tongues. Διασκευή του κλασικού πια τραγουδιού της Amy Winehouse. Και εννοείται πως οι γερόλικοι του rock το απογείωσαν το κομμάτι, το απογείωσαν. Και μαζί με το κομμάτι απογειώνουν και μας. Μηνύματα έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεια σου Παναγιώτη από την Ηλιούπολη, να είσαι καλά. Αγαπητέ φίλε, καλημέρα. Το τίμημα του καθαρού ουρανού από νέφος θα το πληρώσουμε, από ό,τι λένε οι επιστήμονες, με άνοδο της θερμοκρασίας περισσότερο στην Κύρια Ήπειρο από ό,τι στα άλλα μέρη του κόσμου. Ναι, μπορεί και αυτός να είναι ένας παράγοντας, δεν έχει άδικο ο Παναγιώτης. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, εδώ μόνιμος ακροατής, πολύ πιστός του Sky 100,3 της πολύ πρωινής παρέας. Δεν θα έρθει και ο γέροντας ψάλτης, θα τον βρει το δρόμο από εβδομάδα. Και μετά εμάς

0: Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Μηνύματα, σχόλια, παρατήρηση στο skyradio.gr. Αφού βεβαίως πατήσετε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου. Ανταμώνουμε και στα social τα media. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πι Κυρκυλής σε Instagram και X. Και υπάρχει και email pkirkpapakitsimberi.com. Βεβαίως υπάρχει και ο παραδοσιακός τρόπος επικοινωνίας. Τηλεφωνικό κέντρο 210-4800-174. Λέγαμε πριν τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων για τη φωτιά στη Σαλαμίνα, εκεί όπου γλιτώσαμε πραγματικά τα χειρότερα. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει με την αποκατάσταση και την καταγραφή των ζημιών. Θα τα βρούμε όλα αυτά στην πορεία, θα ακούσουμε και τον κύριο Κατσαφάδο. Πριν απ' όλα να ακούσουμε τους κατοίκους της περιοχής, κυρία Σταματίου. Τώρα ο κόσμος εκεί φοβήθηκε με αυτές τις δύο μεγάλες φωτιές, φοβήθηκε πραγματικά και πάλι καλά που κινήθηκε γρήγορα η επιχείρηση απεγκλωβισμού αυτών των ανθρώπων, διότι ξαναλέω η φωτιά έφτασε μέσα σε λίγα λεπτά στον οικισμό, στα πρώτα σπίτια, και αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι, αν θέλετε, αυτής της επιχείρησης περιορισμού και κατάσβεσης αυτής της μεγάλης φωτιάς. Για να ακούσουμε τι είπαν οι άνθρωποι χθες στον Sky.
1: Δεν προλάβαμε να βγάλουμε τα αυτοκίνητά μας δίπλα και φύγαμε άρον-άρον. Δεν γινόταν αλλιώς. Ήταν δίπλα μας η φωτιά πια. Έγινε πολύ γρήγορα. Σε 7 λεπτά μέσα είχε γίνει καταστροφή.
2: Τα χέρια μου είναι καμένα, παντού είμαι καμένος. Έσφαγα τα τζάμια και προσπαθούσα με βρεγμένες πετσέτες και με νερά που πέταγα να σβήσω τις εσωτερικές εστίες. Το ίδιο έγινε και από την μπαλκονόπορτα.
1: Το λάθος τους. Πάντοτε έλεγε ο σύζυγος ότι πρέπει να φύγουν από το ρέμα. Αν γίνει κάτι. Αλλά το σωστό ήταν να φύγουν από τον άσφα, από το δρόμο του Τσιμεντένιο.
3: Ήταν πολύ άσχημη εμπειρία, πάρα πολύ. Δηλαδή αυτό το πράγμα, δηλαδή άνθρωπος να μην το ζει. Πολύ τρομακτικό, δεν ήξερες τι ακριβώς να κάνεις. Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα, που δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε.
4: Κυκλωθήκαμε από τη φωτιά, οι καπνοί ήταν μαύροι, δεν βλέπαμε, δεν μπορούσαμε να τσουζάμε, τα μάτια μας τρέχανε. Φωνάζαμε ο ένας τον άλλο να δούμε αν είμαστε καλά.
2: Μέχρι τώρα κοιμόμαστε έξω στην παραλία στα Παγκάκια, στην παραλία του Αγίου Νικολάου, και περιμένουμε να ξημερώσει, να ξαναέρθουμε πάλι στο σπίτι, να δούμε τι ακριβώς θα κάνουμε.
0: Τι να κάνουν τώρα οι άνθρωποι, ας ελπίσουμε να τους βοηθήσει το κράτος, να σταθούν και πάλι γρήγορα στα πόδια τους. Πάντως, πρέπει κάτι να γίνει και με αυτή την κατάσταση εκεί που επικρατεί γενικότερα στη Σαλαμίνα. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, αυτό το νησί, το οποίο πραγματικά είναι από τα πιο αδικημένα νησιά της χώρας, από τους πιο αδικημένους και θα έλεγα και παρεξηγημένους προορισμούς, να είναι σε αυτή την κατάσταση. Ακούς τους κατοίκους εκεί της Σαλαμίνας και αυτούς που έχουν σπίτια και πάνε το καλοκαίρι για να περάσουν λίγες εβδομάδες, λίγες μέρες ξεχνιασιάς, και σου περιγράφουν ένα ατελείωτο σκουπιδαριό. Ατελείωτο σκουπιδαριό όμως. Και μη μου πείτε πως όταν δεν σκάνε μύτη τουρίστες στη Σαλαμίνα η περιοχή λάμπει, διότι έχω πάει κι εγώ στη Σαλαμίνα. Δεν έχω την εικόνα που έχει εδώ ο Σπύρος Μάλης ή άλλοι που έχουν μια τακτική επαφή με την ευρύτερη περιοχή. Όμως όταν είχα πάει και εγώ είχα δει όλα αυτά τα οποία καταγγέλλονται σήμερα δημοσίως για μπάζα, για χωματερές που είναι ανεξέλεγκτες εκεί, και είναι πραγματικά κρίμα, διότι μιλάμε για ένα νησί το οποίο πραγματικά θα ήταν από τα πιο όμορφα αν έμπαινε απλά μία τάξη. Μία τάξη να έμπαινε, ρε παιδί μου. Να ήταν καθαρά τα πάντα, όπως ήταν καθαρά τα πάντα στη Γερμανία τώρα που πήγα. Δηλαδή και γύρισα, πιστέψτε με, πολλές πόλεις, σε πολλές γειτονιές περπατήσαμε με το Κατερινάκι και την Κωνσταντινούλα και τη γυναίκα μου τη Σοφία, σε πολλές γειτονιές βρεθήκαμε. Αυτό το σκουπιδαριό δεν το είδαμε πουθενά. Και εκεί υπάρχουν μέρη τα οποία συγκεντρώνουν πολλούς τουρίστες. Δεν έχουμε μόνο εδώ τουρισμό. Και εκεί έχουν υποδομές που δεν επαρκούν όταν εμφανίζονται χιλιάδες τουρίστες. Και εκεί έχουν υποδομές που έχουν ένα περιορισμένο εύρος κάλυψης, θα λέγει κανείς. Έχουν βρει όμως λύσεις, παιδιά. Ας βρει η Δημοτική Αρχή λύσεις. Ας βρει η Περιφέρεια λύσεις. Η Κεντρική Κυβέρνηση. Ας κάτσουν κάτω σε ένα τραπέζι και συνεννοηθούν. Δεν γίνεται τώρα αυτό το βασικό θέμα της καθαριότητας του νησιού να μην έχει λυθεί ακόμη. Και ξαναλέω, είναι κρίμα, διότι έχει πραγματικά πολύ όμορφα μέρη. Κανάκια, ψηλή άμμος, σατερλή, ηλιακτή. Έχει πολύ ωραίες παραλίες. Γιατί το καταστρέφουμε αυτό το μέρος έτσι? Τι μπορώ να καταλάβω? Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Να ακούσουμε τους ανθρώπους του νησιού, αλλά και το Δήμαρχο, τι είπαν για αυτή την κατάσταση που επικρατεί εκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
5: Το πρόβλημα είναι σε όλη τη Σαλαμίνα. Εάν πάτε σε όλη τη Σαλαμίνα, θα είδε το ίδιο θέμα. Τα απορρίμματα στους δρόμους, τα κλαδιά στους δρόμους.
6: Όταν περνάνε δύο φορές τη βδομάδα απορριμματοφόρα και το νησί έχει πάρα πολλούς που έρχονται εκτός τους ντόπιους και έρχονται εκεί για τη βόλτα τους, για αυτά τα απορρίμματα είναι περισσότερα.
7: Δεν καθαρίζουν όλοι τα οικόπεδά τους ως υποχρεούνται σύμφωνα με την νομοθεσία για την προστασία. Και αυτό αντιλαμβάνεστε ότι εγκυμονεί κινδύνους για φωτιές.
0: Αυτός που ακούσατε στο τέλος ήταν ο Δήμαρχος Σαλαμίνας για τα καθάριστα οικόπεδα που ήταν αρκετά. Ήταν αρκετά και φαίνεται πως βοήθησε στην επέκταση της φωτιάς και ένα τέτοιο οικόπεδο εκεί κοντά στην πρώτη εστία στα Περιστέρια. Τέλος πάντων, τι να πω, πάντως δεν είναι μόνο η Σαλαμίνα έτσι, ούτε θέλει κανείς να στοχοποιήσει αυτό το νησί σε καμία περίπτωση, απλώς περιγράφουμε την πραγματικότητα. Το σκουπίδι ούτως ή άλλως είναι δεύτερη φύση πολλών συμπολιτών μας, πολλών Ελλήνων. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία οφείλουμε να παραδεχθούμε. Και υπάρχει και μια διαφορία, θα έλεγα, σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, ώστε να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν για να είναι καθαρές οι πόλεις μας. Λίγες πόλεις βλέπεις και συναντάς, ας πούμε, εδώ στην Αττική, που να είναι πραγματικά καθαρές. Να είναι καθαρές, έτσι. Να γίνεται η αποκομιδή των απορριμμάτων σε λογικούς χρόνους. Όχι, περνάει μια εβδομάδα, στίβα τα σκουπίδια και άιντε πάμε τώρα να τα μαζέψουμε αφού έχουν πάρει οι κάτοικοι των γειτονιών καμιά δεκαριά τηλέφωνα στο Δήμο. Διότι συμβαίνουν και αυτά, τα ξέρετε. Λοιπόν, αυτά για το σκουπιδαριό στη Σαλαμίνα. Ελπίζω αυτό το φαινόμενο που είναι πάρα πολύ ελληνικό να εκλείψει κάποια στιγμή. Στα των αποζημιώσεων τώρα. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και σε αυτές τις περιοχές που επλήγησαν από τις φωτιές, έτσι ώστε να εκδοθούν οι πρώτες βεβαίωσεις και να μπορέσουν οι πολίτες να πάρουν τα πρώτα χρήματα. Ακούμε τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κώστα Κατσαφάντο, ο οποίος νομίζω θα είναι καλεσμένος σήμερα στην εκπομπή του Σπύρου Μάλι. Στη συνέχεια, οπότε, αν έχετε κάποια απορία, αν είστε μεταξύ των πυρόπληκτων και έχετε κάποια απορία, κάποιο αίτημα να θέσετε υπόψη του κύριου Κατσαφάντου, συντονιστείτε και στείλτε και το μήνυμα στο skyradio.gr. Εννοείται πως ο Σπύρος θα διαχειριστεί τα μηνύματα με τέτοιο τρόπο ώστε η ερώτησή σας, η απορία σας, το αίτημά σας να φτάσει προς τον κύριο Κατσαφάδο και να δούμε τι απάντηση θα δώσει. Βεβαίως 15 σπίτια και μια επιχείρηση φαίνεται πως έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές εκεί στη Σαλαμίνα σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις. Ακούμε τον κύριο Κατσαφάδο.
8: Αύριο λοιπόν το πρωί θα υπάρχουν κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ούτως ώστε να κάνουν τις αυτοψίες τους και να βγάλουν τις βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, να πάρουν τα πρώτα επιδόματα.
0: Και στη Χαλκιδική που είχαμε επίσης μια φωτιά που ξέσπασε κοντά σε σπίτια και εκεί υπήρξε κίνδυνος για πολλούς παραθεριστές, ξεκίνησε η πρώτη καταγραφή των ζημιών με τα μέλη της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βόρειας Ελλάδας να επισκέπτονται τα κτίρια που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Έγινε λοιπόν η πρώτη καταγραφή. 6 από αυτά τα κτίρια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα και βεβαίως ήδη κινούνται οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις. Ακούμε τους ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων τι είπαν στην ΕΡΤ.
9: Μας είπαν ότι θα πρέπει να περιμένουμε να βγει το ΦΕΚ για να προχωρήσει η διαδικασία. Όπως βλέπετε έχει καεί η σκεπή επάνω, έχουν καεί από πίσω, έχει αρπάξει λίγο το πατζούρι, η πόρτα από πάνω. Όλα αυτά που βλέπετε πεσμένα, χώρια στον κήπο κτλ, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, έχει αρκετές ζημιές, ήμασταν στην κίτρινη κατηγορία.
0: Αυτά αναφορικά με τις φωτιές στο νου μας γενικότερα, διότι είμαστε σε γρήγορση, σε επιφυλακή όλες αυτές τις ημέρες. Πρωτίστως βεβαίως όχι εμείς, η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική που κάνουν αν θέλετε και όλη τη δουλειά. Απλώς και εμείς πρέπει να τους βοηθούμε μέσα από την υπεύθυνη στάση την οποία πρέπει να επιδεικνύουμε, να μην πετάμε σκουπίδια εκεί που δεν πρέπει, να έχουμε φροντίσει να είναι καθαρισμένο το οικόπεδό μας. Όλα αυτά που ξέρω έχετε βαρεθεί να τα ακούτε, αλλά καλό θα ήταν να γίνουν από τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών αυτής εδώ της χώρας, των κατοίκων αυτής εδώ της χώρας, κάποια στιγμή, ώστε να μην έχουμε άλλα θέματα και να μην βάζουμε και επιπρόσθετα εμπόδια σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ούτως ή άλλως ένα πολύ δύσκολο έργο. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα, πάμε παρακάτω, πάμε να δούμε τι γίνεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εδώ φαίνεται πως και με τη βούλα μπαίνει τέλος στα ήρεμα νερά. Τα ήρεμα νερά είχαν βολέψει και την ελληνική κυβέρνηση και γενικότερα εμάς. Αυτή η ομαλότητα, ξέρετε, βοηθά πάρα πολύ, έτσι ώστε να υπάρχει και τουρισμός και να έχει και η κυβέρνηση το κεφάλι της ήσυχο και να επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην ενέργειά της σε άλλα θέματα και όχι στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εκεί όπου υπάρχουν δυσεπίλητα ζητήματα και θέματα τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο έως αδύνατο να λυθούν, όση καλή πρόθεση και να υπάρχει από τις δύο πλευρές. Υπάρχουν διαφωνίες και διαφορές που είναι πολύ δύσκολο να γεφυρωθούν. Η Τουρκία λοιπόν, με προεδρικό διάταγμα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανακήρυξε δύο θαλάσσια πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, κίνηση που ενδεχομένως να οδηγήσει σε μια επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, διότι εδώ ουσιαστικά ανακηρύσσονται θαλάσσια πάρκα μέσα σε δικά μας χωρικά ύδατα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα από μόνο του. Είναι μια κίνηση βέβαια την οποία την αναμέναμε από την Τουρκία, την είχε προαναγγείλει από όταν εμείς ανακηρύξαμε τα δικά μας θαλάσσια πάρκα στο Νότιο Αιγαίο και το Ιόνιο, θυμίζω, στις 21 Ιουλίου του 2025. Ο κύριος Δημήτρης Τσαρούχας είναι μαζί μας, είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου πολιτικής του στο Virginia Tech των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον παρακάλεσα να τα πούμε αυτό το πρωινό Τρίτης, να πούμε κάποια πράγματα σε σχέση με το πώς διαμορφώνονται πια οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και μετά την απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει αυτά τα δύο θαλάσσια πάρκα σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αλλά και τις παραβιάσεις που έχουμε από τουρκικά μαχητικά τον τελευταίο καιρό, κάτι που είχαμε να δούμε πάρα πολύ καιρό, χρόνια ολόκληρα. Γεια σας κύριε Τσαρούχα, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
10: Καλημέρα κύριε Κυρκύλη, καλά, ευχαριστώ εσείς που είστε.
0: Καλά, ήρεμα νερά τέλος από ό,τι φαίνεται.
10: Ναι, άκουσα το πρόλογο που κάνατε και συμφωνώ μέχρι κεραίας που λένε στα όσα είπατε. Νομίζω ότι αυτά τα περίφημα ήρεμα νερά, τα οποία βέβαια θα πρέπει κανείς να τα συζητήσει τι ακριβώς εννοούμε με τα ήρεμα νερά. Ναι. Πάντως αυτή η περίοδος ομαλότητας που υπήρχε και κυρίως οι μη παραβιάσεις από πλευράς της Τουρκίας, όπως είπατε, έχουν ήδη ξεκινήσει από τις αρχές του καλοκαιριού και έχω την εντύπωση ότι θα ενταθούν από το σημείο αυτό και μετά. Εξ αφορμής όχι κυρίως των θαλασσίων πάρκων, για τα οποία μπορούμε να μιλήσουμε και αργότερα, αλλά γενικότερα λόγω της στροφής της Άγκυρας, η οποία έχω την εντύπωση πως θεωρεί πως δεν εξυπηρετείται πλέον όσο εξυπηρετούνταν τα τελευταία δύο χρόνια από την πιο φιλική διάθεση που έδειχνε εναντί της Αθήνας.
0: Τι άλλαξε όμως τώρα, τι εκτιμάτε εσείς ότι άλλαξε, γιατί ο κύριος Ερντογάν κάνει αυτή τη στροφή, νιώθει τώρα πιο δυνατός, πιο ισχυρός?
10: Ξέρετε, εδώ και πολλά χρόνια έχω την εντύπωση ότι οι σχέσεις με την Ελλάδα αλλά και με την Κυπριακή Δημοκρατία για τον Ερντογάν σε μεγάλο βαθμό συνδέονται με τις προθέσεις του σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Ενώ δηλαδή είναι σαφές ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές είναι διμερείς, έχουμε δηλαδή συγκεκριμένα θέματα όπως είπατε και προηγουμένως, τα οποία βέβαια η Τουρκία θέτει στο τραπέζι εδώ και περίπου 50 χρόνια, από τη δεκαετία του 70 σε ό,τι αφορά το Αιγαίο. Οι ευρωτουρκικές σχέσεις και κυρίως οι διευκολύνσεις που επιδιώκει η Άγκυρα σε μια σειρά θεμάτων, το σημαντικότερο εκ των οποίων βέβαια είναι οι θεωρήσεις, να μπορούν δηλαδή οι Τουρκοί πολίτες να μεταβούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς βίζα, είναι το κυριότερο. Όταν λοιπόν αυτή η ατζέντα έπρεπε να προωθηθεί μέσα από την επίδειξη καλών διμερών σχέσεων με την Ελλάδα, νομίζω ότι αυτό υπήρξε μια κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Καλά, αυτό για την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι. Το παρακαλώ. Είπα ανοιχτά σε μια πρόσφατη συνέντευξή του στο Αλτζαζίρα, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ερντογάν. Είπε ότι δεν είναι προτεραιότητά μας η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Ακριβώς αυτό που λέτε.
0: Οπότε στρέφει το βλέμμα προς τα ανατολικά ο κύριος Ερντογάν.
10: Λόγω των δυνατοτήτων που έχει αναπτύξει η τουρκική αμυντική βιομηχανία, κύριε Κερκυλή, και λόγω της κουβέντας που είχε ξεκινήσει εδώ και περίπου 2 χρόνια σχετικά εξ αφορμής του πολέμου στην Ουκρανία, σχετικά με την πιθανότητα συμμετοχής της Τουρκίας σε νέα αμυντικά σχήματα υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, τουλάχιστον σε επίπεδο συμβολισμού, εξυπηρετούσε μια ατζέντα που έλεγε ότι ενδεχομένως η Άγκυρα να μπορούσε με αυτόν τον τρόπο να συμμετάσχει ενεργά, να συμμετάσχουν δηλαδή οι τουρκικές εταιρείες, η τουρκική αμυντική βιομηχανία, σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Όταν η Αθήνα όμως έθεσε κάποιες συγκεκριμένες κόκκινες γραμμές, νομίζω ότι η γραμμή άλλαξε από πλευράς της Άγκυρας και οδηγηθήκαμε σε μια στάση η οποία σιγά σιγά άρχισε να απομακρύνεται από το πνεύμα της διακήρυξης των Αθηνών και από εδώ και περίπου μερικούς μήνες έχουν ξεκινήσει και πάλι παραβιάσεις, τώρα μάλιστα και με ντρόουν. Άρα θα σας έλεγα ότι υπάρχει μια γενικότερη στροφή, ακριβώς γιατί βλέπει πως δεν υπάρχει ανταπόκριση που θα περίμενε η Τουρκία από τις Βρυξέλλες σε ό,τι αφορά το δικό της ενεργό ρόλο, τη δική της ενεργό συμμετοχή στα σχήματα που ετοιμάζουν στην Ευρώπη.
0: Ναι, το ερώτημα τώρα εδώ που μπαίνει, κύριε καθηγητά, είναι τι κάνουμε εμείς, πώς αντιδρούμε, διότι εδώ έχουμε 2 θαλάσσια πάρκα που ανακηρύσει η Τουρκία. Το πρώτο αποκόπτει το Καστελόριζο από τη Ρόδο, το δεύτερο μπαίνει η Σφίνα μεταξύ Σαμοθράκης και Λίμνου.
10: Όπως είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, η κοροταξική αυτή απόφαση της Τουρκίας έρχεται ως απάντηση της Άγκυρας στα δικά μας θαλάσσια πάρκα από το καλοκαίρι του 2025. Άρα το πρώτο κρατούμενο είναι ότι δεν πρόκειται για κάτι μη αναμενόμενο. Και νομίζω ότι και η ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών δείχνει το βαθμό στον οποίο αναμέναμε κάτι τέτοιο. Θα μου πείτε τώρα ότι δεν πάει να είναι μια πρόκληση αυτή.
0: Ναι, και δεν πάβει να είναι, εγώ θα προσθέσω και νομίζω θα συμφωνήσετε, έχετε και βαθιά γνώση τους ή άλλους των ελληνοτουρκικών σχέσεων και του παρελθόντος τους. Είναι μια πάγια θέση της Τουρκίας ότι τα νησιά δεν έχουν χωρικά ύδατα πέραν των 6 ναυτικών μιλίων, οπότε μέσα και από αυτή την οριοθέτηση των θαλασσίων παρκών βλέπουμε ξεκάθαρα αυτή τη θέση των Τούρκων.
10: Έτσι ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν πρόκειται για κάτι καινούριο. Δεν κομίζουμε γλάφκα στις Αθήνας για να χρησιμοποιήσουμε για αυτή, και αυτή την έκφραση. Απλά επιβεβαιώνουν ότι οι δομικές διαφορές τις οποίες εξακολουθούμε να έχουμε από την ώρα που η Τουρκία δεν υπογράφει το συνυποσχετικό, ούτως ώστε η εκκρεμής διαφορά που αναγνωρίζει η Αθήνα, δηλαδή η Φαλοκρηπίδα αλλά και η αποκλειστική οικονομική ζώνη, να διευθετηθούν σε επίπεδο δικαστικής δικαιοδοσίας, θα εξακολουθήσει ακριβώς όπως είπατε να προβάλλει το συγκεκριμένο επιχείρημα. Και εμείς, επειδή με ρωτήσατε ποια θα είναι η αντίδραση της Ελλάδας, είναι σαφές ότι, ξέρετε, μιλάμε για θαλάσσια πάρκα. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε στους ακροατές ότι τουλάχιστον και τουλάχιστον μέχρι ώρας δεν υπάρχει μια προσπάθεια στρατιωτικοποίησης του προβλήματος από πλευράς της Άγκυρας. Από την ώρα λοιπόν που μιλάμε για θαλάσσια πάρκα, έχω την εντύπωση ότι ο κίνδυνος ενυπάρχει στο ενδεχόμενο, το οποίο είναι υπαρκτό πλέον, η Τουρκία στα πλαίσια του γενικότερου αναθεωρητισμού της κυβέρνησης Ερντογάν να προχωρήσει σε 2 κινήσεις. Η πρώτη είναι να φέρει προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο σχετικά με τον νόμο περί γαλάζιας πατρίδας, τον οποίο θα εγκαθιδρύει τη λογική που μόλις προαναφέραμε και η οποία βεβαίως αντιτίθεται 100% στα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και αποτελεί επικίνδυνη εξέλιξη. Και το δεύτερο θα ήταν να φροντίσει λόγω αυτής της μονομερούς διακήρυξης των θαλάσσιων πάρκων που έκανε να προβεί σε μονομερείς ενέργειες στην περιοχή. Ειδικά δηλαδή σε περιοχές της ελληνικής δικαιοδοσίας. Και εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια απάντηση από πλευράς της Ελλάδας επί του πεδίου που θα σημάνει φυσικά την επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων.
0: Ναι, να πάει δηλαδή, φέρνω ένα παράδειγμα, με κάποια ερευνητικά σκάφη πάλι να κάνει εκεί έρευνες. Θα μπορούσε να είναι ένα τέτοιο σενάριο αυτό.
10: Αυτό το σενάριο υπάρχει.
0: Το έχουμε ξαναδεί άλλωστε, γι' αυτό το λέω. Να βγάζει έξω ερευνητικά σκάφη ο κύριος Ερντογάν και να πηγαίνουν σε τέτοια σημεία και σε τέτοιες περιοχές.
10: Σαφώς. Ναι. Υπάρχει το ενδεχόμενο να το κάνει. Ξέρετε, σε αυτή την περίπτωση, επειδή όπως είπα και προηγουμένως, μιλάμε για θαλάσσια πάρκα και θεωρητικά τουλάχιστον μιλάμε για την προστασία της βιοποικιλότητας σε μια πολύ ευαίσθητη περιοχή στην νοτιοανατολική Μεσόγειο και σε ό,τι αφορά τα τουρκικά πάρκα και σε ό,τι αφορά τα ελληνικά πάρκα. Θα περίμενε κανείς ότι δεν πρόκειται να να προβούν σε ενέργειες τόσο προκλητικές. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα πρόκειται να κάνουν προσπάθειες τέτοιου είδους έρευνα. Θα προσπαθήσουν όμως με κάποιο τρόπο να συμβολικά να δείξουν ότι θα πρέπει η Ελλάδα να παίρνει την άδειά τους για να είναι παρούσα στην περιοχή. Κάτι που φυσικά δεν πρόκειται να συμβεί.
0: Και μία πολύ σύντομη απάντηση στο τελευταίο μου ερώτημα. Θεωρείτε πως η κυβέρνηση πόνταρε πολλά περισσότερα από όσα θα έπρεπε στα ήρεμα νερά? Ότι δεν τα εκτίμησε σωστά τα πράγματα?
10: Προσωπικά, κύριε Κυρκυλή, δεν έχω αυτή την εκτίμηση. Νομίζω ότι η λογική των ήρεμων νερών, η λογική δηλαδή της ηρεμίας στο Αιγαίο, είναι μια λογική η οποία συμφέρει πρωτίστως στη δική μας χώρα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι θα πρέπει να θεωρούμε ότι η Ελλάδα ετεροκαθορίζεται.
0: Άρα λέτε, καλώς εκμεταλλευτήκαμε αυτό το momentum που υπήρχε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και πορευθήκαμε με τα ήρεμα νερά. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσαρούχα. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Δημήτρης Τσαρούχας, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Virginia Tech των Ηνωμένων Πολιτειών και ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Τον ευχαριστώ θερμά. Διαφημίσεις και έρχεται η κυρία Αγγελική Καρδιόλακα με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
11: Πάμε επόμενη γράμμη.
12: Ναι, εγώ είμαι.
11: Ναι.
12: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
11: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
11: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
11: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
15: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
16: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
17: Λυσιστράτη είσαι.
18: Μην το πεις.
19: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
20: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
21: 21 και 22 Αυγούστου.
22: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
23: Και όχι μόνο.
24: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
25: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια.
26: Η ώρα είναι 7.
27: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
28: Ξέρουμε ότι πωλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella FM.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Γιώργαρη είναι στην αρχισυνταξία. Ο Θανάσης Καραγιάννης και η Μελίνα Σαμαραβέλη στην επιμέλεια της παραγωγής. Η Αργυρό Γεμελιάρη βρίσκεται στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στο μικρόφωνο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί έπειτα από τη συντριβή ιδιωτικού ελικόπτερου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρη οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα. Η φωτιά επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο μετά τη διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Τώρα η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από την πτώση ελικοπτέρου χθες το απόγευμα στη Σύφνο. Δύο άνδρες και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους μετά τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Θόλος. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 επέβαιναν 3 άτομα. Ο πιλότος ελληνικής καταγωγής, καθώς και ένα ζευγάρι αλλοδαπών βρετανικής καταγωγής. Το ιδιωτικό ελικόπτερο φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο εν ολίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Κατέπεσε κοντά στο ελικοδρόμιο της Σύφνου και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονα του και συνετρίβει σε χαράδρα κοντά στο ελικοδρόμιο. Στο σημείο αυτό, να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο αυτόπτης μάρτυρας.
1: Ήταν στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Πήγε το ελικόπτερο, ερχόταν από κάπου, δεν γνωρίζω από πού. Ερχόταν να προσγειωθεί, το βλέπαμε μπροστά μας. Τη στιγμή που καθότανε, προσπαθούσε να προσεγγίσει το αεροδιάδρομό του, άρχισε να περιστρέφει.

0: θα είχε αυτό, γιατί ο Έλικας έκανε παράξενο, έκανε λίγο πολύ δυνατό θόρυβο. Τραγικό. Την από τώρα τους βρήκαμε αποθραχωμένους. Και το ελικόπτερο μέσα τους δύο μέσα σε μια όμορφη μάζα και ο ένας 10 μέτρα πιο πέρα.
1: Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Ξεκινούν σήμερα το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για φθορές σε περίπου 15 σπίτια και μία επιχείρηση. Να ακούσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κατσαφάδου.
2: Ξεκινάνε οι αυτοψίες, όπως σας είπα, στις δύο περιοχές, στο Δήμο Κασάνδρας και στο Δήμο Σαλαμίνας. Η πρώτη εικόνα την οποία έχουμε είναι ότι μιλάμε για λίγα σπίτια. Δηλαδή, είναι και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για σπίτια τα οποία ο αριθμός θα είναι κάτω των 15 κτηρίων.
1: Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών στη Σαλαμίνα. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά, στην περιοχή Περιστέρια, η επιτόπια έρευνα συγκλίνει προς το σενάριο της αμέλειας, καθώς εκτιμάται ότι ενδεχομένως έγινε χρήση καντιλιού ή θυμιατού. Διαφορετική είναι η εικόνα που προκύπτει για τη δεύτερη πυρκαγιά στα Σελήνια. Αρχικά, οι μαρτυρίες έκαναν λόγο για ένα όχημα που βρισκόταν στην περιοχή και κάηκε, στρέφοντας τις εκτιμήσεις προς ενδεχόμενη μηχανική βλάβη. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της έρευνας, τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν και γύρονται πλέον υποψίες έμπρισμου. Στη Χαλκιδική ξεκίνησε χθες υποβολή αιτήσεων κρατικής αρρωγής για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν στην ευρύτερη περιοχή της Σίβρης. Αιτήσεις θα υποβάλλονται έως τις 12 Οκτωβρίου. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ξεκινούν οι πληρωμές σε πυρόπληκτους του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Στη σύλληψη ενός 40χρονου προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τρεζίνας. Φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα, η οποία επεκτάθηκε στη συνέχεια σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανή οδόν, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2024. Ένας άνδρας 80 ετών συνελήφθη στην Καβάλα για εμπρισμό από πρόθεση. Κατηγορείται ότι το απόγευμα της Κυριακής έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα στην περιοχή Διπόταμος του Δήμου Νέστου. Ο συλληφθής ομολόγησε την πράξη του και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Ενώπιον των εισαγγελικών αρχών οδηγείται σήμερα για να απολογηθεί ο 35χρονος Ισραηλινός τουρίστας που συνελήφθη για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελιά Ρεθύμνου στις 14 Αυγούστου. Ο άνδρας κατηγορείται για εμπρισμό από αμέλεια, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε το ανακριτικό κλιμάκιο, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε κατά τη χρήση ψισταριάς. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Επιπλέον στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται περιοχές της Φωκίδας, της Φθιώτιδας, της Μαγνησίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές, προχώρησε ο Ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης R&I. Αιτιολογώντας την αναβάθμιση, ο οίκος αναφέρει ότι η οικονομία αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται σταθερά. Σε προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ σχεδιάζει να προχωρήσει η Ελλάδα εντός του 2026. Σύμφωνα με στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου, στα 7 χρόνια κερδίζουμε πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Μετά και από αυτή την προώρη αποπληρωμή, το χρέος μας περιορίζεται σε επίπεδα χαμηλότερα και από εκείνα της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν

0: μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Τώρα, τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή ασφάλεια και την συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο υπογράμμισε εκπρόσωπος του State Department σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο μετά την διακομματική παρέμβαση στο Κογκρέσο για τον Great Sea Interconnector. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων μέσω του Κέντρου Ενέργειας Ανατολικής Μεσογείου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του State Department. Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει προσιλωμένη στην ενίσχυση κέριων ενεργειακών συνεργασιών που ενισχύουν την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια και προωθούν ένα πιο ασφαλές και ευημερούν μέλλον με ενεργειακή επάρκεια για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους εταίρους τους, πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμού αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά, λέγοντας ότι ο στρατός του Ιράν είναι εντελώς νικημένος. Εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός απέναντι στο Ομάν λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευθεί στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Τώρα η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ είχε ο Ταγίπ Ερντογάν σύμφωνα με την τουρκική προεδρία. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, τις εξελίξεις στους πολέμους στο Ιράν και τη Γάζα, καθώς και την αμυντική συμφωνία της Τουρκίας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με την τουρκική προεδρία, ο Ερντογάν τόνισε στον Τραμπ τη σημασία της συνέχισης των συνομιλιών με το Ιράν, προκειμένου να αξιοποιηθεί η διπλωματική οδός, δηλώνοντας παράλληλα ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να συμβάλλει στις διαπραγματεύσεις. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Την πρόκριση της στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε της Αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Με χαμόγελα επέστρεψε στην Αθήνα η ελληνική αποστολή της Κολύμβησης μετά τα μετάλλια των Χρήστου και Σίσκου να κλέβουν την παράσταση. Αλλαγή η ώρα στο Ολυμπιακό Ατρόμητος. Η Super League ανακοίνωσε ότι το μάτς για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος δεν θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά μισή ώρα νωρίτερα. ΑΕΚ και Λεύσκη Σόφιας κοντράρονται απόψε στις 10 στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας στην πρώτη συνάντησή τους για τα play-offs του Champions League. Ο Ρέμο Φρόιλερ είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού από χθες το πρωί. Ο Ελβετός μέσος υπέγραψε διετές συμβόλαιο και δήλωσε πανέτοιμος να βοηθήσει άμεσα τη νέα του ομάδα. Ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρμουντ αποτελεί και επίσημα πλέον ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ανακοινώθηκε από τους Βεσφαλούς χθες το απόγευμα, υπογράφοντας συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 5 χρόνια, δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2031.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά, όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά, λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αιχμοί ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Κυρίες και κύριοι, ήταν το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Πέτρος Κυρκυλής.
5: Sky 100,3.

0: Καλή σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κερκυλής στο μικρόφωνο εκτάκτος και αυτή την εβδομάδα 6 με 8 το πρωί. Τραβάμε ζόρια, κυρία Σταματίου και με τα παιδιά. Τραβάμε ζόρια για να σηκωθούμε το πρωί. Αφήστε τα. Γεια σου Νίκο, καλημέρα και σε σένα. 12 μίλια τώρα και 200 βαλιστικούς πυράβλους για να μην μας, για να μας υπολογίζουν οι Τούρκοι όπως κάνουν όλοι με τον Kim Jong-un. Μάλιστα, αυτή ήταν μια ψύχρεμη προσέγγιση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ευάγγελος Ποτώσης, τι μας είπε δηλαδή τώρα ο προδότης του ΕΛΙΑΜΕΠ, ότι το περιμέναμε να δω πότε θα τους αρπάξουμε όλους αυτούς τους ξεφτυλισμένους. Μάλιστα, άλλη μια ψύχρεμη προσέγγιση βλέπω εδώ στα μηνύματά σας για τα ελληνοτουρκικά παιδιά. Μπράβο, σε καλό δρόμο είμαστε. Γεια σου Γιάννη μου, καλημέρα και σε σένα. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν μπορεί να επιληφθεί για τις παράνομες ενέργειες των Τούρκων, μόνο για τον ΟΠΚΠ νοιάζεται. Τι σχέση έχει τώρα το ένα μετάλλο, γιατί τα μπλέκει, δεν ξέρω. Δεν θα βγάλει μάκρυ έτσι, μπλέκοντας τα θέματα. Ο Βασίλης ρωτάει αν ο κύριος Παϊτέρης έκανε κάποια δήλωση για την βιοπραγία των γύφτων στο αστυνομικό τμήμα. Όχι, δεν έχω υπόψη μου να έχει κάνει μια τέτοια δήλωση. Γεια σου Βασίλη Σμυρνέ, καλημέρα, να είσαι καλά. Σαλαμίνα, 300.000 κόσμος το Σαββατοκύριακο. Τον Θεό να βάλεις δήμαρχο, δεν υπάρχει λύση. Καλά, εντάξει, αυτή είναι η εύκολη απάντηση. Εγώ εύκολες απαντήσεις δεν έχω μάθει να δέχομαι έτσι απλά όπως εσύ Βασίλη μου. Οπότε αν λάβω υπόψη μου το σκεπτικό το δικό σου, θα αφήσουμε το σκουπιδαριό να υπάρχει, θα συνεχίσουμε να έχουμε τη Σαλαμίνα να είναι η βασίλισσα του σκουπιδιού επειδή έρχεται πολλοί κόσμος. Βέβαια, τι περίεργο πράγμα ρε παιδιά, όταν όλος αυτός ο κόσμος πηγαίνει εκεί στις επιχειρήσεις, στις παραλίες αυτά, αφήνει τα ωραία του λεφτά, κανείς δεν αντιδρά. Όταν αφήνουν πίσω τα σκουπίδια τους, τότε είναι που έχουν υπάρξει οι πάρα πολλές αντιδράσεις. Όταν αφήνουν τα ωραία τους λεφτά είναι όλα καλά. Δεν αντιδρά κανείς. Μετά για τα σκουπίδια, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, εμείς είμαστε μικρός δήμος. Έχουμε λίγα πενιχρά μέσα. Πότε όμως, όποιος δήμος, δεν στεκόμαι εγώ μόνο στη Σαλαμίνα, διότι εδώ μου στέλνει και ο φίλος ακροατής, ο Παναγιώτης Μπιτάκος, στο Facebook μου έχει στείλει. Έλα Διόνυσο μου λέει να δει σκουπίδια που δεν είναι τουριστικό μέρος, καλημέρα. Ναι, έχω εικόνα της περιοχής, διότι μένω Νέα Ερυθρέα. Μπορεί να μην το γνωρίζεις, ότι μένω Νέα Ερυθρέα δηλαδή, οπότε τον Διόνυσο τον ξέρω πολύ καλά. Μια περιοχή που τη γνωρίζω και εκεί σκουπίδι φουλ, αλλά το σκουπίδι είναι δεύτερη μας φύση. Μην την αρνιούμαστε, τη φύση μας αυτή. Το σκουπίδι το αγαπάμε, το έχουμε ερωτευτεί, το έχουμε στον κήπο μας, το έχουμε στην αυλή μας, το έχουμε στο σπίτι μας μέσα. Ναι, ναι. Και το έχουμε και στους δημόσιους χώρους. Δεν είμαστε τίποτα καθαρούλιδες αυτήν εδώ τη χώρα. Να τα ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Αν δεν πούμε την αλήθεια, δεν πρόκειται να το λύσουμε ποτέ το θέμα. Άρα δεν είναι θέμα μόνο Σαλαμίνας, είναι θέμα ευρύτερο, ολόκληρης της χώρας. Πείτε μου εσείς σε ποιους δήμους και σε ποιες περιοχές δεν υπάρχει το παραμικρό σκουπίδι. Ποια περιοχή είναι σαν την Κολονία που ήμουν εγώ και έμενα 10 μέρες με την οικογένεια και έκανα τις διακοπές μου. Ποια περιοχή είναι έτσι, τόσο καθαρή. Καμία. Καμία. Γεια σου Εύα μου, καλημέρα. Ξυπνητήρι βάζω για να ακούω αυτές τις έκτακτες εκπομπές by Πέτρος Κυρκυλής. Τιμή μου. Εύα μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Και άλλα μηνύματα έχουν έρθει. Γεια σου Σωτήρη μου, καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Θα τα διαβάσω τα υπόλοιπα στην πορεία. Να στείλω και αυτές τις καλημέρες που έχει καταγράψει η κυρία Γεμελιάρη. Ελένη από την Καλυθέα, Σοφία από τη Σπάρτη, Στέφανη από το Γέρακα, καλημέρα και στους τρεις. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για την ακρόαση. Εννοείται και για τις καλημέρες. Πάμε τώρα στο επόμενο μας θέμα και σε αυτό το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη Γαστούνη, στο αστυνομικό τμήμα ποινίου. Πραγματικά απίστευτο αυτό το οποίο συνέβη. Αστυνομικοί προσήγαγαν έναν 18χρονο Ρωμά, τον οποίο τον αναζητούσαν οι αρχές για υποθέσεις απάτης. Το πήραν χαμπάρι άλλοι Ρωμά, δεν ξέρω αν ήταν από το οικογενειακό του περιβάλλον, οι φίλοι του. Και τι κάναν, μπούκαραν κανονικότατα στο αστυνομικό τμήμα, παιδιά. έδιραν δύο αστυνομικούς και διέφυγαν μαζί με το 18χρονο. Καθάρες δουλειές. Την έχω ακούσει να έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, λαλίστατος κατά τα λοιπά για το πώς γίνονται επιχειρήσεις στα Λιώσια και αλλού για τους Ρωμά. Όλα καλά, είσαι στο αστυνομικό τμήμα Γαστούνης. Αυτό τώρα θα πρέπει να το θεωρήσουμε ότι είναι κανονικό, ότι μπουκάρουν Ρωμά, παίρνουν ένα δικό τους και φεύγουν και ακόμα τους ψάχνουμε. Δεν πρέπει να πέσουν εκεί κεφάλια. Δεν ξέρω, είναι κανονικό αστυνομικό τμήμα ποινιού στη Γαστούνη. Δεν ξέρω, δεν τρέχει τίποτα. Γενικότερα υπάρχει ένα ζήτημα με την ένταξη των Ρωμά στην υπόλοιπη κοινωνία. Δεν θέλουν οι άνθρωποι να ενταχθούν. Δεν θέλουν. Οι περισσότεροι, τέλος πάντων, οι όποιες προσπάθειες για την ένταξή τους είχαν διατεθεί και πάρα πολλά και ευρωπαϊκά κονδύλια, θυμίζω. Πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα έτρεχαν. Τα καλά τα χρόνια έτρεχαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα, πολύ χρήμα, ώστε να σπάσει αυτός ο κύκλος του αποκλεισμού. Δεν έσπασε, απέτυχαν τα προγράμματα αυτά, οπότε εγώ νομίζω πως σωστά κάποιοι βάζουν μετεπιτάσιο στο ζήτημα της στήρησης των νόμων και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας ό,τι έχει να κάνει με τους Ρωμά, τους Ρωμά τους οποίους για πολλά χρόνια τους χάιδεψε η αστυνομία, ανεχόταν αυτές τις συμπεριφορές, η πολιτεία γενικότερα, οπότε μπορεί να πει κανείς πως τους εξέθρεψε. Άντε τώρα να μαζέψεις την κατάσταση. Ελένη Παρασκευοπούλου, με όλο το ρεπορτάζ, ήταν χθες στη Γαστούνη. Γεια σου Ελένη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, βρεθήκαμε στη Γαστούνη να δούμε λίγο και εμείς την κατάσταση και από κοντά μετά τα όσα συνέβησαν εκεί. Όπως ανέφερε στο αστυνομικό τμήμα Πίνιου, στην Γαστούνη λοιπόν, ήταν το περιστατικό, το σοβαρό αυτό περιστατικό, συνέβη το απόγευμα του 15 Αύγουστου, έξω από το αστυνομικό τμήμα Πίνιου. Έχουμε για αρχή την προσαγωγή ενός 18χρονου, ο οποίος οδηγεί ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει δοθεί από υπηρεσίες της Πάτρας ότι είναι ύποπτο για απάτες. Δηλαδή, για να εξηγήσουμε στον κόσμο, το αυτοκίνητο αυτό κάποιοι πολίτες έχουν καταγγείλει τις πινακίδες, τα στοιχεία του, ότι έχει συμμετάσχει σε κάποια απάτη από αυτές τις γνωστές που έχουμε στη Δυτική Ελλάδα. Σταματούν λοιπόν τον 18χρονο και ξεκινάνε την προσαγωγή όπως πρέπει προς το αστυνομικό τμήμα. Εκεί συγκεντρώνονται άλλα άτομα. Τρεις εισέρχονται, φτάνουν μέχρι την είσοδο του αστυνομικού τμήματος, στην προσπάθειά του λοιπόν να πάρουν το άτομο, και ακολουθεί σκηνικό ένταση με τους αστυνομικούς. Έχω και κάποιες φθορές στην είσοδο του αστυνομικού τμήματος. Και
0: προσπάθησε κάποιος να τους εμποδίσει, τι έχεις πάθει, Ελένη?
1: Ναι, έγινε προσπάθεια να τους εντοπίσει και γι' αυτό είχαμε και τους δύο αστυνομικούς, οι οποίοι μεταφέρθηκαν πήγαν με ελαφρά τραύματα. Ωστόσο, αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί στην είσοδο υπήρξε το επεισόδιο, γιατί φυσικά και προσπάθησαν να τους εμποδίσουν. Ναι. Όλη αυτή όμως η ένταση καταλήγει στο να διαφύγουν από το σημείο τόσο τα 37 άτομα, όσο και ο 18χρονος που, επαναλαμβάνω, είχε προσαχθεί. Δεν μιλάμε για κρατούμενο, ήταν μια προσαγωγή. Από εκεί και έπειτα ξεκινούν οι έρευνες φυσικά για τον εντοπισμό αυτών των τριών ατόμων συν τον 18χρονο.
0: Οι οποίοι ακόμη δεν έχουν βρεθεί, δεν έχουν εντοπιστεί, έτσι?
1: Όχι, ο μόνος που εντοπίστηκε είναι 15χρονος, ο οποίος είναι συγγενής του 18χρονου και σύμφωνα με τις πληροφορίες και την ταυτοποίηση που έχει γίνει, ήταν στο χώρο έξω από το αστυνομικό τμήμα. Όχι στην είσοδο που έγινε το επεισόδιο. Δηλαδή δεν συμμετείχε στην επίθεση κατά των αστυνομικών.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε την διαδικασία των ερευνών. Ακολούθησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση με αστυνομικούς της Αχαΐας και της Ηλίας στην περιοχή. Έγιναν έρευνες σε 22 οικίες. Είχαμε προσαγωγές. Είχαμε συλλήψεις, οι οποίες όμως δεν σχετίζονται με αδικήματα.
0: Όλα αυτά όμως εκ των υστέρων, Ελένη μου. Τώρα, σε πρώτη φάση, δεν θα έπρεπε ποτέ αυτοί οι άνθρωποι να έχουν μπορέσει να εισβάλλουν σε ένα αστυνομικό τμήμα?
1: Η κατάσταση, εγώ θέλω να θυμίσω ότι η κατάσταση στην περιοχή παρουσιάζει μία εξαρθή το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Με τους Ρωμά συγκεκριμένα, Ελένη μου.
1: Ναι. Είχαμε επεισόδιο το οποίο σχετίζεται με έναν άνθρωπο που είχε μία επιχείρηση, ένα περίπτερο τέλος πάντων, είχε δεχθεί επίθεση. Υπάρχει ένα ιστορικό αυτή στην περιοχή. Ναι. Και,
0: και
1: σίγουρα...
0: να ήταν και η μόνη περιοχή, και στη Θεσσαλονίκη έχουμε αντίστοιχα περιστατικά, να ξυλοκοπούν ανθρώπους και τελικά να μένουν ελεύθεροι και κανονικά να συνεχίζουν τη ζωή τους αυτοί οι Ρωμά. Πρόβλημα μεγάλο υπάρχει με τους Ρωμά γενικότερα και πρέπει να το δει η πολιτεία κάποια στιγμή. Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Ελένη Παρασκευοπούλου, κυρίες και κύριοι, από την Πελοπόννησο. Με Ελένη Παρασκευοπούλου και Χρήστο Στρατουλάκο στην Πελοπόννησο. Καμία είδηση δεν χάνεται, παιδιά. Να ξέρετε. Εννοείται. Και σας τις μεταδίδουμε όλες τις ειδήσεις και από την πανέμορφη Πελοπόννησο σε χρόνο ντέτε. Και γενικότερα τη Δυτική Ελλάδα. Φύγαμε για διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στον εξώστη.
5: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
4: Και σχολιάζεις τους πάντες.
5: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
4: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
5: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
6: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που πλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρι οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μετά από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλου στη Σύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επανέλαβε ότι θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Και ο καιρός έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: forte des armures. Tu as toujours été son soldat.
1: Έχει βγάλει φοβερό δίσκο η Μαντόνα, κυρία Σταματή. Δεν ξέρω αν έχετε προλάβει να ακούσετε. Καινούριο δίσκο, φρέσκο-λόφρεσκο και με πολύ ωραία μουσική ενορχήστρωση των τραγουδιών της. Εδώ το τραγούδι αυτό από αυτόν τον καινούριο της δίσκο, μια συνεργασία πραγματικά στην οποία αξίζει να σταθεί κανείς, με τον Βέλγο τον Στρομαέ. My sins are my savior. Έχει μια μοναδική ικανότητα η Μαντόνα. Έχει μπορέσει όλα αυτά τα χρόνια, όλες αυτές τις δεκαετίες να διατηρήσει αυτό το κάτι το καινούριο, το κάτι το διαφορετικό. Μπορεί και επανασυστήνεται στο κοινό κάθε φορά μέσα από τις καινούργιες τις δισκογραφικές δουλειές. Το κάνει και με αυτό το δίσκο. Οπότε όσοι βρείτε χρόνο τώρα, ειδικά που είναι και καλοκαίρι, ακούστε τα τραγούδια της. Πραγματικά κάποιο θα σας αρέσει. Δεν γίνεται κάτι να μην σας μείνει από αυτή τη δουλειά της. Είναι Τρίτη, είναι η 18η ημέρα του Αυγούστου. Διανύουμε τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού. Δεν ξέρω πόσοι το έχετε πάρει χαμπάρι. Ένα καλοκαίρι, θα έλεγα, αρκετά δύσκολο το φετινό, τουλάχιστον εμένα έτσι μου φαίνεται. Δηλαδή είχε αρκετές δυσκολίες, είχαμε τα θέματα μας γενικότερα, και μία από τις δυσκολίες που φαίνεται πως συναντάμε τις τελευταίες εβδομάδες έχει να κάνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Φαίνεται πως η χώρα μας συγκαταλέγεται και φέτος μεταξύ αυτών των ευρωπαϊκών χωρών που καταγράφουν μια σημαντική επιβάρυνση από τον ιό. Υπάρχει μια εκτίμηση του ΕΟΔΗ πως η τρέχουσα περίοδος μετάδοσης του ιού ενδέχεται να εξελιχθεί σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών. Ήδη έχουμε αρκετά κρούσματα και πολλά στην Αττική, που δεν ήταν κάτι το αναμενόμενο. Καταλαβαίνω πως κυρίως στη Θεσσαλία είχαμε όλα αυτά τα χρόνια περισσότερα κρούσματα λόγω του ποινιού των ποταμών, από ό,τι καταλαβαίνω εκεί. Μέσω των κουνουπιών κυρίως μεταδίδεται ο ιός αυτός, με τα κρούσματα να είναι 110. 81, μεγάλος αριθμός, αφορούσαν περιστατικά με εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Φαίνεται πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ενδεχομένως και επανεκτίμηση της όλης κατάστασης βάσει της επιδεινούμενης επιδημιολογικής εικόνας. Τουλάχιστον αυτό ζητάει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων. Παρακάλεσα τον κύριο Νίκο Σύψα να πούμε κάποια πράγματα. Νομίζω χρήσιμο είναι για τον ιό του Δυτικού Λύλου. Ο κύριος Σύψας, διακεκριμένος λοιμοξιολόγος και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων, τον γνωρίσατε την εποχή του κορονοϊού. Τον αφήσαμε στη συνέχεια εμείς οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωση στην ησυχία του. Τώρα τον ξαναβρίσκουμε, τον ενοχλούμε και πάλι για λίγο. Γεια σας, κύριε Σύψα, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
2: Καλημέρα, κύριε Κυρκυλή, πολύ καλά, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, ιός του Δυτικού Νείλου, πόσο πρέπει να ανησυχούμε, κύριε Σύψα? Τι έχετε διακρίνει εσείς ως προς την εξάπλωση του ιού εδώ στη χώρα μας?
2: Πρέπει να ανησυχούμε, αλλά δεν πρέπει να πανικοβαλόμαστε. Πρέπει να είμαστε, να βλέπουμε το φαινόμενο στις πραγματικές του διαστάσεις, οι οποίες όμως όλα αυτά παραμένουν ανησυχητικές. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι σε εξέλιξη, τα κρούσματα επεκτείνονται και το πρόβλημα είναι ότι η περίοδος που περιμένουμε ακούσματα είναι ακόμα στη μέση της, δηλαδή περιμένουμε ακόμα 4-6 εβδομάδες να έχουμε κινητικότητα του ιού, πράγμα το οποίο μας σημαίνει ότι πρέπει αυτό το οποίο είπαμε και στην ανακοίνωσή μας να εντατικοποιήσουμε τα μέτρα αντιμετώπισης του φαινομένου.
1: Τι σημαίνει αυτό, μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος? Τι ζητάτε δηλαδή εσείς από την πολιτεία, τον ΕΟΔΗ, να γίνει? Πρέπει να επανεκτιμήσουμε κάποια μέτρα? Πρέπει να ληφθούν κάποιες άλλες δράσεις από αυτές που ελήφθησαν στο πρόσφατο παρελθόν? Τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά?
2: Καταρχήν θα ξεκαθαρίσουμε ότι οι εμπλοκόμενοι, δηλαδή η πολιτεία, ο ΕΟΔΗ, η Δήμη, η Περιφέρεια, έχουν κάνει πολλά πράγματα όσον αφορά το αντιμετώπιση του φαινομένου. Mm-hmm. Αυτό το οποίο ζητάμε είναι εντατικοποίηση, γιατί το φαινόμενο δεν φύγει, αλλά αυξάνεται. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ένα απ' όλα είναι, ξέρω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι τα κουνούπια. Όσο περισσότερα κουνούπια έχουμε, τόσο αυξάνεται το πρόβλημα. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του πληθυσμού των κουνούπιων. Αυτό σημαίνει μία πρώτη αντιμετώπιση, είναι να κάνουμε περισσότερους ψυχασμούς. Ξέρετε, οι ψυχασμοί πρέπει να γίνονται όταν έχουμε τις προνύμφες, δηλαδή τα αυγά των κουνουπιών. Αυτό γίνεται την άνοιξη. Το οποίο ελπίζω να έχει γίνει, πιστεύω ότι έχει γίνει. Αλλά πρώτα απ' όλα να συνεχίσουμε και τώρα, δηλαδή σε περιοχές της Αττικής, λόγω χάρη που έχουμε στάσιμα νερά. Έχουμε τη Λίμνη, τη Μαραθώνα, έχουμε εδώ το κοπέλα, το δρόμιο.
1: Εκεί από ό,τι καταλαβαίνω, ακολουθείτε και ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο. Δηλαδή, όταν καταγραφεί κάποιο κρούσμα, ο ΕΟΔΗ ενημερώνει τις κατατόπους υπηρεσίες, τους Δήμους δηλαδή, και αυτοί προχωρούν σε νέο ψεκασμό. Αλλά λέτε, τώρα πρέπει να έχει προηγηθεί μια δουλειά την άνοιξη για να έχουμε αποτελέσματα.
2: Σωστό. Ναι. Αλλά ακόμη και τώρα όμως και σήμερα, αυτό το οποίο είπαμε, ακόμη και σήμερα πρέπει να το συνεχίσουμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή, ό,τι έγινε την άνοιξη έγινε, πρέπει και σήμερα να συνεχίσουμε και πλέον να μην κυνηγάμε τις προνύμφες που δεν υπάρχουν, να κυνηγάμε τα ενήλικα κουνούπια τα οποία μας τα μεταδίδουν.
1: Άρα, λέτε περισσότερους ψεκασμούς και σε μεγαλύτερη κλίμακα.
2: Το ένα είναι αυτό. Ναι. Το δεύτερο είναι οι εστίες στασίμων υδάτων, δηλαδή όπου έχουμε στάσιμα υδάτων, όπου έχουμε παρτιμένες δεξαμενές, παρτιμένες πισίνες, όπου έχουμε οικόπεδα με νερά, πρέπει να ο κάθε δήμος να παρεμβαίνει και να εξαφανίζει τα στάσιμα ίδια. Όπου υπάρχει στάσιμο νερό, υπάρχουν κουνούπια. Ένα άλλο σημαντικό είναι ότι πρέπει να και μέσω του ΕΟΔΗ να βάλουμε παντού παγίδες κουνούπιων, να πιάνουμε τα κουνούπια και να δούμε πόσα από αυτά είναι μολυσμένα δηλαδή, και πόσο είναι η πυκνότητα. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικές οι εντομολογικές παρεμβάσεις, να ξέρουμε πόσα κουνούπια έχουμε, πού τα έχουμε, πόσα από αυτά είναι μολυσμένα, άρα που υπάρχει μέτρο κίνδυνο. Δηλαδή, μην περιμένουμε το κρούσμα και μετά να παρέμβουμε, αλλά πρέπει πριν να πάει η πολιτεία να δει σε ποιες περιοχές έχουμε μεγάλο πρόβλημα κουνουπιών. Mm. Και εκεί πρέπει να κάνεις την παρέμβαση προληπτικά και όχι να την κάνει εκ των υστέρων να φοβεί το κρούσμα.
1: Αυτό δεν έχει γίνει δηλαδή, δεν ξέρουμε από πού έρχονται αυτά τα κουνούπια. Δεν είναι κυρίως η περιοχή της Θεσσαλίας που είχε πάντα το μεγαλύτερο θέμα με μολυσμένα κουνούπια. Από εκεί δεν μας ερχόντουσαν, ή κάνω λάθος, κύριε Σύψα?
2: Τώρα είναι Αττική και τα κουνούπια, το πρόβλημα μας έρχεται με τα χελιδόνια. Μας έρχεται από την Αφρική κάθε χρόνο. Και συνέχεια μου γίνονται υπάρχει το πρόβλημα όπου υπάρχουν πολλά κουνούπια. Τώρα, φέτος φαίνεται το μεγάλο πρόβλημα είναι η Αττική και όχι η Θεσσαλία. Mm. Και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Και ένα άλλο ζήτημα είναι ότι το λέει η εταιρεία λοιμόξεων, ότι να προλαμβάνουμε, μην περιμένουμε το κρούσμα για να κάνουμε τις ενέργειες. Αλλά ακόμα και όταν δούμε το κρούσμα, πρέπει να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί, δηλαδή να κάνουμε αμέσως παρέμβαση. Και να βλέπουμε, απέδωσε παρέμβαση, να το πετράμε. Εάν δεν απέδωσε, την ξανακάνουμε. Και ούτω καθεξής. Έτσι ώστε να είμαστε πολύ επιθετικοί όσον αφορά το ζήτημα των κουνουπιών.
1: Ναι. Τώρα, ο ιός αυτός μεταδίδεται μόνο μέσω των κουνουπιών? Διότι διάβασα πως υπάρχει περίπτωση να κολλήσει στον ιό του Δυτικού Νείλου και μέσω της μετάγγισης αίματος.
2: Σωστό, αλλά ελέγχονται τα αίματα. Δεν τα αφήνουν μέσα. Άρα, ο μεγάλος κίνδυνος για το πληθυσμό και αυτό πρέπει να ξέρουμε είναι τα κουνούπια. Και γι' αυτό ακριβώς η μεγαλύτερη πρόληψη είναι να λατώσουμε τα κουνούπια και εμείς, σαν πολίτες, σαν κάθε πολίτης, να προφυλάσσει τα κουνούπια. Να μην εκθέτει τον εαυτό του σε ζημίωμα κουνούπιων. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ναι. Η ανησυχία κυρίως έχει να κάνει με ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, ηλικιωμένους, ανθρώπους που έχουν υποκείμενα νοσήματα, κύριε Σύψα. Αυτοί ενδεχομένως, αν κολλήσουν τον ιό του Δυτικού Νείλου, θα νοσήσουν και πιο σοβαρά, θα έχουν θέματα.
2: Πολύ σωστά, τα κούσματα της νόσης, η οποία προσβάλλει το κεντρικό νευρικό, δηλαδή έχει κάνει η μυϊκή κεφαλίδα, αφορούν αποκλειστικά και μόνο άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών ή άτομα τα οποία έχουν μια βαριά άνοσο καταστολή. Άρα αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι υψηλού κινδύνου και αυτούς πρέπει να προφυλάσσουμε, και αυτό είναι μια ευθύνη της πολιτείας αλλά και των πολιτών, οι οποίοι εφόσον έχουμε στο σπίτι με τέτοιους ανθρώπους πρέπει να λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα, τα οποία είναι όχι στα κουνούπια. Δηλαδή φοράμε πάντα όταν βγαίνουμε έξω ένα σπρέι ή μία λοσιόν έντομο αποθητική, βάζουμε παντού σίτες, βγάζουμε ό,τι νερά έχουμε γύρω από το σπίτι μας. Δηλαδή όλα τα μέτρα τα οποία έχουμε πολλές φορές εκθέσει και η πολιτεία και η εταιρεία λοιμόξεων πρέπει να λαμβάνονται με αυστηρή σχολαστικότητα.
1: Ναι. Τα έχουμε κάνει περισσότεροι αυτά, αλλά νομίζω και εσείς σίγουρα θα το έχετε βιώσει, μιας και είστε κάτοικος της Αττικής. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση με τα κουνούπια, δηλαδή γίνεται πραγματικά χαμός τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί και ποιες είναι οι αιτίες. Υπάρχουν άλλοι επιστήμονες οι οποίοι σίγουρα με τη γνώση τους θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Διότι τόσο κουνούπι, κύριε Σύψα, δεν το είχαμε στην Αττική τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω θα συμφωνήσετε.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα από τη δική μου παρατηρήση και εγώ ως κάτοικος της Αττικής. Και εδώ πέρα νομίζω ότι πρέπει να παρέμβει πολύ ισχυρά η πολιτεία και πολιτικά, δηλαδή του χρόνου χάρη την άνοιξη. Αλλά και σήμερα, αυτό το που λέμε σε ένα τελευταίο, ακόμη και σήμερα, επιθετική πολιτική απέναντι στα κουνούπια, πλευρά πολιτεία.
1: Ναι. Μάλιστα. Καταλαβαίνω πως περιμένετε οπότε να υπάρξουν και άλλα κρούσματα το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν υπάρχει περιθώριο για φυσυχασμό ως προς τον ιό του Δυτικού Νείλου. Θα πρέπει να περιμένουμε να τελειώσει ενδεχομένως και ο Σεπτέμβριος.
2: Δυστυχώς, είναι τις επόμενες 6 εβδομάδες θα έχουμε το πρόβλημα, θα είναι εδώ και θα έχουμε και άλλα θύματα. Άρα, όλοι πρέπει να έχουμε το νου μας έτσι, σαν πολίτες τουλάχιστον, ας φροντίζουμε τους εαυτούς μας και τους ανθρώπους που είναι σε μεγάλο κίνδυνο.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σύψα. Να είστε καλά.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Νίκος Σύψας, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και λοιμοξιολόγος για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Το νου σας, παιδιά, το νου σας. Γεια σου Αντώνη Βαλαγκούτη, είπαμε και για χελιδόνια. Το είπε ο κύριος Σύψας πως ο ιός αυτός μεταφέρεται μέσω χελιδονιών που μας έρχονται από την Αφρική, το είπαμε. Και για τους ψεκασμούς τα είπαμε. Παιδιά, πρέπει να κάνει κάτι καλύτερο από ό,τι φαίνεται η πολιτεία. Γεια σου Αλίνα μου, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε να την υποβάλεις αυτή την ερώτηση αν οι αστυνομικοί οπλοφορούσαν στο αστυνομικό τμήμα εκεί στην Γαστούνη, στο αστυνομικό τμήμα Πίνιου. Φαντάζομαι πως οπλοφορούσαν. Τι, χωρίς το όπλο τους είναι εν ώρα εργασίας, είναι ποτέ δυνατόν? Τι σοϊ αστυνομική θα ήταν αυτή? Εννοείται πως θα οπλοφορούσαν. Τώρα τι ακριβώς συνέβη, πώς μπόρεσαν να μπουκάρουν μέσα οι Ρωμά, αυτό δεν είναι καθόλου κανονικό να συμβαίνει. Και περιμένουμε και τη σύλληψη των δραστών και βεβαίως εξηγήσεις από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Και αυτό που λέει ο φίλος ακροατής Γιώργος στο skyradio.gr στις 7:45 πρώτα λεπτά έχει πολύ δίκιο. Ναι, δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου, προφανώς ούτε εμβόλιο, οπότε καταλαβαίνετε πως εδώ είμαστε λιγάκι αθωράκιστοι ως προς αυτό. Η επιστήμη δεν έχει τις λύσεις σε όλα μας τα προβλήματα. Νομίζω ένας λόγος παραπάνω να είμαστε λιγάκι πιο προσεκτικοί.

Σε ειδήσεις από τη διεθνή δισκογραφία που έχω ξεχωρίσει, σήμερα ξεκινάει στις ΗΠΑ μια δίκη που ενδεχομένως να αλλάξει την ιστορία των social media. Η Meta, η εταιρεία του Mark Zuckerberg, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο σοβαρές δικαστικές απειλές στην ιστορία της. Ξεκινάει δίκη με νόρκους για τον τρόπο με τον οποίο Instagram και Facebook στόχευαν ανήλικους χρήστες και τους εξέθεταν σε επιβλαβείς πρακτικές. Είναι αυτός ο εθισμός για τον οποίο συζητάμε, ο εθισμός των νέων στα social media. Η υπόθεση έρχεται επί έτα από αγωγή που κατατέθηκε το 2023 από 30 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, μεταξύ των οποίων η Καλιφόρνια και η Νέα Υόρκη. Ουσιαστικά οι πολιτείες αυτές κατηγορούν τον τεχνολογικό κολοσσό για σειρά παραβιάσεων της ομοσπονδιακής και πολιτιακής νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία της ιδιωτικότητας των παιδιών. Εδώ το διακύβευμα είναι τεράστιο και σε οικονομικό επίπεδο, διότι μέσα από την αγωγή οι πολιτείες διεκδικούν ένα ποσό το οποίο μπορεί να ξεπεράσει, κρατηθείτε, το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Βεβαίως ζητούν και πολύ συγκεκριμένες αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των social media από τη Meta, να αλλάξει ορισμένα από τα πλέον θεμελιώδη χαρακτηριστικά τόσο του Instagram όσο και του Facebook. Οπότε καταλαβαίνετε πως αυτή η ιστορία θα έχει πάρα μα πάρα πολύ ψωμί, λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη πως τα όποια μέτρα έχουν ελήφθη, για παράδειγμα από την Αυστραλία, για περιορισμό της πρόσβασης των νέων στα

στο Μεξικό τώρα. Δεν ξέρω πώς είδατε αυτή την απίστευτη ιστορία επιβίωσης που σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει ταινία στο Hollywood. Σας την παρουσιάσαμε και εμείς χθες. Νομίζω το ρεπορτάζ το επιμελήθηκε η Βάνα Κουτρουλού για λογαριασμό του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Ένας 30χρονος ψαράς, ο Εράστο Κρισάντο Βαλντές, στο Μεξικό είχε εξαφανιστεί, είχαν χαθεί τα ίχνη του στις 23 Ιουλίου όταν είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα μαζί με τον πατέρα του σε ένα κενοτέ. Τι είναι το κενοτέ? Είναι ένα φυσικό άνοιγμα στο έδαφος που συνδέεται με μια υπόγεια σπηλιά και πάνε και άνθρωποι για ψάρεμα. Ο πατέρας του λοιπόν κατάφερε να βγει από το νερό, όμως γρήγορα διαπίστωσε πως ο 31χρονος γιος του δεν επέστρεψε στην επιφάνεια. Ο νους του πήγε κατευθείαν στο χειρότερο δυνατό σενάριο, ότι δηλαδή ο μονάκριβος γιος του έχει χάσει τη ζωή του. Οι αρχές του Μεξικού ξεκίνησαν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης του συγκεκριμένου ανθρώπου, καθώς υπήρχαν φόβοι από την αρχή ότι είχε χάσει τη ζωή του. Μιλάμε για εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες εκεί που αντιμετώπισε αυτός ο άνθρωπος, καθώς μιλάμε για ένα βαθύ και σύνθετο υποβρύχιο σύστημα, σπηλιές, περάσματα. Συνθήκες όπου η επιβίωση καθίσταται σχεδόν αδύνατη για έναν άνθρωπο. Συμμετείχαν στις έρευνες που κράτησαν πάρα πολλές μέρες Μεξικανοί δίτες και ειδικές ομάδες. Οι δίτες στην αρχή πραγματοποίησαν καταδύσεις και έφτασαν μέχρι τα 120 μέτρα. Δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Πέρασαν 6 μέρες από την εξαφάνισή του για να εντοπίσουν το πρώτο στοιχείο, το οποίο θεώρησαν πως θα τους οδηγούσε στα ίχνη του αγνοωμένου, το καμάκι που είχε μαζί του για να πραγματοποιήσει το υποβρύχιο ψάρεμα. Σε μεγάλο βάθος το βρήκαν και βεβαίως αυτό ήταν το πρώτο σημαντικό στοιχείο. Δίχως όμως μετά από αρκετές ημέρες που πέρασαν στη συνέχεια να βρεθεί ζωντανός ο 31χρονος, οπότε οι ελπίδες είχαν μειωθεί κατά πολύ. Όλα έδειχναν πως η επιχείρηση θα κατέληγε στην ανέβρεση της ορού του συγκεκριμένου ανθρώπου, όταν μια διεθνής ομάδα ερευνητών και σπηλαιοδητών από το Μεξικό, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Δομινικανή Δημοκρατία φτάνει στο σημείο, πραγματοποιεί αυτή η ομάδα τη δική της έρευνα και κατορθώνει, πέραν από κάθε πρόβλεψη, να εντοπίσει το συγκεκριμένο άνδρα ζωντανό, ο οποίος φαίνεται πως τελικά είχε βρει μια κοιλότητα μέσα στο σπήλαιο αυτό. Υπήρχε θύλακας αέρα και παρέμεινε εκεί περίπου 2 εβδομάδες περιμένοντας να φτάσει η βοήθεια, η οποία τελικά για καλή του τύχη έφτασε. Για ένα θαύμα μιλούν οι Μεξικανοί. Πάρα πολύ τύχη, θα πω εγώ, είχε ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Εράστο, ο οποίος όταν βγήκε τελικά από τη σπηλιά, τον έβγαλαν οι δίτες, ήταν αφυδατωμένος, εξαντλημένος, καθώς είχε παραμείνει για ημέρες χωρίς κανονική τροφή. Χάρη στο λίγο νερό που υπήρχε στην κοιλότητα, κατάφερε να επιβιώσει και βεβαίως χάρη στο ότι ο μικρός αυτός θύλακας του επέτρεψε να υπάρχει αέρας εκεί και να μπορεί ο ίδιος να αναπνέει. Μια απίστευτη ιστορία που, ξαναλέω, σίγουρα θα γίνει κάποια στιγμή ταινία στο Hollywood.

Χθες επέστρεψαν στη χώρα μας και τα καμάρια μας, τα καμάρια του ελληνικού αθλητισμού. Ο Καραλής, ο οποίος κατέκτησε το σημαίνιο μετάλλιο, θυμίζω, στο Άλμε Πικοντό, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ. Και οι δύο αθλητές μας της κολύμβησης, που επίσης μας έφεραν μετάλλια, ο Σίσκος και ο Χρήστου. Με αφορμή αυτές τις επιτυχίες, δεν μπορώ παρά να σχολιάσω το τι υπερβολές ακούμε, παιδιά, για τον ελληνικό στίβο και τον ελληνικό αθλητισμό. Δεν λέγεται πραγματικά το τι υπερβολές λέγονται. Ότι ο ελληνικός στίβος ανθεί, ότι οι επιτυχίες αυτές δείχνουν πως υπάρχει ένα λαμπρό μέλλον το οποίο ξεπροβάλλει μπροστά μας. Απόψεις που ακούγονται που δεν έχουν την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα, διότι οι επιτυχίες αυτών των αθλητών οφείλονται πρώτον στο σπάνιο ταλέντο τους, δεύτερον στην υποστήριξη που έχουν αυτά τα παιδιά από το οικογενειακό τους περιβάλλον, τρίτον στο πείσμα τους και την προσωπική σχέση με τους προπονητές τους. Καμία από αυτές τις επιτυχίες δεν οφείλεται σε κάποιο εγχώριο οργανωμένο πλάνο ανάπτυξης κάποιου αθλήματος. Τα έχει εγκαταλείψει αυτά τα αθλήματα η πολιτεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα έχει εγκαταλείψει. Και ακόμα και όταν είχε πολλά λεφτά στη διάθεσή της η πολιτεία, ακόμη και τότε δεν βοηθούσε τους άξιους, τους ικανούς, άλλους βοηθούσε.

Στο ποδόσφαιρο, η είδηση που ξεχωρίζει είναι αυτή της φυγής του Γιάννη Κωνσταντέλια από τον ΠΑΟΚ. Εγώ πραγματικά δεν έχω καταλάβει γιατί κάνουν όλο αυτόν τον χαμό οι φίλοι μου οι ΠΑΟΚτζίδες. Είναι πραγματικά σαν να έχουν χάσει τη γη κάτω από τα πόδια τους. Με αγάπη το λέω, το έλεγα και χθες, το έλεγα και προχθές προς τους φίλους μου τους ΠΑΟΚτζίδες. Με αγάπη, παιδιά, σας το λέω. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι ένας παίχτης του οποίου το ταλέντο, εγώ αλήθεια σας λέω, δεν το έχω ξαναδεί, δεν το έχω ξανασυναντήσει. Παρακολουθώ 30 χρόνια ποδόσφαιρο. Τέτοιον παίχτη δεν νομίζω ότι έχει ξαναβγάλει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε πολύ καλά έκανε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ και δεν στάθηκε εμπόδιο στα όνειρα αυτού του ποδοσφαιριστή, στην περαιτέρω εξέλιξή του. Καλώς τον πούλησε, τον Κωνσταντέλια και τον όποιον Κωνσταντέλια. Είναι προφανές πως δεν μπορείς να τον κρατήσεις σε αυτήν εδώ τη χώρα, σε αυτό εδώ το πρωτάθλημα. Όπως έφυγε ο Ιωαννίδης, όπως έφυγε ο Βαγιανίδης, όπως έφυγε ο Τζολάκης, όπως έφυγε ο Κοστούλας, έτσι θα έφευγε κάποια στιγμή. Ήταν δεδομένο, νομοτελειακά θα συνέβαινε αυτό, θα έφευγε και ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Οπότε δεν καταλαβαίνω όλον αυτόν τον χαμό που γίνεται, παρότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα συναισθηματικό δέσιμο της ομάδας με τον ποδοσφαιριστή που μπορεί να μην υπήρχε στις υπόλοιπες ομάδες με αυτούς τους ποδοσφαιριστές που προανέφερα. Όμως θα πρέπει όλοι να κάνουν ένα βήμα πίσω, να κάνουν λίγο στην άκρη όλοι, για να κάνει αυτό το παιδί τα επόμενα βήματά του, το επόμενο μεγάλο άλμα στην καριέρα του, που θα είναι και το πρώτο. Μπορεί να κάνει και άλλα, μπορεί να είναι ένα σκαλοπάτι στην καριέρα του η Ντόρτμουντ. Εγώ δεν νομίζω ότι δεν μπορεί να πάει πιο ψηλά, ίσα ίσα νομίζω πως θα είναι αυτό το σκαλοπάτι η Ντόρτμουντ για να μπορέσει να δοκιμάσει τον εαυτό του ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, εφόσον το παιδί συνεχίσει να είναι τόσο ταπεινό όσο είναι σήμερα και συνεχίσει να δουλεύει, να σκέφτει το κεφάλι και να δουλεύει και να εξελίσσεται και να βελτιώνεται στο παιχνίδι του μέσα, θα μπορέσει να πάει σε ακόμη μεγαλύτερη ομάδα και να παίξει και στο κορυφαίο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του πλανήτη, το πρωτάθλημα της Premier League, γιατί όχι τα επόμενα χρόνια, άλλοι και άλλοι το έχουν κάνει. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει πλούσιο ταλέντο, έχει φοβερή τεχνική κατάρτιση, γιατί όχι. Άλλο είναι το θέμα στον ΠΑΟΚ, για μένα δεν είναι ο Κωνσταντέλιας, το θέμα είναι κατά πόσο η διοίκηση, ο κύριος Σαββίδης, σκοπεύουν να επενδύσουν το φετινό καλοκαίρι στην ομάδα. Εκεί μπαίνουν κάποια θέματα, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βλέπω κάτι δανεικοί έρχονται και τίποτα επενδύσεις δεν έχουν γίνει προς ώρας. Άρα δεν είναι θέμα Κωνσταντέλια, είναι θέμα γενικότερης κατεύθυνσης που έχει το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ, που μπαίνει και σε αντιπαραβολή με τα πολλά λεφτά που ρίχνει ο Μιστακίδης στο μπασκετικό τμήμα. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται, υπάρχει ένας άτυπος ανταγωνισμός εκεί, οπότε δεν γίνεται η εικόνα του ενός τμήματος να μην επηρεάζει το άλλο. Υπάρχουν απαιτήσεις από τους ΠΑΟΚτζίδες, εννοείται, διότι μεγάλωσε πολύ η ομάδα τα τελευταία χρόνια και με τους τίτλους και με τους παίκτες που ήρθαν στην ομάδα και με τον Λουτσέσκου βεβαίως. Τώρα φαίνεται πως η φετινή χρονιά για τον ΠΑΟΚ θα είναι μεταβατική. Σήμερα η ΑΕΚ δίνει ένα πολύ κρίσιμο, πολύ μεγάλο μάτσα. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λεύσκη Σόφιας, να ξέρετε. 10 το βράδυ η Σέντρα με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Σπορ 2. Καλή επιτυχία στην ΑΕΚΑΡΑ να σκίσει, να κάνει το διπλό. Και θυμίζω πως αν περάσει τους πρωταθλητές Βουλγαρίας, πάει στους ομίλους του Champions League, στον όμιλο του Champions League, στη League Face, πολλά λεφτά στα ταμεία και βεβαίως και η Έγλη είναι μεγάλη, παίζει ρόλο και αυτό. Φύγαμε, μας διώχνει η κυρία Σταματίου, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αναλυτικότατο, έρχεται για δύο ολοκλήρες ώρες ο Σπύρος Μάλης. Καλό πρωινό.

0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Πέλα FM.
5: Sky 100,3.
6: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Σύμφωνα με την επιτόπια έρευνα, η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Συνελήφθη 40χρονος για πυρκαγιά από πρόθεση χθες τα ξημερώματα στην περιοχή της Τριζίνας. Φαίνεται να προκάλεσε πυρκαγιά σε μοτοσυκλέτα, η οποία στη συνέχεια επεκτάθηκε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο δράστης ομολόγησε την πράξη του. Επιπλέον, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 περιπτώσεις πυρκαγιών σε πρανίωδων κάδους απορριμμάτων και οχήματα το χρονικό διάστημα από το Σεπτέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2024. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μετά από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος της Ύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 206 φέρεται να αναχώρησε από το Μαρκόπουλο, ενώ λίγο μετά τις 6 το απόγευμα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία κατέπεσε κοντά στο υλικοδρόμιο της Ύφνου και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στον Sky, το ελικόπτερο άρχισε ξαφνικά να γυρίζει γύρω από τον άξονα του και συνετρίβησε χαράδρα κοντά στο υλικοδρόμιο. Ο αντιδήμαρχος του νησιού Μανώλης Φουτουλάκης δήλωσε πως σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρξε μηχανική βλάβη στον αέρα. Το ελικόπτερο έκανε ένα παράξενο θόρυβο και μετά από λίγο έπεσε. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφαλείας Μεταφορών. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητας αρχής δημοσίων εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Oval γραφείο, ο Τραμπ επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Παράλληλα, εμφανίστηκε πιο διαλεκτικός απέναντι στο Ομάν, λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευθούν στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Τώρα η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, δήλωσε χθες Ιρανός αξιωματούχος στο Reuters. Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο προειδοποίησε χθες πως η Βρετανία θα λογοδοτήσει για τις συνέπειες της στρατιωτικής συνεργασίας της με την Ουκρανία μετά από δημοσιεύματα για τη χρήση drones βρετανικής κατασκευής από το Κίεβο για πλήγματα εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια. Τουλάχιστον 6.438 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε. Χιλιάδες

0: Πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 αποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αρχικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά αίθρος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Σπύρος Μάλης.
2: Καλή σας ημέρα το λοιπόν, καλώς ήρθατε σε αυτό το πρωινό του Αυγούστου. Φτάσαμε στις 18 Αυγούστου, Τρίτη 18 Αυγούστου σήμερα, εύχομαι καλή δύναμη σε όλους μας. Βρισκόμαστε σχεδόν στα μισά του μήνα, σχεδόν λιγάκι καβαλήσαμε τη μέση. Είμαστε τώρα, ξέρετε δηλαδή, ανεβήκαμε την κορυφή και τώρα αρχίζουμε και είμαστε στον κατήφορο, κατηφορίζουμε. Και νομίζω ότι διανύουμε μετά τις 20-25 Αυγούστου κυρίως, είναι από τις πιο όμορφες περιόδους του καλοκαιριού, μαζί με το πρώτο μισό έως τέλος Σεπτεμβρίου, να σας πω την αλήθεια, με ησυχία στην πόλη. Ησυχία στην πόλη, ακόμη δεν έχουν επιστρέψει όλοι. Αρχίζουν και πιο πολύ τις επόμενες ημέρες, θα το δούμε αυτό, να αδειάζουν και οι τόποι που γέμισαν φέτος ασφυκτικά. Καλό είναι αυτό για τα μαγαζιά και όσους εργάζονται στο κομμάτι του τουρισμού. Μιλάμε για το φαινόμενο του υπερτουρισμού. Προφανώς υπάρχει σε νησιά όπου οι υποδομές δεν είναι τέτοιες για να φιλοξενήσουν όλο αυτό τον κόσμο που θέλει να πάει στα συγκεκριμένα νησιά. Υποδομές που αφορούν την ίδρυυση, το νερό, τη διαμονή, τους δρόμους. Γενικά τα νησιά μας δεν είναι έτοιμα για να φιλοξενήσουν αυτές τις χιλιάδες των τουριστών που θέλουν να τα απολαμβάνουν. Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Από την άλλη, φίλες και φίλοι, πρέπει να το δούμε και ως μια πολύ μεγάλη οικονομική ενίσχυση για τον τόπο μας. Τα έχουμε ξαναπεί ότι οι υπηρεσίες πουλάμε, χωρίς να υποτιμώ και να υποβαθμίσω τις πρωτοβουλίες και τις ενέργειες μεγάλων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων της χώρας, δεν έχω τέτοια πρόθεση, αλλά είμαστε ένα κράτος όπου ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των χρημάτων που μπαίνει στα ταμεία είναι από τις υπηρεσίες. Οπότε όταν μιλάμε για υπερτουρισμό πρέπει να τα βάζουμε όλα στη ζουγαριά. Τέλος πάντων, είναι καλό για τους ανθρώπους που περιμένουν να βγάλουν το μεροκάματό τους από τον τουρισμό, εργάζονται σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και άλλα μαγαζιά. Και μετά από ένα μικρό τουλάχιστον, βλέπω, διαβάζω τις προγνώσεις του καιρού για τις επόμενες ημέρες. Θα έρθει ένα μικρό δυνατό καλοκαιράκι. Θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, διαβάζω, για θερμοκρασίες που θα θυμίζουν και λίγο καύσωνα. Πέφτουν και οι άνεμοι. Όχι καύσωνα, μέσα στρωμάζω, αλλά τέλος πάντων θα θυμίζουν κάτι. Είδα στις προγνώσεις κάτι 37, 38 μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Μετά λοιπόν, και από αυτό το μικρό καλοκαιράκι θα αρχίσουμε να ατενίζουμε από μακριά και όσο περνούν οι μέρες θα πλησιάζει αυτό που λέμε κανονικότητα. Δεν θέλω να σας το χαλάσω, ειδικά σε όσους έχετε επιστρέψει, δεν το χαλάω ούτως ή άλλως. Δεν θέλω να το χαλάσω σε όσους απολαμβάνετε τώρα τις ημέρες των διακοπών σας. Εύχομαι από καρδιάς να έχετε ένα όμορφο πρωινό.

0: Έτσι, να ξεκινάμε με όμορφες μουσικές, να παίρνουμε ρυθμό σιγά σιγά.
1: Βραδιάζει γύρω κι η νύχτα μόνη σκοτάδι βαθύ.
0: Θέλω να πω καλή δύναμη και στον κόσμο της εργασίας που δεν έχει 15 Αύγουστο, δεν έχει αργίες, και ένα από τα επαγγέλματα, τα σκληρά επαγγέλματα, είναι και αυτό του οδηγού ταξί. Καλή σου ημέρα φίλε μου Φώτη που σε συνάντησα εδώ διαδικτυακός μου φίλος ο Φώτης. Καλή σας ημέρα φίλοι μου. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη η δουλειά σας, το ξέρω από πρώτο χέρι, δηλαδή το έχω ζήσει, το έχω βιώσει, πώς να σας το πω. Δεν έχω ασκήσει το επάγγελμα, αλλά δικοί μου άνθρωποι, γνωρίζω πόσο δύσκολο και επικίνδυνο είναι το επάγγελμά σας και πόσο δίκαια είναι κάποια από τα θέματα που έχετε βάλει και στο Υπουργείο σχετικά με την κίνηση στην πόλη. Καλή δύναμη να έχετε φίλοι μου.

0: Εντάξει, τώρα θα μου την πέσετε και κάποιοι. Α, μισό λεπτό. Πριν το πάω με τους οδηγούς ταξί, γιατί μπορέσαμε τώρα να τον εντοπίσουμε, γιατί ο κύριος Καραϊωσιφίδης είναι ένας από τους ανθρώπους, πώς λέμε, ότι εδώ όλοι παριστάνουμε τα πάντα και μιλάμε για όλα όταν συμβαίνουν, και δημοσιογράφοι που γίνονται σεισμολόγοι, γιατροί κτλ. Ο κύριος Καραϊωσιφίδης είναι ακριβώς στην αντίπερα όχθη, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που έχει μια υψηλή εξειδίκευση σε ό,τι πετάει, και τον βοηθάει βεβαίως και η επαγγελματική του σταδιοδρομία και οι γνώσεις που απέκτησε εκ των υστέρων. Κύριε Καραϊωσιφίδη, τι κάνετε, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που,
1: καλημέρα.
0: Που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Θα το κάναμε ούτως ή άλλως αργότερα, αλλά φοβήθηκα ότι δεν θα σας εντοπίσω.
1: Ξεκίνησα το πρωί με την τηλεόραση.
0: Ναι,
1: οπότε. Θλιβερή ημέρα.
0: Ναι.
1: Για την αεροπλοεία στην Ελλάδα.
0: Ξέρετε τι, ως γενικό σχόλιο, εγώ τώρα θα το πω, για να περάσουμε μετά στη δική σας ανάλυση για το τι έγινε στη Σύφνο. Όχι εκ πρώτης, και στην ουσία τους δεν είναι γεγονότα που μπορούμε να τα συνδέσουμε. Δηλαδή το Σαρακίνικο, το δυστύχημα που είχαμε με τα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα, και αυτό στη Σύφνο, σε καμία περίπτωση μην δημιουργούνται συνειρμοί. Αλλά υπάρχει κοινός παρανομαστής, ένα πτυτικό μέσο που λέγεται ελικόπτερο, και μπορεί να δημιουργεί και εντυπώσεις στο κοινό που κάθε τρεις ημέρες ακούει να συμβαίνει κάτι με ένα ελικόπτερο. Αυτό εννοώ.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι πολλά περιστατικά. Να υπενθυμίσω ότι υπήρχε ακόμη ένα συμβάν μείζων στο τέλος Ιουνίου, που είχαμε την απώλεια ενός σημαντικού Υπήρξε ένα συμβάν με ένα ελικόπτερο, το κάψε στο νερό.
0: Ναι, σωστά, έχετε δίκιο, και το ξέχασα. Ναι.
1: Και επειδή υπάρχουν και άλλα ενδιάμεσα, μικρότερα βέβαια, θαλάσσινα συμβάντα, ναι. Δεν μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους, και καλά κάνετε και το τονίζετε, διότι για τον πολύ κόσμο ακούει, όπως μια εποχή που ακούγαμε συνεχώς πέφτουν αεροπλάνα.
0: Ναι.
1: Βγαίναμε και μιλούσαμε και έχουμε μιλήσει και μαζί, και κάνω αυτή την υπογάμιση. Δεν σχετίζονται μεταξύ τους, εκτός αν υπάρχουν προϋποθέσεις. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, συμβαίνει κάθε 2-3 χρόνια 3-4 πτώσεις αεροσκαφών της Αμερικανικής αεροπορίας ή της αεροπορίας ναυτικού. Καθυλώνονται όλα τα αεροπλάνα και είναι αυτό που λένε το shake down. Δηλαδή ξεκινάει από πάνω μέχρι κάτω μια έρευνα, μήπως συμβαίνει κάτι συστημικό,
0: ναι,
1: το οποίο δεν έχει επισημανθεί. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Το θλιβερό συμβάν δυστυχώς είναι αυτό που έχουμε δει. Δεν είναι σπάνια η περίπτωση με ελικόπτερα να συντρίβονται μετά από απώλεια ελέγχου. Αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα, γιατί διερεύνηση της αποστάσεως, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να κάνουμε.
0: Όχι, αν θέλουμε να είμαστε σοβαροί, δεν μπορούμε. Αυτό που βλέπουμε είναι ένα βίντεο με ένα ελικόπτερο να γυρνάει γύρω από τον άξονά του. Δηλαδή αυτό, λοιπόν, να κάνει περιστροφές και να συντρίβεται. Αυτό φαίνεται στο μάτι ενός απλού τηλεθεατή, πώς να σας το πω.
1: Και η εξήγηση είναι η εξής. Το υπτάμενο μέσο που ονομάζεται ελικόπτερο ή αεροσκάφος περιστρεφόμενων πτερήγων πετάει για ένα λόγο. Ότι έχει στην οροφή της καμπίνας, συνήθως ή σε δύο μέρη της καμπίνας, όπως είναι τα μεγαλύτερα, τα σινούκ της αεροπορίας στρατού, στροφεία. Τα στροφεία αυτά παίζουν ακριβώς τον ίδιο ρόλο που παίζουν και οι έλικες και οι πτέρυγες του αεροπλάνου. Δηλαδή δημιουργούν άντωση, απλώς στα ελικόπτερα τη δημιουργούν με περιστροφή. Σε αντιστάθμιση της περιστροφής, που κυρίω στροφείο, υπάρχει ένα μικρότερο στροφείο σε έναν πρόβολο
0: στην ουρά
1: και το οποίο επιπλέον δίνει στον χειριστή τον έλεγχο κατεύθυνσης. Από τη φύση της όμως τα ελικόπτερα, εάν τα κύρια αυτά στοιχεία βλαφτούν, δηλαδή το στροφείο, το ουραίο αντισταθμιστικό, επειδή είναι εξαιρετικά ευάλωτα σαν υπτάμενες μηχανές, καταλήγουμε σε σχεδόν ακαρία απώλεια ελέγχου και με ελάχιστο χρόνο αντίδρασης από την πλευρά του χειριστή. Στην προκειμένη περίπτωση εγώ θα τολμούσα να πω ότι από όλα τα σενάρια που παραμένουν,
0: ναι,
1: ανοιχτά,
0: ναι,
1: αυτό που αναδύεται τώρα σαν κυρίαρχο, και σιγά σιγά τα υπόλοιπα θα αρχίσουν να εξασθενούν και θα τα απορρίπτουμε, είναι μια καταστροφική αστοχία ή μια ραγδαία εξελισσόμενη βλάβη, της οποίας όμως την ακολουθία δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, το ότι περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του, τον άξονα μάλλον του στροφείου το ελικόπτερο, σημαίνει ότι δεν έχει αντιστάθμιση. Δηλαδή, το πίσω αντισταθμιστικό, το ουραίο στροφείο, έπαψε να λειτουργεί, αποσπάστηκε, διαλύθηκε, αποκόπηκε ο άξονας, δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί. Αλλά δεν ξέρουμε την αλληλουχία που οδήγησε σε αυτή την κατάσταση, δηλαδή από πού ξεκίνησε. Για παράδειγμα, στο ελικόπτερο που χάθηκε στην περίπτωση της φωτιάς της Δυτικής Αττικής, μετά από τη σύγκρουση, είδαμε σαφώς ότι η καταστροφή ξεκίνησε από την απώλεια του στροφείου και το ελικόπτερο. Εδώ πέρα βλέπουμε τον πιλότο 2 ή 3 δευτερόλεπτα πριν από το στροβιλισμό περί τον άξονα να εμφανίζεται, το ελικόπτερο εμφανίζεται να έχει κάποιο πρόβλημα. Το βλέπουμε μάλιστα κάποια στιγμή να πετάει σε αντίθετη κατεύθυνση από την πορεία την οποία θα έπρεπε να είχε προς το ελικοδρόμιο.
0: Ναι, ακόμη και ένας μη ειδικός καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει εκείνη την ώρα και ίσως ο πιλότος προσπαθεί σίγουρα να
1: αντιμετωπίσει την κατάσταση. Τι χρόνο έχει, πόσο ραγδαία είναι αυτή η κατάσταση, αλλά το κυριότερο για μένα, αν έχει συμβεί κάτι που του έχει αποστερήσει πλέον τον έλεγχο του ελικοπτέρου, δεν είναι κύριος του ελικοπτέρου, δεν ελέγχει κάτι. Είναι απλώς επιβαίνουν σε, δυστυχώς, μια υπτάμενη μηχανή η οποία πέφτει από τον ουρανό ανεξέλεγκτα. Και είναι αυτό που έχουμε στο τελικό 1-2 δευτερόλεπτα του βίντεο που όλοι πιστεύω ότι έχουμε δει, με τη τραγική κατάληξη. Η διερεύνηση ξεκινάει για να βρει όλα αυτά τα ενδιάμεσα στοιχεία. Και μιλάω πάντοτε για τη διερεύνηση για ασφάλεια πτήσεων, διότι εδώ πέρα μπερδεύουμε και κάτι. Τη διερεύνηση που κάνει ένας εισαγγελέας για να αποδώσει ευθύνες, η οποία δεν έχει καμία σχέση με ασφάλεια πτήσεων, και τη διερεύνηση που κάνουν οι αρμόδιες αρχές για την ασφάλεια πτήσεων. Ψάχνουμε να βρούμε τη συντήρηση, το ιστορικό του ελικοπτέρου, ακόμη και σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί μετά από πολλά χρόνια να αποκαλυφθεί, και έχει συμβεί αυτό πολλές φορές, ότι έγιναν πρόξενοι στοιχημάτων. Έτσι στείνεται η ασφάλεια για να δούμε τι συνέβη για να μην ξανασυμβεί. Τα υπόλοιπα περί ευθυνών, ποιος φταίει, εισαγγελής κτλ. Είναι κάτι που κανονικά πρέπει να γίνεται πολύ μετά αφού βρούμε τι συνέβη.
0: Ωραία. Αντιλαμβάνομαι μέσα από αυτά που μας λέτε ότι εσείς επικεντρώνεστε στο σενάριο βλάβης και πιο συγκεκριμένα δυσλειτουργίας του στροφείου που είναι στην ουρά.
1: Ένα κυρίαρχο σενάριο. Ένα κυρίαρχο. Είναι χωρίς να σημαίνει το μοναδικό.
0: Ωραία. Να θέσω εγώ τώρα κάποια ερωτήματα. Υπάρχει περίπτωση η συμπεριφορά που βλέπουμε του ελικοπτέρου να την αποδώσουμε σε ένα ευνίδιο περιστατικό που αφορά τον πιλότο και την κατάστασή του?
1: Όπως είπα και προηγουμένως, όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά, αλλά το πόσο ισχυρά είναι πρέπει να ενισχύονται από κάποια στοιχεία. Τα στοιχεία που έχουμε αυτή τη στιγμή που είναι ένα βίντεο που δείχνει χαρακτηριστικά
0: Συγγνώμη, για να μην φανεί ότι με την ερώτησή μου είτε υποβαθμίζω, υποτιμώ τις δυνατότητες ενός έμπειρου πιλότου μας που μάλιστα θρηνεί η οικογένειά του, οι φίλοι του, τον χαμό του. Δεν ήταν προσβολή προς
1: τον πιλότο. Καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Ήταν μήπως κάποιο θέμα, αν προκύψει κάποιο θέμα υγείας, πώς να το πω, κάτι που έπαθε ο πιλότος εκείνη τη στιγμή.
1: Καταλαβαίνω τι λέτε και έχετε δίκιο, θα μπορούσε να συμβεί και αυτό. Είναι και αυτό ένα από τα σενάρια. Δεν το έχουμε βγάλει από τη μέση. Και εγώ λέω πάντοτε ότι ακόμη και αν έχουμε κυρίαρχο και τεκμηριωμένο σενάριο, ο ανθρώπινος παράγοντας δεν λείπει ποτέ. Βέβαια, ορισμένες φορές δεν είναι στο πιλωτήριο του ελικοπτέρου. Είναι σε συντήρηση, είναι στη σχεδίαση, είναι στη διαχείριση και πάει λέγοντας. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, για μένα τουλάχιστον, το ισχυρό σενάριο, μάλλον το σενάριο της βλάβης αστοχίας ισχυροποιείται από τα μέχρι στιγμή στοιχεία. Εάν αποδειχθεί μέσα από την περαιτέρω διερεύνηση,
0: από
1: επικοινωνίες, ότι υπήρξε αναφορά, ότι δεν υπήρξε επικοινωνία του πιλότου ή οτιδήποτε άλλο, θα μπορούν να ενισχυθούν άλλα σενάρια. Αλλά αυτή τη στιγμή η καταστροφική αστοχία και η ραγδαία εξελισσόμενη βλάβη υποστηρίζονται τουλάχιστον από το οπτικό υλικό το οποίο έχουμε. Θα δούμε πώς θα πάει στη συνέχεια.
0: Έχει μαύρο κουτί το ελικόπτερο?
1: Κάποια ελικόπτερα έχουν κάποια καταγραφικά, αλλά με την έννοια αυτή που έχουμε στα μεγάλα
0: αεροσκάφη,
1: εμπορικά αεροπλάνα, τα επιβατικά πάνω από 5,5 τόνους πρακτικά είναι η υποχρέωση να μεταφέρονται καταγραφής φωνής και στοιχείων πτήσης, δεν υπάρχει. Παρόλα αυτά, αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο εγκαθιστούν κατά περίπτωση κάποιοι είδους καταγραφικά. Δεν είμαι όμως αυτή τη στιγμή σε θέση να σας απαντήσω αν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα της συγκεκριμένης εταιρείας, γιατί αφορά εταιρεία πλέον και όχι καθολική απέτηση λόγω κανονισμών, ήταν εξοπλισμένα. Αυτό αποστερεί, αν δεν υπάρχουν, προφανώς καταλαβαίνετε ότι μας αποστερεί από την δυνατότητα μιας πληρέστερης διερεύνησης, και πολλές φορές οι διερευνήσεις καταλήγουν σε αδιέξοδο λόγω έλλειψης στοιχείων. Δεν μπορούμε πάντα να βρούμε τη συνέχεια. Δυστυχώς.
0: Γράφουν δύο ακροατές σχετικά με την εισαγωγή της συζήτησής μας ότι πολλά περιστατικά με ελικόπτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, που είναι πιο ψαγμένοι από εμένα, ο Γιώργος και ο Αντώνης. Ο ένας λέει υπάρχει κοινός τύπος ελικοπτέρου στα τελευταία συμβάντα, και ο Αντώνης λέει τα ελικόπτερα ήταν Bell όπως και τα πυροσβεστικά. Δεν ξέρω, ισχύουν αυτά που
1: λοιπόν, εδώ πέρα υπάρχει μια γενίκευση την οποία θα πρέπει να απορρίψουμε. Ναι, ήταν Bell. Άλλο Bell το ένα, άλλο Bell το άλλο. Δηλαδή δεν θέλω τώρα να το ονοματίσω αυτοκίνητα για να σας πω για άλλο αυτοκίνητο αυτό, άλλο μοντέλο αυτό, άλλο μοντέλο εκείνο. Δεν είναι κοινός παρονομαστής. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση, εάν αποδειχθεί ότι το ελικόπτερο του χθεσινού συμβάντος ήταν ένα από τα Bell 206 της συγκεκριμένης εταιρείας, έχουμε ένα δεδομένο. Το Bell που χάθηκε δυστυχώς με την απώλεια δύο ζώων στην περίπτωση της φωτιάς, είναι ένα πολύ μεγαλύτερο ελικόπτερο μιας άλλης κατηγορίας, μιας διαφορετικής σχεδίασης.
0: Που εδώ παρεπιπτόντως υπάρχει και σήμερα ένα ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη στην Καθημερινή
1: για τις μαρτυρίες.
0: Για τις μαρτυρίες φαίνεται ότι δεν ήταν θέμα συντονισμού, δηλαδή δεν είχαν αντιληφθεί καν οι πιλότοι του ενός ελικοπτέρου την παρουσία του άλλου.
1: Εντάξει, εγώ επιφυλάσσομαι γι' αυτό. Γιώργο του Σουλιώτη τον εκτιμώ αφάνταστα για το ρεπορτάζ που κάνει, εξαιρετικός, αλλά στην προκειμένη περίπτωση που επιφυλάσσομαι για ένα και μοναδικό λόγο. Δεν ξέρουμε τις καταθέσεις των υπολείπων. Mm-hmm. Και όπως είπα προηγουμένως, πού γίνονται οι καταθέσεις? Γίνονται παρουσία εισαγγελέα. Όταν πας σε έναν εισαγγελέα, μιλάς εντελώς διαφορετικά, και έχω από πρώτο χέρι εμπειρία σε δεκάδες περιπτώσεις όπου μαρτυρίες οι οποίες δίνονται σε υπηρεσίες που διερευνούν για ασφάλεια πτήσεων είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που πηγαίνουν στον εισαγγελέα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τη μαρτυρία του συντονιστή. Των συντονιστών, μάλλον, των δύο συντονιστών που υπήρχαν.
0: Ναι.
1: Αν και ο εναέριος ήταν αυτός ο οποίος.
0: Πάντως, τώρα δεν θέλω να πάω σε εκείνο το περιστατικό, αλλά τώρα έτσι όπως πήγαμε, είναι ένα πιστικό σενάριο να μην τον έχει δει καν και να, δηλαδή, πώς να το πω, να είναι ένα τέτοιο θέμα.
1: Αυτό που δεν γίνεται πολλές φορές αντιληπτό στο θέμα της διαχείρισης εναέριων μέσων, αν και συζητήσαμε αρκετές φορές όταν έγινε το τραγικό συμβάν, τότε είναι το εξής. Είναι ένα χαοτικό περιβάλλον πάνω από μια φωτιά όπου μπαίνουν και βγαίνουν διάφορα ενέργεια μέσα με έναν εναέριο συντονιστή ο οποίος κανονικά θα έπρεπε και συνήθως είναι ένας ανώτερος αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ειδικά εκπαιδευμένος, ο οποίος επιβαίνει σε ελικόπτερο του σώματος. Εάν δεν υπάρχει αυτός, τη διαχείριση την έχει ο εκάστοτε αρχαιότερος, ας το πω, αρχηγός σχηματισμού μέσα στον κύκλο πυρόσβεσης, δηλαδή, και μάλιστα από τα μεγαλύτερα προς τα μικρότερα αεροπλάνα. Δηλαδή αν επιχειρούν Καναντέρ, αυτός που πετάει πρώτος το Καναντέρ στο σχηματισμό έχει τη διαχείριση των υπολείπων και λέει ότι εγώ μπήκα, βγαίνω, ακολουθεί ο επόμενος, ποιος είναι ο επόμενος, ο μεθεπόμενος κτλ. Και υπάρχει και ο επίγειος συντονιστής, ο οποίος όμως συντονίζει κατά περίπτωση για τις ρήψεις. Άρα σε όλο αυτό το κύκλο ο εναέριος συντονιστής τι έχει στα χέρια του? Ασυρμάτους και ένα σημειωματάριο. Μην νομίζετε ότι έχει κάτι διαφορετικό. Δεν έχει ραντάρ, δεν έχει ηλεκτροπτικά,
0: δεν έχει
1: τίποτε.
0: Είναι με, πιο πολύ με δια της οράσεως.
1: Ακούει και βλέπει.
0: Ναι.
1: Και στην προκειμένη περίπτωση το ερώτημα είναι, αν δόθηκαν οι οδηγίες, η διερεύνηση θα πρέπει να ψάξει και η διερεύνηση για την ασφάλεια πτήσεων που έσπασε η αλυσίδα. Δηλαδή υπήρχαν τρία ελικόπτερα που ερχόταν διαδοχικά, αλλά δεν ήταν σε σχηματισμό. Και ένα από τα ελικόπτερα.
0: Κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα.
1: Δεν είδε.
0: Ναι.
1: Το άλλο.
0: Κατάλαβα. Κύριε Καραϊωσοφίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μέσα καλά. Το ανοίξαμε λίγο, αλλά
0: καταλαβαίνετε. Όχι, είναι θέματα για να επιστρέψουμε στην αρχή, τα οποία ο κόσμος δεν έχει τις τεχνικές γνώσεις και εγώ βεβαίως δεν έχω τις τεχνικές γνώσεις. Οπότε μπορεί να δημιουργούνται εντυπώσεις που
1: να
0: προκαλούν μετά μια ανησυχία στον κόσμο. Πρέπει να τα βάζουμε στη θέση τους για να γνωρίζουμε τι γίνεται. Και μας βοηθάτε πολύ σε αυτό. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Φέδων Καραϊωσοφίδης, αεροναυπηγός, γνώστης των πραγμάτων, εκδότης του Πτήση και του Πτήση.gr. Του διαδικτυακού τόπου. Διαφημίσεις και πάμε σε τέτοιους ειδήσεων.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Όλα δικά σου. Και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων 330 γραμμάρια 2,79. Και δημητριακά γρανόλα 600 γραμμάρια 35% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
13: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3on3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
15: Γεια σας.
16: Καταπληκτικό.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στην περιοχή που πλήγησαν από τις πυρκαγιές της Αλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Δύο άνδρες και μία γυναίκα εντοπίστηκαν νεκροί μετά από τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος της Ύφνο. Πρόκειται για τον πιλότο ελληνικής καταγωγής, καθώς και ένα ζευγάρι Βρετανών. Το Υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα άφημη. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Επανέλαβε ότι θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Και ο καιρός, έφριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Πολύ καλημέρα σας φίλες και φίλοι της πρωινής παρέας. Βρισκόμαστε στην 18η του μηνός Αυγούστου. Εύχομαι να περνάτε καλά όσοι βρίσκεστε σε τόπο διακοπών. Εύχομαι καλή δύναμη σε όσους ήδη έχετε μπει σε μια κανονικότητα. Βρίσκεστε στην εργασία σας, έχετε επιστρέψει στην πόλη μας. Όχι και πάρα πολύ, αν κρίνω από την κίνηση στους δρόμους. Εύχομαι καλό δρόμο και στο φίλο που καθώς ερχόμουν εδώ στο Φάληρο, αν γνωρίζετε, σε μια διασταύρωση στο Μετροπόλιταν πηγαίνοντας προς Πειραιά, έκανε μια αναστροφή σε ένα πολύ κεντρικό σημείο. Επέλεξε να κάνει αναστροφή γιατί είδε το δρόμο άδειο. Παραλίγο ξιστά του πέρασε ένας που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα, ξιστά του πέρασε ένας άλλος που ερχόταν από πίσω του. Γιατί καταντιλαμβάνεσαι, όταν κάνεις μια παρανομία, θέλεις να είναι και καραμπινάτη. Δηλαδή δεν προειδοποιείς, θα κάνω παρανομία. Την κάνεις, κάνεις μια αναστροφή. Δηλαδή, ευτυχώς φίλε μου που βρισκόμαστε σε ένα κράτος το οποίο δεν έχει αξιωθεί να βάλει ακόμα κάμερες στις διασταυρώσεις. Είναι κάτι που εξαγγέλλεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ευτυχώς λοιπόν για εσένα δεν υπάρχει κράτος το οποίο να έχει βάλει κάμερες στις διασταυρώσεις να μπορεί να σε εντοπίσει. Συνεπώς συνέχισε να κάνεις και να τους γράφεις τα... στα μυαλά σου και όλους μας και εμάς και την ασφάλειά μας και τις οικογένειές μας που μετακινούμαστε, αφού δεν υπάρχει πολιτεία εδώ συντεταγμένη να σε πιάσει. Καλό δρόμο να έχεις, ασφάλεια να έχεις φίλε μου, να είσαι καλά. Και να ήταν ο μόνος, ειδικά τώρα που έχει αδειάσει η πόλη, γίνεται πανηγύρι, έτσι, το έχετε καταλάβει όσοι κινείστε. Ναι, κάνετε τώρα κάποια σχόλια σχετικά με τη συζήτηση που είχαμε τον κύριο Καραϊωσηφίδη για τη συντήρηση των ελικοπτέρων, για το πώς πρέπει να γίνεται, για τον τύπο των ελικοπτέρων. Νομίζω ότι σε μια τεχνικού επίπεδου συζήτηση εγώ για τα ελικόπτερα δεν μπορώ να μπω. Δηλαδή υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι θα εξετάσουν τα αίτια, θα δουν τι έφταιξε σε κάθε επίπεδο και θα βγάλουν ένα πόρισμα. Οπότε να κάνουμε μια συζήτηση εμείς που δεν γνωρίζουμε ακριβώς σε τεχνικό επίπεδο λεπτομέρειες, αυτό θα ακολουθήσει μια διαδικασία η πολιτεία έτσι όπως πρέπει, γιατί πρέπει να υπάρξει απάντηση. Επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει κοινός παρανομαστής, είναι το ελικόπτερο, αλλά καταλαβαίνω ότι σε επίπεδο εντυπώσεων ο κόσμος λέει μα τι γίνεται πάλι ελικόπτερο, οπότε πρέπει να υπάρξουν απαντήσεις και νομίζω θα δοθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Κατσαφάδο, που για ακόμη μια φορά ανταποκρίθηκε, επειδή είχαμε τελευταία την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα και τις προηγούμενες στην Αττικοβιωτία. Είχαμε καταστροφές σε σπίτια, σε περιουσίες. Έχουμε έναν κόσμο ο οποίος πρέπει τώρα να υποστηριχθεί από το κράτος. Και οφείλω να ομολογήσω, όχι επειδή είναι παρόν κύριος Κατσαφάδος, δεν είναι εδώ πέρα, όσοι ακούτε θα έχετε καταλάβει τώρα ότι δεν είναι αυτό το θέμα, να λέμε καλά λόγια, αλλά βλέπω ότι έχει τρέξει με άλλη ταχύτητα λιγάκι. Τώρα δεν ξέρω αν οι άνθρωποι πάρουν γρήγορα και τα χρήματά τους, αλλά φαίνεται ότι βλέπεις πριν καν σβήσουν οι φλόγες, εγώ τουλάχιστον σε Σαλαμίνα και στην Αττικοβιωτία άρχισα να πηγαίνω συνεργεία. Δηλαδή λιγάκι τρέχει το πράγμα. Τι κάνετε κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και σας ευχαριστώ πολύ.
0: Είχατε και στη Σαλαμίνα είχατε πάει πρόσφατα, έτσι δεν είναι?
1: Εχθές είχαμε τη Σαλαμίνα. Ναι. Κοιτάξτε, από χθες το πρωί τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών βρίσκονται στη Μάνη, όπου εκτός από τις
0: φωτιές έχουμε και πλημμύρες.
1: Είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Ναι. Μια χώρα μικρή γεωγραφικά, βλέπετε ότι η κλιματική κρίση δεν χτυπάει μόνο εκεί που περιμένουμε ή δεν παρατηρούνται φαινόμενα τα οποία υπολογίζουμε ανάλογα με την εποχή, αλλά έχουμε και άλλα φαινόμενα. Οπότε τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών από χθες βρίσκονται στη Μάνη, στη Σαλαμίνα και φυσικά βρίσκονται και στη Σίβηρη της Χαλκιδικής, όπου είχαμε και εκεί μια μεγάλη φωτιά. Ναι.
0: Έχετε στο Υπουργείο έτσι μια εικόνα, μέχρι τώρα δηλαδή, μακάρι να μην γίνει τίποτα από εδώ και στο εξή, αλλά μέχρι τώρα έχετε μια εικόνα για...
1: Αν μου επιτρέπετε, ναι. Θα μπορούσα να έχω μια πολύ καλύτερη εικόνα μεθαύριο, όπου θα έχουν τελειώσει αυτοψίες παντού. Αλλά είναι μικρές οι καταστροφές.
0: Για τη Σαλαμίνα λέτε τώρα?
1: Και για τη Σαλαμίνα και για τη Σίδερη και για τη Μάνη.
0: Ναι.
1: Για πλημμυρισμένα σπίτια δηλαδή και για σπίτια τα οποία έχουν προστεί θωρές από τις πυρκαγιές.
0: Ναι.
1: Στη Σαλαμίνα υπολογίζουμε ότι είναι κοντά στα 15 σπίτια.
0: 15 σπίτια που υπέστησαν ζημιές, έτσι. Τώρα για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει πρόβληψη αυτή που έχουμε δει και στις προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή τα...
1: Σε όλες τις περιοχές, αν με επιτρέπετε, κύριε Μάλλη, έχουμε επισκεφτεί τους δημάρχους και με τους υπόλοιπους φορείς έχουμε φτιάξει ένα σχέδιο, ούτως ώστε με συντονισμό και με γρήγορες ταχύτητες έχουμε μειώσει διαδικασίες, ούτως ώστε να μπορέσουν οι άνθρωποι να πάρουν τα πρώτα χρήματα, τα πρώτα βοηθήματα τα οποία δικαιούνται και να προσπαθήσουμε να επανέλθει η ζωή στην κανονικότητα την οποία βρισκόταν πριν από αυτές τις φυσικές καταστροφές. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτή είναι η προσπάθειά μας. Μια προσπάθεια η οποία θέλουμε να δείξουμε ότι κανένας δεν μένει πίσω μόνος του και κανένας δεν αντιμετωπίζει μόνος του αυτά τα φαινόμενα.
0: Έλεγα για τη Σαλαμίνα ότι ήταν μια πολύ δύσκολη περίπτωση, επειδή την ξέρω την περιοχή και ξέρω ότι ως Πειραιώτης και εσείς γνωρίζετε την περιοχή, μια πολύ δύσκολη περίπτωση που θα μπορούσε, βεβαίως έχουμε την απώλεια δύο ανθρώπων, είναι τραγικό, αλλά ήταν μια περίπτωση που γνωρίζοντας τις συνθήκες, πηγαίνοντας και εκεί, βλέποντας την κατάσταση, επειδή λειτουργήσε πολύ γρήγορα η πυροσβεστική και έχουμε ένα πολύ καλό κλιμάκιο στη Σαλαμίνα, το γνωρίζω, και επειδή λειτουργήσε πολύ καλά και η έξοδος, η διαφυγή από μάκρυς των ανθρώπων, θα μπορούσε να είναι πολύ πολύ χειρότερη η κατάσταση εκεί. Δεν ξέρω αν είναι και η δική σας άποψη αυτή.
1: Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε στις 3 ώρα το μεσημέρι. Δεν ήταν μια πυρκαγιά, ήταν δύο πυρκαγιές.
0: Ναι, και αυτό...
1: Δεν ήταν μια πυρκαγιά, ήταν δύο πυρκαγιές. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά το περιβάλλον και οι συνθήκες οι οποίες επικρατούσαν.
0: Πολύ καλά το γνωρίζω, πολύ καλά. Πολύ καλά γνωρίζω
1: ήταν μια πάρα πολύ καλή πυρκαγιά, γιατί υπήρχαν πάρα πολλά σπίτια μέσα στο δάσος διάσπαρτα. Πολλές χιλιάδες κόσμου, οι οποίοι παραφερίζαν και κάνουν τις διακοπές τους και ήταν στη θάλασσα. Μιλάμε για 16 Αυγούστου, μεσημέρι.
0: Ναι. Ο συνδυασμός πραγμάτων έδειχνε ότι γλιτώσαμε πολύ μεγάλο
1: κατάστημα. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση. Και δυστυχώς είχαμε την απώλεια, όπως είπατε, αυτών των δύο συνανθρώπων μας, κάτι το οποίο είναι πολύ λυπηρό και οδυνηρό για τις οικογένειές τους. Κατά τα άλλα όμως, εγώ αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι υπήρξε ένας απόλυτος συντονισμός ανάμεσα στην πυροσβεστική, στα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, στην αστυνομία, το λιμενικό, γιατί είχαμε 600 απεμπλοκισμούς από διαθαλάσσεις. Με τους εθελοντές, με τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι κάναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν και καταφέραμε σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να οριοθετήσουμε και να ελέγξουμε μια πυρκαγιά η οποία δεν έκαψε μεγάλο αριθμό στρεμμάτων και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είχε αυτές τις ιδιαιτερότητες τις οποίες σας προείπα.
0: Έτσι. Και έγινε μετά μια προσπάθεια, επειδή γίνεται και μάρτυρας, γιατί είναι μια συνολική αντιμετώπιση και να μου πείτε τώρα έχουμε απώλειες ανθρώπων, έχουμε καταστροφή περιουσιών, αλλά εγώ το βάζω γιατί είναι, το θεωρώ σημαντικό. Ήρθανε μετά και τα συνεργεία, οργανωμένη πολιτεία, είδα και τον κύριο Χρυσάκη, το λέω σωστά, τον ειδικό γραμματέα για τα ζώα, δηλαδή να μαζέψουν και τα αδέσποτα και όλα.
1: Έχουν γίνει στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας.
0: Γίνονται πραγματάκια.
1: Δεν θα σταματήσω να πω ότι η χώρα μας κινείται πλέον με δύο μεγάλα κεκτημένα. Το πρώτο έχει να κάνει με την ολιστική διαχείριση όλων αυτών των φαινομένων. Δηλαδή, πλέον το κομμάτι της πρόληψης, της αντιμετώπισης του πεδίου και της αποκατάστασης, υπάρχει μια κοινή γραμμή και υπάρχει πλέον ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης και στα τρία αυτά, τα οποία δεν λειτουργούν πλέον αποκομμένα και μεμονωμένα. Αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση. Μια δεύτερη μεγάλη κατάκτηση για τη χώρα είναι αυτό το πλαίσιο συνεργασίας το οποίο υπάρχει. Ανάμεσα στην πυροσβεστική, στο πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στα σώματα ασφαλείας, στις ένοπλες δυνάμεις όποτε χρειάζεται, στο επιστημονικό προσωπικό της χώρας και φυσικά στους εθελοντές μας. Προφανώς και πάντοτε υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και γι' αυτό αναγωνιζόμαστε και γι' αυτό κάθε χρόνο ενισχύουμε την πυροσβεστική με έμψυχο δυναμικό, με νέα τεχνικά μέσα. Προσπαθούμε να ενσωματώσουμε νέες τεχνολογίες, νέες μεθόδους. Βλέπετε ότι δεν γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Είναι η χειρότερη χρονιά.
0: Ναι, και όχι μόνο στην Ευρώπη και στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού.
1: Βλέπετε, είχαμε τεράστιες πυρκαγιές στο Καναδά, στην Ουάσιγκτον, σε ό,τι έχει να κάνει με την Αμερική. Τρομερές πυρκαγιές, αδυναμία των κρατών να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Εμείς έχουμε κάνει τεράστια άλματα πρόοδου και προφανώς δεν υπάρχει κάποιος δείκτης που να μετράει. Αν δεν είχαμε κάνει αυτά τα βήματα, πόσο μεγαλύτερη θα είναι η καταστροφή.
0: Μας έλεγε χθες η Δήμητρα Κυρανούδη, είναι η διευθύντρια της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, ότι στη Γερμανία υπάρχουν πολλές φωνές διαμαρτυρίας για το πώς είναι οργανωμένο το κράτος στη Γερμανία, επαναλαμβάνω, για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Χαρακτηριστικό, υπάρχει στη Γερμανία ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος. Ένα. ένα πυροσβεστικό αεροσκάφο.
1: Η χώρα μας διαθέτει τον μεγαλύτερο στόλο αεροσκαφών και ελικοπτέρων, κύριε Μάλλη, που υπάρχει σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε,
0: παρόλα αυτά, δεν θέλω να αεροποιήσω καταστάσεις.
1: Εμείς δεν είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι.
0: Απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις, πρέπει να και εμείς να ανεβάζουμε συνεχώς το
1: ρυθμό. Εμείς δηλαδή δεν είμαστε ποτέ ικανοποιημένοι. Ακόμα και ένα στερέμα βασικής έκτασης να καεί, ακόμα και ένα σπίτι να καεί και πολύ περισσότερο, ακόμα και αν σε έναν άνθρωπο πώς μας τραυματιστεί ή χάσει τη ζωή του, εμείς δεν θα είμαστε ικανοποιημένοι. Παρόλα αυτά όμως, σας ξαναλέω, έχουν γίνει υπερπροσπάθειες γύρω από το κομμάτι της διαχείρισης της κλιματικής κρίσης και της πολιτικής προστασίας. Προφανώς κάθε χρόνο αυξάνουμε την ανθεκτικότητά μας, και αυτός είναι ο στόχος μας, να αυξάνουμε την ανθεκτικότητά μας απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα, να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιος δείκτης ο οποίος να αποτυπώνει, αν δεν είχαμε κάνει αυτά τα τεράστια άλματα προόδου, πόσο μεγαλύτερες θα ήταν οι ζημιές και οι καταστροφές και πιθανόν και οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Αλλά εμείς συνεχίζουμε προσιλωμένοι σε αυτό το οποίο έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε. Γι' αυτό το πράγμα όμως, αν μου επιτρέπετε, χρειάζεται και μια συνεργασία και από τους πολίτες. Όλοι έχουμε και την ατομική μας ευθύνη. Αυτό το οποίο λέμε καθημερινά, ότι οι οδηγίες οι οποίες βγαίνουν από την πολιτική προστασία καθημερινά δεν είναι οδηγίες, αλλά αποτελούν εντολές για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, της ίδιας μας της ζωής, των περιουσιών μας και του φυσικού περιβάλλοντος, δεν είναι ένα κλισέ. Είναι μια πραγματικότητα.
0: Το αντιλαμβάνομαι, αλλά πάντοτε η ανθρώπινη βλακεία θα τη βρίσκεται μπροστά σας. Τι να κάνουμε τώρα. Έχουν πιάσει προχθές, έπιασαν κάποιον που σε κατηγορία 4 είχε ανάψει την ψυσταριά.
1: Πρέπει να καταλάβουμε, κύριε Μάλλη, ότι με την κλιματική κρίση θα ζήσουμε. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται αποσπασματικά. Πλέον δεν αντιμετωπίζεται από το κράτος. Και έτσι θα πρέπει να την αντιμετωπίζουν και οι πολίτες. Η κλιματική κρίση δεν είναι. Τρανό παράδειγμα ήταν αυτό που έγινε στη Μάνη. Η κλιματική κρίση δεν έχει να κάνει μόνο με το φόβο και το κίνδυνο του καλοκαιριού, αν φυσάει να ξεσπάσει μια φωτιά. Η κλιματική κρίση είναι κάτι το οποίο ζούμε μαζί.
0: Κάτι ακραίο που μπορεί να σου προκύψει ανά πάσα στιγμή. Κύριε Κατσαφάδο, επειδή και εσείς, λέω, Πειραιώτης τα γνωρίζετε. Εγώ επιστρέφω στη Σαλαμίνα, αν θέλετε μου απαντάτε. Εγώ για να πάω από τα Περιστέρια στα Σελήνια, χρειάζομαι κοντά στο 10 λεπτό-15 λεπτό. Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στα Σελήνια.
1: Ξέρω τι θέλετε να μου πείτε, και όλα αυτά διερευνούνται από το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Κοιτάξτε, έχουμε ενισχύσει τις ανακριτικές υπηρεσίες της πυροσβεστικής και γι' αυτό το λόγο έχουμε κοντά στις 300 συλλήψεις φέτος. Είναι αριθμός ρεκόρ.
0: Και εσάς όμως δεν σας προβληματίζει ότι είχαμε δύο φωτιές?
1: Κοιτάξτε, το αν με προβληματίζει εμένα με προβληματίζει, αλλά λίγη σημασία έχει.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Λέτε ότι είναι άνθρωποι
1: οι οποίοι διερευνούν τα δύο αυτά περιστατικά. Είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λέτε. Η απόσταση από το ένα σημείο στο άλλο χρονικά είναι αυτή η οποία μπορεί να οδηγήσει ένα συμπέρασμα ότι κάποιος έβαλε φωτιά και στο ένα σημείο και στο άλλο. Αλλά εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοια αυθαίρετα συμπεράσματα. Υπάρχουν ειδικοί οι οποίοι θα αποφανθούν γύρω από αυτά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας. Γεια σας.
1: Είστε καλά.
0: Ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης. Μου γράφει ο Γιώργος, πρέπει να γίνει υποχρεωτική η τοποθέτηση συστημάτων πυρόσβεσης σε όλα τα σπίτια υψηλού κινδύνου. Υπάρχει μια πρόβλεψη με βάση τον τελευταίο νόμο, δηλαδή μαζί με τον καθαρισμό των οικοπαίδων, και για συστήματα που πρέπει να τοποθετηθούν από κουφώματα μέχρι πώς πρέπει να έχεις διαμορφώσει γύρω το χώρο όταν βρίσκεσαι δίπλα στο δάσος. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται στην πράξη. Όχι, δεν ξέρω, δεν γίνεται στην πράξη. Και τελικά, πώς και εμείς οι ίδιοι, ενώ έχεις ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο έχεις, δεν σου λέω δεν είναι ουρανοκατέβατα τα χρήματα που σου ήρθαν και έχτισες στο σπίτι, έχεις κοπιάσει, έχεις μοχθήσει με την εργασία σου, τις εργασίες σου, 2-3 δουλειές για να φτιάξεις αυτό το σπίτι, το οποίο βρίσκεται σε μια περιοχή όπως τη λες υψηλού κινδύνου, δηλαδή κοντά σε δάσος, σε αλσίλιο κτλ. Έχεις δαπανέσει πάρα πολλά χρήματα, τα οποία τα έχεις στερήσει από την προσωπική σου ευχαρίστηση, τα έχεις στερήσει από την οικογένειά σου, και δεν δίνεις κάποια χρήματα, πολύ λίγα, ελάχιστα, σε σχέση με το σπίτι που έχεις φτιάξει, ελάχιστα χρήματα προκειμένου να το υπερασπίσεις απέναντι και σε αυτούς τους κινδύνους. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει και εμείς οι ίδιοι να το δούμε, εφόσον βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Τώρα, για τα υπόλοιπα επανέρχομαι. Violet, let me see you dance, baby.

Έλα ρε Φώτη, ο φίλος μου, οδηγός ταξί. Καλή δύναμη, φίλε μου, καλές κούρσες να έχεις. Καλημέρα μου, λέει, την Πέμπτη που παίζει ο Παναθηναϊκός μας. Όλοι οι γκαντέμιλες στα υπόγεια του σταθμού στο Sky μέχρι να κερδίσει η Πανάθα μας. Θα τους κλειδώσουμε, Φώτη, μη φοβάσαι.

Ο Πιτσιλής στην ΑΔΕ έχει κάνει μια εξαιρετική δουλειά σε επίπεδο εντοπισμού φοροδιαφυγής. Έχει οργανώσει μια υπηρεσία από το βρεφονηπιακό τη στάδιο και την έχει πάει όχι τώρα στην εφηβεία, την έχει ενηλικιώσει με πολύ καλά συστήματα ελέγχου φοροδιαφυγής, με διασταυρώσεις, δηλαδή πας με την καρτούλα σου, ξοδεύεις σε ένα ξενοδοχείο, παίρνεις και ένα κινητό και μετά το δηλώνεις ότι ξέρεις εγώ τη βγάζω με 300 ευρώ το μήνα και μπορεί να τα βάλει όλα αυτά σε ένα σύστημα και να σου πει Ελλάδο φίλε μου με 300 ευρώ το μήνα iPhone δεν παίρνεις, πες μου που τα βρήκες. Λοιπόν και έτσι, προσέξτε έτσι, έχουν βρεθεί και χρήματα τα οποία θα δοθούν τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν εν πολλής προέρχονται από αυτή τη δουλειά που έχει κάνει ο Πιτσιλής. Το λέω αυτό για να μην φανεί ότι η κριτική που θα κάνω τώρα είναι εναντίον του. Εγώ είμαι υπέρ της δουλειάς που γίνεται. Έχει βάλει και πολλούς ανθρώπους που γνωρίζουν την κοινωνική δικτύωση, μπαίνουν σε Instagram, TikTok, βλέπουν εκεί τις χλιδές, ψάχνουν μετά τράπεζες. Δηλαδή έχει κάνει εξαιρετική δουλειά που φαίνεται, πώς φαίνεται, από τις φοροελαφρύνσεις, από τα μέτρα, από αυτά, από που νομίζετε έρχονται. Ένα μεγάλο κομμάτι τους είναι από την ανάπτυξη της χώρας, δηλαδή περισσότερος πλούτος, και ένα άλλο κομμάτι έχει πιάσει τη φοροδιαφυγή. Τι να πω τώρα το αρνητικό. Το ξεκάρφωμά μου είναι τα καλά λόγια. Όχι, όχι, τα πιστεύω απολύτως. Υπάρχει λοιπόν αυτό το θέμα της Σαντορίνης, της φοροδιαφυγής. Εξαιρετική δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά. Πήγε εκεί με μια ονομασία, με ένα κωδικό κρουαζιέρα θα σε πάω. Προσέξτε τώρα, η εφοριακή δεν είναι πια με την καμπαρντίνα και το καβουράκι, είναι με το μαγιό. Βάζουν και ένα τίτλο στην επιχείρησή τους, κουραζιέρα θα σε πάω, και πήγαν στα τουριστικά τα σκάφη που κάνουν εκεί τις βόλτες στη Σαντορίνη για να δουν αν κόβουν αποδείξεις, για να δουν αν είναι εντάξει. Σχεδόν ένα στα δύο φοροδιέφευγε. Πού έγκυται η ένστασή μου? Δεν έγκυται σε αυτό που έγινε. Πολύ καλά έγινε. Και πολύ καλά τα αποτελέσματα. Έχει βγει μια ανακοίνωση που για εμένα χρειάζεται μια διευκρίνηση, γιατί δημιουργείται μια εντύπωση την οποία μου την επισήμανε ο Νόντας. Γεια σου Νόντα, καλή σου ημέρα φίλε μου. Με αφορμή λοιπόν το μήνυμά σου κάνω αυτή την παρατήρηση. Λέει ο Νόντας ότι ποιο είναι το όφελος για το κράτος εάν τα πρόστιμα είναι μισά από τα κλεψιμέικα. Λέω, έχει δίκιο άραγε ο Νόντας. Ενώ η ανακοίνωση από την ΑΔΕ αναφέρει μία σειρά από παραβάσεις, αναφέρει ότι ελέγχθησαν πάρα πολλά τουριστικά σκάφη, τα μισά βρέθηκαν να μην κόβουν αποδείξεις, να έχουν άλλα πράγματα. Λέει, η συνολική αξία που συνδέεται με τις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ. 92.000 ευρώ. Τα πρόστιμα 43.000 ευρώ. Και μου λέει ο Νόντας, αυτοί έχουν βάλει στην τσέπη και άλλα 45-50 χιλιάρικα. Δηλαδή, ποιο είναι, μου λέει, ποια ακριβώς είναι η τιμωρία του κάποιου που τους βρίσκει 92.000 ότι έχουν τσεπώσει, αλλά πληρώνουν σε πρόστιμα 43. Προφανώς, εγώ σίγουρα αυτό πιστεύω, υπάρχει κάποιο θέμα εδώ. Δεν είναι αυτό. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι αυτό. Γιατί είναι αυστηρά πια τα πρόστιμα. Είναι οι καμπάνες, δηλαδή είναι, ηχούν δυνατά. Την ακούς. Όταν η ΑΔΕ σε πιάνει χωρίς αποδείξεις, την ακούς για τα καλά. Δεν είναι μόνο ένα πρόστιμο και τη γλιτώνουμε. Είναι πολύ περισσότερο. Απλά θέλω να πω ότι επειδή και εμείς αναπαράγουμε κατά αυτόν τον τρόπο, να μου πείτε και εμείς τώρα. Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έγινε εκεί και να παράγουμε κατά αυτόν τον τρόπο την είδηση. Ίσως χρειάζεται μία διευκρίνηση, γιατί έτσι όπως είναι διατυπωμένο φαίνεται ότι τελικά έβαλε και χρήμα στην τσέπη αυτός ο οποίος δεν έκοβε αποδείξεις ή τέλος πάντων εκμεταλλευόταν όλη αυτή την κατάσταση και λειτουργούσε, βρισκόταν κάτω από το ραντάρ. Αυτό θέλω να πω για το κομμάτι των προστήμων που έπεσαν στην Σαντορίνη για τα σκάφη τα οποία δεν έκοβαν αποδείξεις. Κάπου εκεί χρειάζεται ίσως μια διευκρίνηση. Σιγά σιγά πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθω με Γαστούνη, γιατί εκεί
εκεί τώρα, όχι θα σας το πω μετά, εκεί σήμερα έχουμε την πρώτη, διαβάζω, σαν σήμερα έχουμε την πρώτη γραπτή μαρτυρία για παράσταση Καραγκιόζη στην Ελλάδα. Σήμερα, σαν σήμερα, το 1841 έχει βγει η εφημερίδα Ταχύπτερος Φήμη και λέει ότι στις 21 του παρόντος θα παρουσιαστεί εις Νάπλιον η κωμωδία του Καραγκιόζη. Και με αφορμή αυτό θέλω να σας πω πώς λειτουργήσαν οι εδιοκτικοί αρχέ στη Γαστούνη με τους Ρωμά. Με τους Ρωμά που πήγαν και απελευθέρωσαν έναν Ρωμά τον οποίο είχαν συλλάβει οι αστυνομικοί και τους πλάκωσαν και στο ξύλο.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα. Η ώρα είναι 9.
4: Radio Bella. Radio Bella. Στους 103,3 FM στέρεο.
5: Αφή Καπέλη. Στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
10: Bella FM.
11: Πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του, φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη. Νεκρή είναι ο 55χρονος χειριστής ελληνικής καταγωγής και ένα ζευγάρι Βρετανών. Συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα άφημη. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 περιπτώσεις διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης. Ένοικοι πολυκατοικίας κάλεσαν την αστυνομία μετά από φωνές που ακούστηκαν σε διαμέρισμα στο οποίο ζει νεαρό ζευγάρι. Οι αστυνομικοί βρήκαν την 27χρονη με εμφανή τραύματα κυρίως στο πρόσωπο, ενώ ο 29χρονος σύντροφός της φέρεται να αρνήθηκε ότι ήταν εκείνος που της επιτέθηκε. Ο άνδρας συνελήφθη, ενώ η 27χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θέλησε να υποβάλει μήνυση σε βάρος του συντρόφου της. Παρόλα αυτά, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. Εξήγησε ότι οι Ιρανοί θέλουν μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη για τον τερματισμό του πολέμου. Παράλληλα, επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν τα στενά του Ορμούς αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Αναφερόμενος στο Ομάν, εμφανίστηκε πιο διαλλακτικός λίγες ώρες μετά τις απειλές του ότι θα τους βομβαρδίσει αν ανακατευτούν στο ζήτημα με το Ιράν. Ο Τραμπ είπε: «Δεν νομίζω ότι φέρονται πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε». Την ίδια ώρα, Ιρανός αξιωματούχος μιλώντας στο Reuters είπε ότι η Τεχεράνη ετοιμάζεται να αλλάξει στάση και να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών προκειμένου να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Τουλάχιστον 6.438 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νέο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε. Χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, ενώ σχεδόν 60.000 σπίτια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε της Αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά, όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη, πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά, λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αιχμοί ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος, Πέμπτη και Παρασκευή, ο καιρός γενικά αίθρος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
11: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Σπύρος Μάλης.
12: Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς επιστρέψατε και εσείς δηλαδή από τις διακοπές σας. Όλοι τέλος πάντων, όσοι από τη Δευτέρα μπήκατε σε ρυθμούς κανονικότητας, ελπίζω εσείς που φύγατε να περνάτε καλά. Φεύγετε σε μια πολύ ωραία περίοδο. Θα βρείτε μπροστά σας και δυνατό καλοκαίρι. Τις επόμενες ημέρες βλέπω θα έχουμε κάτι 30.

παιδάκι σε ηλικίες 12, 13, 8, 11. Δεν έχεις παιδί σε αυτές τις ηλικίες. Για το τραγούδι. Για το τραγούδι το λέω. Απίστευτος χάμος. Αν ήταν εδώ η δικιά μου, θα είχε πει στο στούντιο, θα είχε ανέβει στο τραπέζι. Κανονικά στο τραπέζι και θα τα δίνει όλα. Δηλαδή, ότι θα έφτανα στο σημείο πρωί Αυγούστου, Τρίτης, εγώ να είμαι με άποτε. Δηλαδή, το παιδί το ζήσε γι' αυτό. Τρελάμενα τα παιδάκια. Ξέρετε, είναι οι μόδες τώρα με τα τραγούδια, με τα ντυσίματα, με αυτά συγκροτηματάκια που βλέπουν. Ειδικά τα κοριτσάκια στις ηλικίες των 12, 11, 13 είναι απόλαυση. Απόλαυση και βάσανα, έτσι, να τα λέμε και αυτά.

αντέχω, δεν το αντέχω άλλο το τραγούδι. Καλή σας ημέρα φίλοι μου όσοι μπαίνετε τώρα στην ακρόαση. Στο Sky Radio, στην ιστοσελίδα πάνω δεξιά έχει το ταμπελάκι «Πες την άποψή σου». Εκεί γράφετε τα μηνύματά σας και είναι αρκετά τα θέματα που βλέπω ότι σας ενδιαφέρουν. Εκεί θα πάω τώρα. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο σήμερα και η Κωνσταντίνα Βαρσάμι έχει διαλέξει τα τραγούδια αυτά που ξεσηκώνουν τα πιτσιρίκια. Σπύρος μάλιστα το μικρόφωνο. Από την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται και ο Άρης Πορτοσάλτε, οπότε τα πρωινά μας θα μπουν και αυτά σε κανονικότητα. Γνωρίζω τι σημαίνει ραδιοφωνική συνήθεια και αυτό ήταν κάτι που με προβλημάτιζε, να σας πω την αλήθεια μου, αυτές τις 2-3 εβδομάδες που έρχομαι εδώ. Πια να ξεκουραστεί και ο Άρης, ήταν μια ζόρικη χρονιά έτσι για τον Πορτοσάλτε, γιατί είχε τα καθημερινά πρωινά εδώ στις 8 η ώρα, την τηλεόραση νωρίτερα, το σχολείο του, μετά τον έβλεπα, δηλαδή έβγαινε από εδώ, από αυτό το στούντιο και κατευθείαν προετοίμαζε την εκπομπή με την Μαρία Αναστασοπούλου, την τηλεοπτική, και μόλις τελείωνε την τηλεοπτική έμπαινε πάλι στο στούντιο για να γράψει τις εκπομπές που ακούτε τα Σαββατοκύριακα. Αντιλαμβάνεστε ότι κανονικός άνθρωπος αυτούς τους ρυθμούς δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Οπότε πήρε τώρα τις διακοπές του, δεν θα έρθει, γιατί και εγώ με Πορτοσάλτε ξύπναγα και εμένα μου τη σπάει όταν βάζω ραδιόφωνο και δεν βρίσκω αυτό που θέλω, μου τη σπάει. Αλλά είπαμε, εντάξει, δηλαδή χρειάζεται και μια ρέγουλα.

είπα νωρίτερα για το περιστατικό που είδα καθώς ερχόμουν, ένας λίγο παρακάτω εδώ στο Φάληρο, μετά το Μετροπόλυνα, το νοσοκομείο που έκανε την αναστροφή, ενώ από πίσω του ερχόταν αυτοκίνητο, από το αντίθετο άλλο, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ πέρασε. Και έκανα το σχόλιο ότι αφού δεν υπάρχουν κάμερες, συνέχισε φίλε μου να κάνεις αναστροφές σου, να μας βάζεις όλους σε κίνδυνο. Και μου γράφει ένας φίλος, ο Γιώργος, οι 300 τόσες κάμερες που βάλανε δεν λειτουργούν. Νομίζω είναι 380, είναι αυτές της περιφέρειας που έχουν μπει σε κεντρικές διασταυρώσεις. Να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω εάν, γιατί αυτές πρέπει να κουμπώσουν σε ένα πληροφοριακό κέντρο. Δεν ξέρω αν ακόμα έχουν κουμπώσει, αλλά θα περιμένουμε πάρα πολλούς μήνες ακόμη. Δηλαδή, το ιδανικό είναι, πώς να το πω, δηλαδή μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Θα περιμένουμε όμως πάρα πολύ καιρό για να μπουν οι πολυδιαφημιζόμενες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης. Θυμάσαι, αυτές που γράφουν ζώνη, αυτές που γράφουν κινητό, αυτές τέλος πάντων που θα λειτουργούν με μια άλλη τεχνολογία. Εκεί το πράγμα έχει κολλήσει στους διαγωνισμούς, πέφτει ο ένας διαγωνισμός μετά τον άλλον και καθυστερεί το πράγμα για να αποκτήσουν πολλές, όχι όλες, αλλά πάρα πολλές από τις διασταυρώσεις στις οποίες εμφανίζεται μια συχνότητα ατυχήματος να τοποθετηθούν εκεί. Αυτό είναι κάτι, είναι μια πολύ μεγάλη πληγή και μια πολύ μεγάλη, πώς να το πω, ένα κενό στη διαχείριση, αυτό που λέμε οδική ασφάλεια για τη χώρα, να έχουν περάσει

σε τόσα χρόνια και να μην έχεις την ικανότητα να τοποθετήσεις ένα μέσο το οποίο σε άλλες χώρες έχει φέρει αποτελέσματα. Και εδώ, δηλαδή, δεν μπορείς από τη μια να λες εγώ θέλω να μειώσω τα τροχαία και από την άλλη να μην παίρνεις αυτό το μέτρο που είναι ένα από τα βασικά μέτρα για τη μείωση των τροχαίων και να σου πέφτουν οι διαγωνισμοί ένας μετά τον άλλο. Γιατί άραγε γίνεται αυτό? Γιατί άραγε πέφτει ένας διαγωνισμός μετά τον άλλον? Έχετε αναρωτηθεί? Είναι το κακό ελεγκτικό συνέδριο που του στέλνει πίσω? Συμβαίνει κάτι άλλο? Συμβαίνει κάτι άλλο? Και είναι γραμμένοι διαγωνισμοί με έναν τρόπο που το ελεγκτικό συνέδριο τους λέει, παιδιά, ξέρετε, γράψτε τους κανονικά. Δεν ξέρω, αλλά μου προκαλεί εντύπωση. Όπως και στον ΟΣΥ, ο ένας μετά τον άλλον διαγωνισμός για τα λεωφορεία, για να μπουν κάμερες στα λεωφορεία ή για να ξυλωθούν τα καλώδια του τον τρόλεϊ, ο ένας μετά τον άλλον διαγωνισμός πέφτει. Γιατί? Γιατί η διαγωνισμία, έχετε να ρωτηθεί? Το εύκολο είναι να πούμε ένα ελεκτικό συνέδριο και οι γραφειοκράτες που τέλος πάντων φέρουν συνέχεια εμπόδια και δεν αφήνουν τα έργα να προχωρήσουν. Αυτό είναι. Μιας και είμαστε στο κομμάτι του αυτοκινήτου, έχεις δίκιο, Τάκη μου, ο Τάκης από το Λαγονίσι. Ο κόσμος καλύτερα λέει να μην ανησυχεί για τα ελικόπτερα, να ανησυχεί για τα αυτοκίνητα και τον τρόπο που ο καθένας οδηγεί παρά τα ελικόπτερα και τα αεροπορικά. Έχουμε τόσους νεκρούς σαν να πέφτουν, δεν ξέρω κι εγώ, πόσα αεροπλάνα. Όπως και ο Κυριάκος, ο φίλος μου, μου λέει: ποια αναστροφή περιγράφεις? Πριν από λίγο, στην κυριολεξία, στο φανάρι της Αλίμου, βανάκι πέρασε με κόκκινο μπροστά σε τροχονόμο. Το τονίζω αυτό. Υπήρχε τροχονόμος. Και εγώ έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν ξέρω γιατί δεν μπαίνουν στη διαδικασία. Έχω δει πολλές περιπτώσεις που υπάρχει άνθρωπος για τη ρύθμιση ή υπάρχει σε κάποια διασταύρωση, τέλος πάντων, αλλά δεν.

0: Θεόφιλος ο Αριστομένης επανέρχεται, είχε θέσει και χθες το ζήτημα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων για το αν υπάρχει έλεγχος προκειμένου να επιτρέπεται το παρκάρισμά τους, η είσοδός τους στο πλοίο με ένα ποσοστό φόρτισης κάτω από 40-30% από προσωπική, πώς να το πω, εμπειρία που είχα από γνωστό, έγινε ένα έλεγχος. Μου λέει ποιος θα ελέγχει, ελέγχονται κτλ. Έχει γίνει, αλλά δεν ξέρω αν γίνεται στο σύνολο. Έχω όμως άνθρωπο που μου είπε ότι ελέγχθηκε. Καλή σου ημέρα, λέω πολλά ψέματα. Καλή σου ημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα και στον Θανάση Μαυρίδη από το Liberal που μου έκανε τη χάρη αυτό το πρωινό του Αυγούστου να το χαλάσει, να χαλάσει τον πρωινό του καφέ για να τα πούμε εδώ στη ραδιοφωνική συχνότητα του Sky. Καλή σου ημέρα, Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να κάνεις κάποιο σχόλιο για τα τρέχοντα, δηλαδή για πυρκαγιές, ελικόπτερα κτλ. Πριν σε πάω και με αφορμή ένα στο Liberal, μπείτε να διαβάσετε Liberal, γιατί επανήλθε δρυμύτερος ο Ζαχαρία Ζούπης με μια χαρτογράφηση, έτσι, μια ανάλυση του πολιτικού συστήματος λίγο πριν πούμε στο Σεπτέμβριο. Ο Ζούπης σήμερα, ο δημοσκόπος Ζαχαρίας Ζούπης που γράφει στο Liberal, είναι της Opinion Poll, επιχειρεί μια, πώς να το πω, μία ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί λίγο πριν μπούμε στο Σεπτέμβριο με ΔΕΘ και εκεί πλέον να έχουμε όλο το σκηνικό. Δεν ξέρω λοιπόν αν θέλεις, Θανάση, τίποτα από τα τρέχοντα να σχολιάσεις. Εγώ είχα ξεκινήσει, να σου πω την αλήθεια, να σχολιάζω, αλλά δεν, τώρα μπήκες και εσύ στη συζήτηση. Αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη με τους Ρωμά που απελευθέρωσαν έναν δικό τους από το αστυνομικό τμήμα, αυτό είχα αρχίσει να σχολιάζω. Μια κατάσταση που βιώνουν εκεί οι άνθρωποι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Όχι μόνο στη Γαστούνη.
0: Τον Περιπτερά, θυμάσαι, τον είχαν ξυλοκοπήσει. Ο Περιπτεράς πήγε να ανοίξει ένα άλλο μαγαζί. Του το σπάσαν. Υπήρχαν εξαγγελίες ότι θα ενταθούν οι έλεγχοι στις περιοχές όπου υπάρχουν καταβλισμοί και παρατηρείται αυτή η εγκληματικότητα. Τώρα μαθαίνουμε ότι στο αστυνομικό τμήμα και στη Γαστούνη προσήγαγαν κάποιον Ρωμά και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς στο αστυνομικό τμήμα μια ομάδα Ρωμά, τον πήρε, τον απελευθέρωσε. Και τώρα έχουν όλη η αστυνομική δυναμική της περιοχής, έχει βγει στους καταβλισμούς και προσπαθεί να τους βρει.
1: Υπάρχει αντικειμενικό πρόβλημα και εξής. Είμαι από τους ανθρώπους αυτούς που δεν μπορώ να δεχτώ ούτε την συλλογική ευθύνη. Δεν είναι όλοι οι Ρωμά εγκληματίες, αλλά υπάρχει εγκληματικότητα αυξημένη στο Ρωμά. Αυτό πρέπει να το δούμε. Το ερώτημα είναι πώς θα αντιμετωπίζουμε αυτό ως κοινωνία.
0: Πώς θα το αντιμετωπίζουμε
1: το καταρχάς. Δεν νομίζω ότι τα αντιμετωπίζουμε. Υπάρχει μια αντίδραση στην κοινή γνώμη, η οποία είναι φυσιολογική, αλλά και μια επικίνδυνη κατάσταση που έχει δημορφωθεί. Το ξαναλέω. Είναι άλλο πράγμα ότι υπάρχει πολύ αυξημένη εγκληματικότητα σε μια τάξη και σε μια ομάδα ανθρώπων. Και είναι άλλο πράγμα να καταδικάζουμε όλους τους ανθρώπους που ανήκουν σε αυτήν την ομάδα εξαιτίας του γεγονότος. Είναι πάντως και μια δύσκολη κατάσταση, έτσι. Δηλαδή, πάρε τον εαυτό σου και βάλ' τον στη θέση ενός κυβερνητικού αξιωματούχου που πρέπει να προτείνει μια στρατηγική αντιμετώπιση του προβλήματος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Χωρίς να θέλω να λαϊκίσω. Πραγματικά το ξέρεις, δηλαδή και από τις τηλεοπτικές εκπομπές, δεν είμαι άνθρωπος που καβαλάω το κύμα έτσι και καλά να φανώ αριστός. Λες, βάλε τον εαυτό σου στη θέση αυτή. Εγώ όμως θα σου αντιστρέψω, θα προβοκάρω. Βάλε και τον εαυτό σου στη θέση ενός ανθρώπου που μένει σε μια περιοχή με την οικογένειά του όπου υπάρχουν κοντά καταβλισμοί.
1: Ναι,
0: και σε μια τέτοια περίπτωση. Ναι,
1: είναι ένας αυτοματισμός ο οποίος δεν είναι καλός. Να πεις ότι επειδή υπάρχουν.
0: Ο αυτοματισμός συμβαίνει επειδή δεν υπάρχει αντιμετώπιση του προβλήματος.
1: Ναι. Σου λένε πολύ δύσκολο το θέμα, διότι στο παρελθόν η ελληνική πολιτεία έχει κάνει πάρα πολλές προσπάθειες ενσωμάτωσης.
0: Έχουν αποδώσει αυτές οι προσπάθειες, Θανάση?
1: Δεν έχουν αποδώσει. Οπότε τι κάνεις? Τι κάνεις?
0: Εφαρμόζεις τον νόμο. Ας ξεκινήσουμε εφαρμόζοντας τον νόμο, Θανάση.
1: Εδώ νομίζω γίνονται προσπάθειες. Μην είμαστε πολύ άδικοι. Αλλά έχεις μια ομάδα ανθρώπων η οποία αντιμετωπίζει με τρομακτική εχθρότητα τον νόμο, γιατί θεωρεί μόνιμα ότι είναι αδικημένη. Αδικημένη από την αστυνομία, αδικημένη από τους γιατρούς στο ΕΣΥ. Δεν ξέραμε πόσα περιστατικά έχουν γίνει σε νοσοκομεία με Ρωμά. Αλλά ξέρεις, φοβάται πολλοί κόσμος να πει αυτό που πραγματικά πιστεύει, μη χαρακτηριστεί ρατσιστής.
0: Το αντιλαμβάνομαι. Αλλά υπάρχει μια γραμμή που λέγεται νόμος. Δεν μπορεί να υπάρχει κόσμος ο οποίος να κυκλοφορεί στο δρόμο χωρίς πινακίδες και με αυτοκίνητα, χωρίς καθρέφτες και με πάνω 10 παιδιά τα οποία να κρέμονται και να κινδυνεύουν να σκοτωθούν, και αυτό να μην το σταματάει κανείς. Να μην το σταματάει κανείς. Κανείς δεν το σταματάει.
1: Ο νόμος προσπαθεί να το. Δεν είναι έτσι. Και τα αυτοκίνητα σταματάνε και στους καταβλισμούς μπαίνουν. Πόσα περιστατικά το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε με συλλήψεις ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί
0: Μόνο το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Πόσοι άνθρωποι έχουν συλληφθεί που εμπλέκονται σε τηλεφωνικές απάτες? Δηλαδή οι τηλεφωνικές απάτες τη μεγάλη τους πλειοψηφία από Ρωμά γίνονται, που είναι στην Ελλάδα, έτσι.
0: Αφέθηκε το πράγμα, Θανάση, και ξεχύλωσε. Και τώρα πιστεύω ότι πολύ δύσκολα μαζεύεται. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
1: Ναι, αλλά επειδή βάζετε το θέμα του νόμου, το νόμο, η ελληνική πολιτεία προσπαθεί να τον εφαρμόσει. Το θέμα είναι τι κάνεις πέρα από αυτό. Το νόμο προφανώς και τον εφαρμόζεις. Αυτό δεν θέμα συζήτησης. Πώς αντιμετωπίζεις αυτό το θέμα, το οποίο ξέρεις, έχει κακοφορμήσει πάρα πολύ. Έχει καλλιεργηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια μια αντίληψη σε αρκετούς ανθρώπους που ανήκουν στο ΜΑΤΟ Ρωμά, που λέει ότι που λέει πράγματα τα οποία είναι πραγματικά αντικοινωνικά, δηλαδή ότι πώς αντιμετωπίζει κανείς την αστυνομία, πώς αντιμετωπίζει τους υπόλοιπους συμπολίτες, πώς βγάζουν τον επιούσιο. Λοιπόν, είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο και δύσκολο πρόβλημα, πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ωραία, ας προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα. Πάλι θα πιαστώ από την επικαιρότητα και μετά θα ζητήσω έτσι και τη δική σου οπτική γενικά στα πράγματα. Βγαίνουν οι Τούρκοι με θαλάσσια πάρκα και διαβάζω αναλύσεις πως μπορεί το επόμενο χρονικό διάστημα να ανέβουν και άλλα επίπεδα. Αυτό σε μια χρονιά, όχι σε μια χρονιά, σε μια περίοδο ουσιαστικά προεκλογική. Εσύ πώς βλέπεις να επηρεάζει τα πράγματα?
1: Υπάρχει ένας υπερπατριωτισμός, όπως εκφράζεται από συγκεκριμένους κύκλους, ο οποίος δεν έχει ποτέ βοηθήσει στο παρελθόν και ούτε βοηθάει σήμερα. Κατηγορείται η κυβέρνηση για ενδοτισμό.
0: Ναι.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενδοτισμού, έτσι, ναι. Η οποία στο κομμάτι της άμυνας έχει κάνει πράγματα που δεν έχουν γίνει τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν ξέρω, αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη γι' αυτό, τι έκαναν επί των δικών τους ημερών. Δηλαδή διαβάζω σήμερα για το θέμα των θαλάσσιων πάρκων, έτσι, μια πολύ σκληρή κριτική. Τι θα ήθελαν να κάνουμε, να κηρύξουν τον πόλεμο? Και γιατί δεν τον κηρύξανε επί των δικών τους ημερών?
0: Ναι. Μιλάς τώρα για τον κύριο Σαμαρά?
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια ομάδα κυρίως ανθρώπων που ανήκει, ο κύριος Σαμαράς, αλλά η λεγόμενη ομάδα του Καπνεργού Στασίου. Το κλαμπ του Καπνεργού Στασίου.
0: Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι το ακροατήριο αυτή την ώρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γιατί το έχετε αναλύσει πολλές φορές το Καπνεργού Στάσιου με τον Άρη.
1: Το οποίο, ναι. Οι οποίοι, ας πούμε, μια πολύ σκληρή και νομίζω άδικη κριτική στην κυβέρνηση. Τα ελληνικά θέματα θέλουν μια άλλη αντιμετώπιση. Και θέλουν και ρεαλισμό.
0: Ναι, τώρα,
1: η κατάσταση με την Τουρκία δεν είναι καλή και δεν είναι ότι έγινε τώρα άσχημη. Είναι άσχημη από το 1950. Δεν είναι σημερινό αυτό που συμβαίνει. Κάθε φορά που η Τουρκία μας βρίσκει σε αδυναμία, προσπαθεί να κάνει μια
0: Εδώ βέβαια, επίτρεψέ μου, δεν ξέρω αν είναι επειδή μας έχει βρει σε αδυναμία, γιατί εγώ νομίζω το αντίθετο συμβαίνει.
1: Τώρα συμβαίνει το αντίθετο, αυτό θέλω να πω.
0: Έτσι,
1: αφού
0: έτσι.
1: Λοιπόν αντιμετωπίστηκε στον Εύρο, γιατί στον Εύρο τι πήγε να κάνει, ό,τι έκανε εξτένεια. Mm-hmm. Προσέξτε, και σε μια ανάλογη περίπτωση, δηλαδή είχαμε αλλαγή κυβέρνηση με τον κύριο Σιμίτη στα Ίμια. Εντάξει,
0: ναι,
1: ακόμα.
0: Ναι. Ναι. Πήγε να δοκιμάσει Μητσοτάκη εκεί.
1: Πήγε να δοκιμάσει και ό,τι βγάλει. Αφού λοιπόν από εκεί και πέρα η Ελλάδα άλλαξε σαφώς πολιτική, τώρα τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν στο παρελθόν και πλέον δοκιμάζει άλλους τρόπους. Και γι' αυτό είναι υπεύθυνη η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δηλαδή, καταλαβαίνω, αν υποχωρούσε στον Εύρο θα ήταν υπεύθυνη. Δεν υποχώρησε τον Εύρο και γι' αυτό φταίει. Δηλαδή, καλή αντιπολίτευση, αναγκαία, αλλά δεν νομίζω ότι τα όρια έχουν ξεπεραστεί.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι προσωπική μου άποψη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, η κατάσταση με την Τουρκία αντικειμενικά είναι δύσκολη.
0: Ναι.
1: Και τα γεωπολιτικά γενικώς γύρω-γύρω επίσης είναι δύσκολα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Το ΝΑΤΟ του Ισλάμ. Με τη συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Τουρκίας και Πακιστάν. Η Τουρκία είναι μια ισχυρή χώρα στρατιωτικά, το Πακιστάν έχει πυρηνική βόμβα, η Σαουδική Αραβία έχει λεφτά. Μια συνεργασία η οποία εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να διευρυνθεί στο μέλλον. Αυτό το έχουμε απέναντί μας. Δεν νομίζω ότι φταίει ο Κυριάκος Μητσοτάκης γι' αυτό, έτσι. Φοβάμαι ότι μπαίνουμε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη απασχολημένη με το τι θα βγάλει το κάθε κράτος μέλος σε επιμέρους συμφωνίες είτε με την Τουρκία είτε με την Σαουδική Αραβία δεν βλέπει τη μεγάλη εικόνα, δεν θέλει να δει τη μεγάλη εικόνα. Εμείς έχουμε κάνει μια στρατηγική συμμαχία, συνεργασία με το Ισραήλ. Εάν δεν την είχαμε κάνει μέχρι σήμερα, θα έπρεπε να την έχουμε επιδιώξει από εδώ και πέρα.
0: Ναι. Για την οποία η άλλη πλευρά, η μία πλευρά λέει ότι γιατί δεν κάνεις πόλεμο με τους Τούρκους. Η άλλη πλευρά λέει τώρα να διακόψεις κάθε σχέση με τον Νετανιάχου, δεν υπάρχει... Αλλά και οι δύο πλευρές δεν διατυπώνουν εναλλακτική. Δηλαδή, ωραία, όχι το Ισραήλ, όχι καμία συμμαχία στην Ανατολική Μεσόγειο. Με ποιον, δηλαδή...
1: Έχουμε τρελαθεί.
0: Θανάση, σε βρίσκω σε 2-3 λεπτά, αν θέλεις,
1: Ναι.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε τίτλους.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για 3. Για 3, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Στον εξώστη.
8: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
7: Και σχολιάζεις τους πάντες.
8: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
7: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
8: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
9: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σημαντικές τροποποιήσεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, από τις 8 παρα 5 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιώσια, ενώ έχει διακοπεί και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Ανολιώσια. Ξεκινούν σήμερα οι αυτοψίες στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Χθες, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού ολοκλήρωσε την αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών. Φαίνεται πως η πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτή στα σελήνια υπάρχουν υποψίες εμβρισμού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνεδρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωση του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα άφημη. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Επιστρέφουμε και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον Θανάση Μαυρίδη, τον εκδότη του Liberal, τον διαδικτυακό τόπο του Liberal, που βλέπω ότι και εσείς έχετε διαβάσει σήμερα το άρθρο που κυριαρχεί όταν ανοίξει την ιστοσελίδα του Ζαχαρία Ζουπί. Είναι η πρώτη εμφάνιση της σεζόν για τον Ζαχαρία, με μια ανάλυση του πολιτικού σκηνικού, αλλά αυτή θα την πιάσω μετά. Με τον Θανάση Μαυρίδη βρισκόμασταν ακόμα στο κεφάλαιο εθνικά θέματα, πώς μπαίνουν και πόσο μπορούν να επηρεάσουν και τα εγχώρια εδώ τα δικά μας, το τρέχον διάστημα, την τρέχουσα περίοδο, μια προεκλογική ουσιαστικά περίοδο. Και ο Θανάσης, αν δεν σε ερμηνεύω λάθος, έλεγες ότι το πράγμα θα δυσκολέψει τους επόμενους μήνες με την Τουρκία.
1: Θα δυσκολέψει πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, δυστυχώς, αυτό το οποίο κυριαρχεί στην επικαιρότητα είναι τα social media. Και στα social media οι άνθρωποι είναι υπερβολικοί ή θα έλεγα και λίγο επιπόλαιοι.
0: Και κάποιες φορές τοξικοί.
1: Ναι. Λοιπόν, παρασύρονται και οι πολιτικοί. Γιατί, ας μην ξεχνάμε, η στρατηγική συμμαχία, συνεργασία με το Ισραήλ, περί της συνεργασίας πρόκειται, δεν χτίστηκε σήμερα. Είναι κάτι το οποίο ξεκίνησε σιγά σιγά να οριμάζει με τον Γιώργο Παπανδρέου, με τον Αντώνη Τσαμαρά, με τον Αλέξη Τσίπρα. Όλες οι κυβερνήσεις βλέπαν αυτό το οποίο έρχεται και βάλαν το λιθαράκι τους για να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε. Τώρα, ότι υπάρχουν δυνάμεις που αντιδρούν, κυρίως εκτός συνόρων, γι' αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή η συμμαχία, με τη συμμαχία αυτή, με τη συνεργασία αυτή, αντιδρά πάρα πολύ η Τουρκία.
0: Και δυνάμεις εντός συνόρων, επιτρέψε μου.
1: Ναι, θα το συνδέσουμε λίγο. Αντιδρά η Τουρκία. Και αντιδρά έντονα. Τώρα, εμένα με προβληματίζει το γεγονός ότι το βασικό επιχείρημα εκείνων οι οποίοι κατεβαίνουν στους δρόμους και κυνηγάνε Ισραηλινούς τουρίστες, μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης αυτό, εδώ υπάρχει αντιρατσιστικός νόμος που εφαρμόζεται, δηλαδή το φτιάξανε αλίμονο. Αλλά να το καταργήσουν δεν είναι κανένα πρόβλημα. Ας αρχίσουμε να κυνηγάμε ομάδες ανθρώπων. Λέγαμε προηγουμένως για το όνομα. Είμαι αυτός ο οποίος λέει ότι δεν μπορείς να τους αντιμετωπίζεις όλους με τον ίδιο τρόπο, διότι υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα.
0: Ναι.
1: Εδώ τι έχουμε κάνει? Έχουμε πει, όσοι κατεβαίνουν δηλαδή στο δρόμο και κυνηγάνε Εβραίους και Ισραηλινούς, προσέξτε, όχι μόνο Ισραηλινούς και Εβραίους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει διαφορά.
0: Ναι, ναι, αλλά, βεβαίως. Περί του θρησκεύματος και της ειδικότητας. Ναι.
1: Αλλά κυνηγάνε και Εβραίους. Τι λένε? Λένε ότι επειδή συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στη Γάζα, να το συζητήσουμε αυτό, το ό,τι συμβαίνει στη Γάζα, το πως περνάμε πολλές φορές. Αφού λοιπόν συμβαίνει ό,τι συμβαίνει στη Γάζα, είναι υπεύθυνοι όλοι οι Ισραηλοί και οι Εβραίοι. Απίστευτη απόψη, την έχουμε ακούσει μόνο, όχι εμείς, οι παππούδες μας και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πριν με τους Ναζί. Αυτή λοιπόν η άποψη που πρεσβεύεται σήμερα. Λοιπόν, το τι σημαίνει στην Γάζα μια άλλη συζήτηση. Μην πιάσουμε τώρα, γιατί δεν θα μας πει, θα μας πάει όλη την ημέρα. Αλλά το ερώτημα είναι, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι στηρίζουν, και ανοιχτά, όχι, δεν είναι κάποια θεωρία συνωμοσίας, την Χαμάς, τη Χαμάς στηρίζουν, έχουν υπόψη τους τι ακριβώς κάνουν, ποια είναι η ζημιά που κάνουν στα λεγόμενα εθνικά μας θέματα? Χαμάς είναι ασθενός συνεργάτης του Ταγί Περντογάν. Είναι ένα κομμάτι ενός ισλαμικού συστήματος που έχει να κυριαρχήσει και συνεργάζεται ανοιχτά και με τον Ερντογάν και με άλλες εξτρεμιστικές.
0: Το έχει χαρακτηρίσει εμπροστοφυλακή, απελευθερωτικό κίνημα, και είναι από τους βασικούς χρηματοδότες του.
1: Προφανώς. Να μην ξεχνάμε ότι έχει ανημινήσει ανοιχτά ο Ερντογάν για το πώς θα μπει ο τουρκικός στρατός στη Ιερουσαλήμ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, έτσι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, αυτό στηρίζουμε.
0: Εσύ λες να μην γνωρίζουν. Σε άγνοια μάλλον το αποδίδεις.
1: Δεν θέλω να το αποδώσω, γιατί αν το αποδώσω θα μπλέξουμε σε μονοπάτια δύσκολα.
0: Okay.
1: Για παράδειγμα, υπάρχουν ελληνικές οργανώσεις οι οποίες έχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες έχουν χρηματοδοτηθεί από ισλαμικά κινήματα, αυτό το ερώτημα. Και έχουν υπάρξει καταγγελίες γι' αυτό. Δεν πετάμε για το ξέρεις.
0: Υπάρχουν ΜΚΟ οι οποίες στο όνομα του ανθρωπισμού, και πολύ καλά κάνουν, ανθρώπους ταλαιπωρημένους να τους βοηθήσουν, έχουν βγάλει φωτογραφία ελληνική φρεγάτα σε νησί και έχουν κάνει ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΜΚΟ που υποτίθεται θέλεις να βοηθήσεις μετανάστες, και γράφουν ότι η συνθήκη της Λοζάνης δεν επιτρέπει εκεί ελληνικό πολεμικό πλοίο στο συγκεκριμένο νησί. Γιατί υπάρχει αυτό το πλοίο? ΜΚΟ το έχει κάνει.
1: Ναι, και ποιος άλλος έχει αυτή την ρητορική? Η Τουρκία. Μην πάτε μακριά, θυμηθείτε τη μικρή Μαρία. Η μικρή Μαρία χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μυστικές υπηρεσίες τουρκικές στήσαν μια ιστορία, και εδώ πέρα η ιστορία αυτή παίχτηκε μια χαρά από τους ίδιους κύκλους. Δεν έχω ακούσει κάποιον να ζητάει μια συγγνώμη για το γεγονός ότι έπεσε σε μια τόσο μεγάλη παγίδα. Δεν υπήρξε καν μικρή Μαρία, έτσι.
0: Ναι.
1: Τρομερό.
0: Οπότε λοιπόν, λες, υπάρχει αυτή η ρητορική, τέλος πάντων η θεωρία που υπηρετείται από...
1: Δεν άκουγα κάποιον και έλεγε Προσέξτε, αν άκουγα κάποιον και έλεγε ότι είμαι εναντίον του πολέμου στη Γάζα. Είμαι υπέρ των δύο κρατών. Και καταδικάζω ταυτόχρονα και τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου. Θα έλεγα, ο άνθρωπος είναι φοιτητής, έχει μια αντίληψη στα πράγματα. Έχει μια λογική. Το να υποστηρίζει κανείς όμως ότι πρέπει να εξαφανιστεί το Ισραήλ από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, έλεγε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι.
0: Ναι.
1: Το ίδιο λένε και όσοι κατεβαίνουν στις διαδηλώσεις, να εξαφανιστεί το Ισραήλ. Αυτό που ζητάνε δηλαδή, αυτό που ζητάει και η Χαμάς. Να μην υπάρχει Ισραήλ. Δηλαδή, ποια είναι η πολιτική της χώρας μας? Να εξαφανίσουμε το Ισραήλ και τους Ισραηλινούς και να διώξουμε τους Εβραίους στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα.
0: Εγώ να προσχωρήσω και να ενώσω τη φωνή μου. Ωραία, μέχρι εκεί. Ωραία, ποιο είναι το σχέδιο? Δηλαδή, ναι, να το κάνουμε αυτό. Ποιο είναι το σχέδιο?
1: Όχι, δηλαδή, για το θέμα της στρατηγικής μαχίας, να το χαλάσουμε τους Έλληνες.
0: Μετά ποιο είναι το σχέδιο?
1: Αυτό είναι το σχέδιο. Να πάμε με τον Πούτιν τον Ερντογάν. Γιατί στην Ευρώπη δεν μπορούμε να στηριχτούμε. Η Ευρώπη, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία έχουν συνεργασίες με την Τουρκία. Βλέπουν το δέντρο, δεν βλέπουν το δάσος.
0: Γιατί
1: θα πει και η σειρά τους. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Άρα εκεί δεν μπορεί να στηριχτείς. Οι Αμερικάνοι είναι σε μια λογική ότι στηρίζουν τα πάντα, ναι, τα δικά τους συμφέροντα.
0: Ας το λέμε, δεν ξέρω αν είναι πιο σωστό να λέμε όχι Αμερικάνοι, αλλά Τραμπ. Δηλαδή,
1: δεν συμφωνώ μαζί σου. Ο Τραμπ είναι ο πιο παρορμητικός, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν πολιτικές που είναι βαθέως κράτος. Δηλαδή, οι Αμερικάνοι θέλουν την Ελλάδα ως ένα τείχος ανακοπής για την Τουρκία, αν το πράγμα παραγίνει. Από την άλλη όμως ευνοούν το λεγόμενο Ισλαμικό ΝΑΤΟ, γιατί θέλουν ένα αντίβαρο που στην Κίνα και στη Ρωσία. Έτσι πιστεύουν. Άξι, δεν είναι πρώτη φορά που κάνουν λάθος. Ας πούμε ότι δεν κάνουν ανάγκη πιλωτιμία και δεν θέλουν να πούν κάτι περισσότερο, όπως και να έχει πάντως. Ενώ με τους Αμερικάνους είναι μια συμμαχία που δεν μπορεί να μην την έχει σήμερα. Αν δεν έχεις τους Αμερικάνους, που θα πας δηλαδή, στον Κινέζο ή στον Πούτιν. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι η μόνη συμμαχία που βγαίνει από την ανάγκη των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν την κατάσταση είναι αυτή με το Ισραήλ και πιστεύω με την Ινδία. Έρχεται και η Ινδία σιγά σιγά.
0: Για να κάνω, δεν ξέρω αν θέλεις, επειδή βλέπω και το χρόνο να περνάει και θέλω να κάνω μια γέφυρα τώρα, θα μου επιτρέψεις ή θέλεις να το συνεχίσουμε
1: σχετικά? Όχι,
0: θέλω να κάνω μια γέφυρα, γιατί βλέπω το χρόνο να περνάει και δεν θέλω να τα αφήσουμε τα υπόλοιπα στη μέση. Με αυτά τα δεδομένα, έτσι όπως τα περιέγραψες στο κομμάτι των εθνικών θεμάτων, δεν έχω πάει στα της οικονομίας, δεν έχω πάει σε άλλα τα οποία θα τα δούμε και στη ΔΕΘ τέλος πάντων, με αυτά τα ρίσκα, με αυτές τις προκλήσεις, πώς να το πω, με αυτά τα δεδομένα έρχεται ο Ζούπης σήμερα στο Liberal, όπου γράφει κάθε κόμμα το σημείο εκείνη, δηλαδή ο Ζούπης σήμερα ουσιαστικά τους βάζει όλους στην αφετερία του Σεπτεμβρίου. Λέει εσύ Μητσοτάκης εκεί, εσύ Πασόκης εκεί, εσύ Τσίπρα, εσύ Καριστιανού κτλ. Δηλαδή δίνει και με ποσοστά, δίνει και μία ανάλυση το που βρίσκεται ο καθένας, που στοχεύει. Αυτό κάνει, γι' αυτό είναι χρήσιμος σήμερα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Και λέει, επαναλαμβάνω με αυτά τα δεδομένα που μας είπες, λέει σήμερα ο Ζούπης ότι στην όλη εξίσωση αυτή του σχεδιασμού λείπει η απάντηση στο πρόβλημα της διακυβέρνησης. Και λέει, ποιος θα κυβερνούσε άραγε σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτό το απλό και καθοριστικό ερώτημα δεν υπάρχει απάντηση και τα μέχρι σήμερα δεδομένα δίνουν μία λύση. Ή αυτοδύναμη νέα κυβέρνηση, Νέα Δημοκρατία, ή κυβέρνηση από την οποία δεν μπορεί να λείπει Νέα Δημοκρατία. Το λέω γιατί όταν έχουμε τέτοια δεδομένα, το ζήτημα για το αν υπάρχει κυβέρνηση ή όχι και το σε τι περιπέτειες μπορεί να μπούμε είναι πολύ κρίσιμο για τη διαχείριση αυτών των θεμάτων.
1: Ναι. Έχουν πέσει και άλλες ιδέες στο τραπέζι, όπως η κυβέρνηση εθνικού σκοπού για να κλείσουν το Μητσοτάκη φυλακή. Τι άλλο. Η κυβέρνηση των ηττημένων στο παρελθόν έχει επανέλθει αυτό και με διάφορους άλλους τρόπους.
0: Η κυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη και ούτω καθεξής. Ναι.
1: Τώρα, ναι, αντικειμενικά η εναλλακτική είναι η κυβέρνηση χωρίς Μητσοτάκη, αλλά δεν έχουν ρωτήσει το Μητσοτάκη. Ξέρετε, όλα εξαρτάται το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Μια Νέα Δημοκρατία στο 25% έχει άλλη αντιμετώπιση στα πράγματα από ότι μια Νέα Δημοκρατία στο 30% ή στο 32% ή στο 33%. Είναι τελείως διαφορετικές καταστάσεις. Αλλά εδώ έχουμε, θα πρόσθετα κάτι. Έχουμε, πρώτον, έχουμε ένα κοινό, εκλογικό κοινό, το οποίο είναι κουρασμένο, ξέρετε. Έχουμε συνηθίσει τον Άρτο και τα θεάματα. Έχουμε Μητσοτάκη, κοντεύουμε 8 χρόνια. Οι αλλαγές στη σκηνή είναι κάτι το οποίο γιορτάζει το μέσα μας, έτσι, αυτό το ελληνικό που θέλει ο κόσμος να ανατρέπεται κάθε μέρα, είναι δυνατόν. Όμως αντικειμενικά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια λύση κυβερνησιμότητας άλλη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτή του Αλέξη Τσίπρα που αρχίζει και διαμορφώνεται είναι πολύ μακριά για να γίνει μια κυβερνητική πρόταση. Και νομίζω και ο κ. Τσίπρας το ξέρει αυτό, γι' αυτό και η στόχευσή του αυτή τη στιγμή είναι η Κυριακή του Κέντρου Αριστερά. Οπότε είμαστε μπροστά σε μια σύγκρουση. Από τη μία, το DNA μας που απαιτεί να γκρεμιστεί ο κόσμος και να ξαναφτιαχτεί, αν είναι δυνατόν, στο επόμενο δευτερόλεπτο. Με ρωτήστε γιατί, αλλά αυτό είναι. Και από την άλλη, μια πραγματικότητα η οποία ενισχύει αντικειμενικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω το μέλλον θα είναι πιο δίκαιο μαζί του από ότι είναι το παρόν, σε σχέση με τα πεπραγμένα του. Ότι η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά έχει δώσει αφορμές ουκ ολίγες και κυρίως στο δικό της ακροατήριο να της γυρίσει ένα κομμάτι από αυτή την πλάτη είναι άλλο θέμα συζήτησης. Νομίζω θα πρέπει να απασχολήσει σοβαρά τη Δημοκρατία στο επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Όσο είναι
0: ακόμα με γυρισμένη την πλάτη και δεν το έχει βάλει στα πόδια αυτό το κοινό.
1: Ναι, είναι, και νομίζω είναι μια κατάσταση που δεν διαμορφώθηκε σήμερα. Φαινόταν θα φτάσουμε εδώ. Δεν έχει ληφθεί σοβαρά υπόψη και νομίζω τώρα δεν χτυπάνε απλά καμπανάκια, χτυπάνε καμπάνες στο χωριό. Δηλαδή το 41% δεν μπορεί να είναι 41% και πάλι θα μπορούσε όμως να είναι κατά πάλι συνθήκες. Αλλά δεν μπορεί να είναι, γιατί πριν ο κόσμος τους γυρίσει την πλάτη του στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία το κάνει πρώτη.
0: Είπες είναι κρίσιμο στοιχείο το ποσοστό που θα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Αν είναι πάνω από 30, κάτω από 30 και η διαφορά.
1: Πάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών
0: ναι.
1: είναι σύν για τον κ. Μητσοτάκη.
0: Καταλάβα.
1: Οτιδήποτε μείον είναι μείον.
0: Ναι. Και το κομμάτι της διαφοράς με τον δεύτερο. Δηλαδή ανεξάρτητα από το ποσοστό που θα πάρει.
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Αυτό το
0: δηλαδή αν είναι ο Τσίπρας στο 14 ή στο 19 ή γράψει 2 μπροστά, δεν ξέρω, του βλέπεις εσύ ότι μπορεί να γράψει 2 μπροστά.
1: Δεν φαίνεται αυτή τη στιγμή τέτοιο πράγμα. Αλλά δεν νομίζω ότι απασχολεί αυτό και τον κύριο Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι ο κύριο Τσίπρα στη στιγμή ότι θα σκέφτεται πραγματικά ότι μπορεί να φτάσει το 23, 24, 25.
0: Πιστεύεις αυτό που έχει γράψει και ο κοινός μας φίλος ο Σάκης Μουμτζής, ότι ο Τσίπρας βλέπει τις μεθεπόμενες εκλογές?
1: Ναι. Το έχω γράψει και εγώ, ναι. Και ο Σάκης αυτό το οποίο στείνει λέει για τις μετεπόμενες εκλογές είναι για μια δική του κυριαρχία πλέον από εκεί και πέρα. Ξέρετε, όταν βέβαια ο Θεός μας βλέπει να κάνουμε σχέδια γελάει, διότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεις στατικά την πραγματικότητα, δηλαδή το 2030 λες και είσαι στο 2020.
0: Εδώ δεν μπορείς για τον επόμενο,
1: πλευρά,
0: για τον επόμενο μήνα.
1: Ναι. Δεν μπορεί και η Νέα Δημοκρατία να αντιμετωπίσει τον Αλέξη Τσίπρα σαν να είναι ο Αλέξη Τσίπρα στο 2015. Μπορεί να είναι ο ίδιος, αλλά δεν είμαστε το 2015. Λοιπόν, δεν είναι στατική πολιτική, είναι μια δυναμική ιστορία. Όλη η αγωνία του πολιτικού συστήματος ποια είναι. Το 25% αν θα βρεθεί κοντά ή μακριά από αυτό η Νέα Δημοκρατία, γιατί όταν είναι σε ένα ποσοστό τέτοιο που κινδυνεύει να χάσει τον πόνους, τότε η συζήτηση αλλάζει. Και ναι, μένει να αναφυσβήτω ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα και με απόσταση από τους υπόλοιπους, οπότε σίγουρα θα έχει λόγος διακυβέρνηση, αυτό που λέει και ο Ζαχαρία σήμερα, και σημαντικό ρόλο. Δεν μπορεί να είναι, να μην είναι ο πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, όπως έλεγε και ο Αντώνης Σαμαράς από το δικό του ημερών όταν είχε φτάσει 18%, αλλά εκεί η αντιπολίτευση θα πει ναι μεν, αλλά έως έχει καταψηφίσει ο λαός από το 40% έως το 25%, άρα άλλος πρωθυπουργός. Αυτή είναι μια συζήτηση. Αυτό προσπαθεί ένα κομμάτι κυρίως της διαπλοκής να πετύχει.
0: Ναι, και έρχεται σε αντίθεση.
1: Το άλλο είναι ότι στο 30%, ναι, όσο και να έχει υποχωρήσει ο κ. Μητσοτάκης και με δεδομένη τη μεγάλη απόσταση από όλους τους υπόλοιπους, ποιος θα του πει δεν είσαι εσύ πρωθυπουργός, είναι κάποιος άλλος. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα πάρα πολύ εύκολα.
0: Ναι. Και έρχεσαι σε αντίθεση και με το αφήγημά σου όταν υποστηρίζεις κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν μπορεί να βγάζεις τη δημοκρατική σου ευαισθησία επειδή δεν πήρες το ποσοστό, ας πούμε, για να κυβερνήσεις, αλλά να λες παρόλα αυτά, φύγε εσύ που είσαι πρώτος, που σε ψήφισε ο κόσμος, για να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Δηλαδή, υπάρχει και μια αντίφαση.
1: Να σου πω κάτι. Επειδή εκείνη τη στιγμή, εάν δούμε το σενάριο 25%, θα υπάρξουν και φωνές στην Νέα Δημοκρατία που θα ζητήσουν κάτι τέτοιο. Μην έχουμε αμφιβολίες γι' αυτό. Θα μπούμε σε μια βαθιά δίνη προβλημάτων. Νομίζω ότι αυτό περιμένει και ο φίλος μας ο Ταγίπ από την άλλη πλευρά του Αιγαίου. Και τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ δύσκολα. Όμως αυτό είναι ένα σενάριο. Μέχρι τώρα το σενάριο αυτό, ενώ παίζεται πάρα πολύ στα μέσα ενημέρωσης και κυρίως σε μέσα ενημέρωσης που θα έλεγα πολεμούν.
0: Ναι.
1: Και δεν φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν δείχνουν μια Νέα Δημοκρατία που είναι από το 30 έτοιμη να πετύχει 40% σε καμία περίπτωση. Ναι. Τουλάχιστον στις πρώτες εκλογές. Αλλά δείχνουν μια Νέα Δημοκρατία που είναι στο 30 και κρατιέται με μεγάλη δυσκολία, είναι η αλήθεια.
0: Κάτσε να ρωτήσω πόσο χρόνο έχουμε για να δω αν θα σηκώνω την επόμενη ερώτηση. Πόσο περίπου έχουμε, έχουμε 3-4 λεπτά ακόμη. Στο σχήμα που περιέγραψες, δηλαδή που στοχεύει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, που στοχεύει ο Τσίπρας στις μεθεπόμενες κτλ. Σε αυτό το σχήμα, σε μάλλον δινή θέση, βρίσκεται ο Ανδρουλάκης.
1: Κοιτάξτε να δείτε, το Πασόκ έχει ακολουθήσει μια ρητορική η οποία είναι πολύ μακριά από το μπλοκ του ναι του 2015. Και νομίζω ότι επειδή αυτό έχετε σε αντίθεση με ένα μεγάλο κομμάτι του κοινού, από εκεί πηγάζουν τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει. Δηλαδή, όσοι συμμετείχαν από το ΠΑΣΟΚ στην προσπάθεια και με τη συγκυβέρνηση με τον Σταμάτη,
0: να κρατηθεί η χώρα,
1: εδώ. Τους ξύνησε η υιοθέτηση της γραμμής Βελόπουλου, Καριστιανού και άλλων για χαμένα παγόνια και ξυλόλια. Φοβάμαι ότι αυτές οι επιλογές έχουν εκλογή στο ΠΑΣΟΚ. Και έχει χάσει τη μεγάλη ευκαιρία, γιατί τώρα υπάρχει Τσίπρας, πριν λίγο καιρό δεν υπήρχε Τσίπρας και το ΠΑΣΟΚ δεν μπόρεσε να κερδίσει κάτι από την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ. Οι πολιτικές επιλογές δεν έχουν δικαιωθεί. Και αυτό πρέπει να προβληματίσει σοβαρά τους άλλοτε συμπολεμιστές σε εκείνες τις δύσκολες μάχες. της προηγούμενης δεκαετίας. Αλλά νομίζω ότι εκεί πέρα πλέον τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους.
0: Δηλαδή,
1: ναι. Το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να είναι δεν μπορεί να είναι η εναλλακτική απέναντι στον Κυριακό Μητσοτάκη. Έχει χάσει αυτή την ευκαιρία, αλλά τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο του σιγά σιγά με βάση αυτό. Ήταν άλλες συνθήκες πριν από δύο χρόνια, ήταν άλλες συνθήκες σήμερα.
0: Θανάση, ευχαριστώ. Α, πριν κλείσουμε μόνο, μου λέει ένας φίλος για να, έτσι, για να πω το μήνυμά του. Μην νομίζει ότι υπάρχει καμία σκοπιμότητα σε αυτά που λέμε. Να το αναφέρω. Λέει, δεν έλεγαν, επειδή είπαμε για την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, δεν έλεγαν να εξαφανιστεί το Ισραήλ. Έλεγαν να είναι ελεύθερη η Παλαιστίνη.
1: Όχι, φίλε μου. Στην αφίσα είναι γραμμένο από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα. Ας μάθει, ας κάνει μια αναζήτηση. Ας ρωτήσει τεχνικά. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει εξαφάνιση του Ισραήλ από το χάρτη.
0: Αν λες από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα, δεν μένει.
1: Αυτό λες, δεν μένει γη.
0: Αυτό
1: λέγανε. Ας βγούνε και ας πούνε κάτι διαφορετικό.
0: Ναι.
1: Δεν λένε κάτι διαφορετικό. Αυτό λένε. Από το ποτάμι μέχρι τη θάλασσα.
0: Ναι. Όταν λες από τον Ιορδάνη μέχρι κάτω, τέλος. Γεια σας μετά. Θανάση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι να είσαι καλά. Ο Θανάσης Μαυρίδης, επικεφαλής του διαδικτυακού τόπου του Liberal.gr, με πολύ πλούσια αρθρογραφία. Ένα κομμάτι της τη βάλαμε και εδώ στη συζήτησή μας, όπως για παράδειγμα το τελευταίο άρθρο του Ζαχαρία Ζούπη, του υπεύθυνου δημοσκοπήσεων της εταιρείας Opinion Poll, που έτσι προσπαθεί ο Ζαχαρίας με αυτό το άρθρο να λιγάκι να βάλει τα πράγματα τώρα στην εκκίνηση, γιατί ο Σεπτέμβριος είναι μία εκκίνηση με τη Διεθνή Έκθεση και τα λοιπά, να βάλει τα πράγματα, να τα τοποθετήσει, τα κουτάκια να τα τοποθετήσει στο πολιτικό σκηνικό. Και δεν ξέρω πώς πρέπει αύριο μεθαύριο να του κάνω μια κλίση του Ζαχαρία. Μήπως τα πούμε και με τον κύριο Ζούπη.

Γεια σου φίλε μου Σταύρο, εσύ τραβάς τώρα το ζόρι σου στην Εγνατία εδώ από ό,τι βλέπω. Από Ιωάννινα και πάνω, Εγνατία, 10 χιλιόμετρα σημειωτών, κάθε σύραγγα κλειστή. Μεγάλο πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίσει εκεί. Βέβαια το μήνυμα έχει έρθει γύρω στις λίγο μετά τις 9, 9:30. Γεια σου Τζίνα μου, καλού σου ημέρα, αυστηρή στην κριτική σου. Ο Σταύρος, η Δόμνα, ο Γρηγόρης, να είστε καλά, εύχομαι. Μου αναφέρει ο Γρηγόρης για την κυρία Λατινοπούλου. Είδαμε όλοι το βίντεο και την επίθεση που δέχθηκε.

Ο Ανδρέας, οδηγός courier, μου έχει στείλει πάρα πολλά μηνύματα και στο παρελθόν για αυτά που αντιμετωπίζει στους δρόμους, γιατί αντιλαμβάνομαι, εάν αυτό το όνομα που υπογράφεις είναι και η επαγγελματική σου ιδιότητα, φαντάζομαι θα περνάς πολλές ώρες στους δρόμους. Μου λες ότι η αστυνομία δεν θέλει, φοβάται, δεν ξέρω τι συμβαίνει, να ασχοληθεί με Ρωμά. Το βλέπω καθημερινά εγώ και άλλοι επαγγελματίες οδηγοί, κυκλοφορούν όπως θέλουν, δεν τους ενοχλεί κανείς. Εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα έρθει μετά ο Νίκος Άνδρετς, ώστε εμείς θα τα πούμε και το πιστεύουμε σήμερα στο μαγκαζίνο, και αύριο το πρωί βέβαια πάλι εδώ. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο εύχομαι.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός του?
2: Η ώρα είναι 10.
3: Αφή καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Πέλα FM.
6: Έχει διακοπή σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια, ενώ έχει διακοπή και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρεσμού για τα αίτια των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν τις περιοχές Περιστέρια και Σελήνια της Σαλαμίνας, αφήνοντας πίσω 2 νεκρούς, 10 τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές σε δασικές εκτάσεις και κατοικίες. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Σύμφωνα με τη χθεσινή αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών, φαίνεται πως η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτή στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος, κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο, λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του, φαίνεται να έχασε τον έλεγχο και από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη. Νεκρή είναι ο 55χρονος χειριστής ελληνικής καταγωγής και ένα ζευγάρι Βρετανών. Φοροδιαφυγή σε περίπου 1 στα 2 τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολίτες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εφιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν αποζημιώσεις που αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε στο 33% σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδο της δεύτερης θητείας του σύμφωνα με δημοσκόπηση των Ipsos και Reuters. Η πτώση της δημοτικότητας του Αμερικανού Προέδρου συνδέεται με τον πόλεμο κατά του Ιράν, καθώς το 80% των Αμερικανών εκτιμά ότι θα έχει μακρά διάρκεια. Έντονη ανησυχία προκαλεί στους πολίτες και αύξηση των τιμών στα καύσιμα λόγω του αποκλεισμού των στενών του ορμούς. Οι ψηφοφόροι θεωρούν πλέον ότι οι δημοκρατικοί θα διαχειρίζονταν καλύτερα την οικονομία, ενώ η υποστήριξη προς τους ρεπουμπλικάνους μειώνεται και στο ζήτημα της μετανάστευσης. Περίπατο στο διάστημα για δύο αστροναύτες ανακοίνωσε η NASA. Η διαστημική βόλτα έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 3:35 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, την πρόκριση στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε τις αναγέννησες Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Με χαμόγελα επέστρεψε στην Αθήνα η ελληνική αποστολή της κολύμβησης με τα μετάλλια των Χρήστου και Σίσκου να κλέβουν την παράσταση. ΑΕΚ και Λεύσκη Σόφιας κοντράρονται απόψε στις 10 στην πρωτεύουσα της Βουλγαρίας στην πρώτη συναντησή τους για τα play-off του Champions League. Αλλαγή ώρα στο Ολυμπιακό Ατρόμητος. Η Super League ανακοίνωσε ότι το μάτς για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος δεν θα ξεκινήσει στις 10 το βράδυ, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, αλλά μισή ώρα νωρίτερα. Ποδοσφαιριστής της Μπορούσια Ντόρμουντ είναι και επίσημα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας. Ανακοινώθηκε από τους Βεσφαλούς χθες το απόγευμα, υπογράφοντας συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2031.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αρχικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά αίθρος, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Είναι 11 λεπτά μετά τις 10. Πολύ πολύ πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους και σε όλες, από όπου και αν μας ακούτε. Αυτό το πρωινό είναι Τρίτη, έχει 18 Αυγούστου. Να είστε καλά, μεγάλη καλημέρα. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά είναι ο Φλόρος και η Φλόρα που γιορτάζουν σήμερα. Πολλές πολλές ευχές. Χρόνια πολλά σε εκείνους στο ακροατήριο που έχουν γενέθλια. Επίσης πάρα πολλές ευχές. Ευχές για καλές διακοπές, όσοι τις συνεχίζετε, όσοι βρίσκεστε στον αγαπημένο έτσι τόπο να περάσετε ορισμένες ημέρες διακοπών. Εδώ το αστικό κέντρο, δεν ξέρω εσύ Δήμητρα πώς τα βλέπεις. Δήμητρα Σταματίου απέναντί μας, ρύθμιση του ήχου. Εμένα η γειτονιά παραμένει ακόμα σχεδόν έρημη. Είναι και η κίνηση ελάχιστη. Ο Κηφισός ελεύθερος. Γενικά κάτσε να ανοίξω και ψηφιακό χάρτη. Γιατί μπορεί να έρθει κάποιος να μου πει, τι λέτε κύριε Ανδρίτσο που είναι ο Κηφισός ελεύθερος. Και όμως είναι απάκρι σάκρι, πουθενά ρε παιδιά κίνηση, πουθενά. Ακόμα και στον Πειραιά που χθες τέτοια ώρα κοίταζα και είχε κάτι κοκκινάκια γύρω από τον Πειραιά, απολύτως τίποτα. Οι εθνικές οδοί επίσης στο καταπράσινο, στους χάρτες κυκλοφορίας, οπότε κανένα πρόβλημα πουθενά. Συνεχίζονται οι διακοπές, συνεχίζονται και αυτήν την εβδομάδα, και το έχω παρατηρήσει αυτό Δήμητρα, ότι έχεις περισσότερο κόσμο στην Αθήνα την περίοδο που προηγείται του 15 Αυγούστου από εκείνους που είναι την εβδομάδα αμέσως μετά. Δηλαδή είναι πολλοί οι οποίοι φεύγουν, φεύγετε αν είσαστε μεταξύ αυτών, που φεύγετε για το 15 Αυγούστου, για τη γιορτή της Παναγίας, και μένετε εκεί όπου έχετε επιλέξει και μένετε μία εβδομάδα ακόμα, δύο, τρεις για τους ακόμα πιο τυχερούς. Σας το εύχομαι να είσαστε καλά. Για τους υπολείπους που είμαστε εδώ στην Αθήνα, την απολαμβάνουμε, γιατί είναι η Αθήνα που θα μας άρεσε να ήταν έτσι.

Αθήνα, να έχει το πάρκινγκ, να κυκλοφορείς πιο άνετα, γενικότερα να έχει λιγότερο κόσμο. Πλην όμως είναι τα δεδομένα τέτοια και οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε αυτή την πόλη, που υπό κανονικές συνθήκες δεν είναι τα πράγματα τόσο καλά όπως τα βλέπουμε τώρα, αυτές τις ημέρες του Αυγούστου. Στους άλλους συντελεστές της εκπομπής είναι Πέτρος Κυρκυλής, εδώ κολόνα, έρχεται από νωρίς, από τις 6, ανοίγει το μαγαζί, τα ρολά της ενημέρωσης τα τραβάει ο Πέτρος και εννοείται ότι έρχεται με την πρώτη ενημερωτική εκπομπή της ημέρας για να τον διατεχθεί αργότερα ο Σπύρος Μάλης, να έρθουμε εμείς τώρα, να ακολουθήσει ο Γιώργος Μουρούτης και εννοείται ότι ακούμε φανατικά Μάνο Βουλαρίνο από τις 12 μέχρι τη 1, Χριστίνα Βίδου στη συνέχεια, Μαγκαζίνο του Σταθμού με Σπύρο Μάλι, γενικότερα όλο το πρόγραμμα του Sky 100,3 εδώ τα πρωινά, διότι εννοείται ότι η ενημέρωση δεν πάει διακοπές, οπότε ο Sky εννοείται ότι δεν λείπει από τη δική σας ενημέρωση, τη δική σας συντροφιά. Επίσης, στο τηλεφωνικό κέντρο, αν επιθυμείτε να μας καλέσετε, 210-48-00-170 έως και 4 είναι οι τηλεφωνικοί αριθμοί, όπου είναι η κυρία Ρούλα Βρετάκου, είναι η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη, έχουμε Dream Team στο τηλεφωνικό κέντρο που σημειώνει, καταγράφει τα δικά σας τηλεφωνήματα, μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε. Επίσης, κοινωνικά δίκτυα, εννοείται, είναι στη ζωή μας, είναι στην εποχή μας, οπότε είμαστε και εμείς εκεί, στο X, το Twitter και το Facebook, Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να τα λέμε και από εκεί.

0: Και τώρα, στα της ειδησιογραφίας, αυτό το πρωινό Τρίτης, εννοείται ότι ένα από τα θέματα που βρίσκονται στην κορυφή είναι όσα ανακοίνωσε η Άγκυρα, ήταν ανήμερα της Παναγίας, όπου ανακοινώθηκαν, υπεγράφησαν μάλλον, τα προεδρικά διατάγματα από τον Ταγίπ Ερντογάν που αφορούν την χωροθέτηση θαλασσίων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο, μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης και νότια, αυτή τη φορά στο Καστελόριζο, και βλέπω και την Καθημερινή να προτάσει αυτό το θέμα στο πρωτοσέλιδό της, αναφερόμενη στα δύο σενάρια μετά τα πάρκα, γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις της η Αθήνα, είναι ο βασικός τίτλος της εφημερίδας. Για το ίδιο θέμα αναφέρονται και τα νέα, γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια, έρχεται φορτούνα, γράφει η εφημερίδα, ένα θέμα το οποίο βρίσκεται σε όλα τα πρωτοσέλιδα, όπως επίσης το άλλο θέμα το οποίο είδαμε χθες και έχει να κάνει με το ελικόπτερο το οποίο συνετρίβει στη Σύφνο λίγο πριν την προσγείωσή του στο ελικοδρόμιο στο νησί της Σύφνου. Ερευνώνται τα αίτια. Έχουμε δει και τα σχετικά βίντεο που δείχνουν το ελικόπτερο ουσιαστικά να μπαίνει σε μια διαδικασία περιδίνησης και στη συνέχεια απώλεια στήριξης και να πέφτει στο έδαφος, να συντρίβεται ή να συνθλίβεται, και μαζί με αυτό να χάνουν τη ζωή τους ο χειριστής του ελικοπτέρου και οι δύο επιβαίνοντες, ένα νιόπαντρο ζευγάρι από ό,τι μάθαμε από την Βρετανία, οι οποίοι είχαν έρθει εδώ στη χώρα μας να το γιορτάσουν έτσι, και στη συνέχεια να διαμείνουν στο νησί της Σύφνου. Δυστυχώς όμως η μοίρα τους επεφύλασε ένα πολύ διαφορετικό σενάριο από αυτό που είχαν σχεδιάσει οι ίδιοι. Γίνεται τώρα λοιπόν και η διερεύνηση του συγκεκριμένου συμβάντος. Κατά τα άλλα, κρατάμε επίσης την επικαιρότητα. Είναι το θέμα που απασχολεί μαζί με τα τουρκικά πάρκα, την αυθαιρεσία αυτή που επιχειρεί η Άγκυρα και στο Βόρειο Αιγαίο και στα νότια της Μεσογείου. Αυτό μαζί με τη ΔΕΘ, η οποία έρχεται από Σεπτέμβριο, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι από τη Δευτέρα 24 του μηνός και μετά αρχίζει και η νέα πολιτική περίοδος, με τη ΔΕΘ, με όλες τις ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, από την αντιπολίτευση και όλους τους υπολείπους, μπαίνουμε λοιπόν σε αυτή την περίοδο που θα μας οδηγήσει σε περίπου 9 μήνες από τώρα στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, οπότε αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η πολιτική ατζέντα θα είναι πλούσια και όσον αφορά τις προθέσεις της κυβέρνησης και τις αποφάσεις της κυβέρνησης, αλλά από την άλλη και το τι θέλει να κάνει η αντιπολίτευση, και όλα αυτά σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Παράλληλα όμως, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, μπαίνουν και ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της Ευρώπης και έχει σημάνει ένα συναγερμός. Διάβαζα και σχετικά δημοσιεύματα και στον Guardian όπως και στην Telegraph, σενάρια και πληροφορίες που αναφέρονται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο μυστικών βάσεων για την εκτόξευση drones μεγάλου βεληνεκούς, ένα δίκτυο που φέρεται να δημιουργεί η Ρωσία, βάζοντας μια επιπρόσθετη παράμετρο ασφάλειας για την Ευρώπη, αλλά και μια εστία ανησυχίας. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον διδάκτορα διεθνών σχέσεων και ειδικό σε θέματα τρομοκρατίας και ασφάλειας, ο κύριος Τριαντάφυλλος Καρατράντος είναι στη γραμμή. Καλημέρα σας και ευχαριστώ που είστε εδώ.
1: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να αναφερθούμε σε αυτό, εκτός και αν θέλετε να κάνετε και ένα σχόλιο, κύριε Καρατράντε, αναφορικά με τη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται και στο Αιγαίο, μια κατάσταση που ακούγα χθες τον Κωνσταντίνο Φίλη να λέει εδώ στην τηλεόραση του Sky, ότι μάλλον είμαστε στην αρχή αυτής της στρατηγικής που ξεδιπλώνει η Άγκυρα μέσα από τη χωροθέτηση τώρα που επικαλείται το θαλάσσιο περιβάλλον, αλλά είναι ένα πρόσχημα σύμφωνα με τους αναλυτές, και ταυτόχρονος η γαλάζια πατρίδα και όλο αυτό το αφήγημα που θέλει να χτίσει για την Αιγαίο και το Μεσόγειο και τη Μεσόγειο.
1: Ναι, προφανώς είναι μια πρόφαση αυτή η συγκεκριμένη ενέργεια. Πρώτον, είναι μια πρακτική αποτύπωση μέσω αυτού του τρόπου των παγίων θέσεων των τις οποίες έχει η Τουρκία, οι οποίες δεν έχουν αλλάξει. Και το είχαμε συζητήσει πολλαπλώς και το τονίζουν και οι περισσότεροι αναλυτές, ότι τα τελευταία χρόνια, παρά την αποκλιμάκωση της έντασης η οποία είχε υπάρξει, αυτό δεν οδήγησε στο να αλλάξουν οι θέσεις της Τουρκίας, οι αμφισβητήσεις οι οποίες κάνει, οι προκλήσεις, όλο αυτό το πολιτικονομικό αφήγημα το οποίο έχει δημιουργήσει και προωθεί εναντίον των ελληνικών θέσεων σε όλα αυτά τα χρόνια, δεκαετίες. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ουσιαστικά είναι μια απάντηση της Τουρκίας στις ελληνικές πρωτοβουλίες όλων αυτών των τελευταίων ετών στην χωροταξία, στο χωροταξικό σχεδιασμό, στα θαλάσσια πάρκα τα οποία σχεδίζουν, τα οποία βέβαια είναι σε πλήρη προσέγγιση με το διεθνές δίκαιο, χωρίς να δημιουργούν ζητήματα τα οποία να δίνουν το δικαίωμα στην Τουρκία να έχει μια τέτοια τύπου αντίδραση.
0: Κύριε Καρατράδε, δεν ξέρω αν είσαστε εν κινήσει ή γενικότερα αν μπορείτε παρακαλώ να σταθεροποιηθείτε κάπου, γιατί έχουμε συνδεθεί μέσω Viber, πλην όμως έχουμε κάποιες διακοπές και αλλίωση στη φωνή. Αν μπορείτε να σταθεροποιηθείτε, μήπως σταθεροποιηθεί και το σήμα μαζί σας.
1: Ναι, okay. Επομένως είναι μια κατάσταση η οποία όντως θα έχει περαιτέρω επεισόδια τα οποία θα έχουν τον τόνο από την αντίδραση την οποία θα έχει η Ελλάδα, είτε δηλαδή θα ακολουθηθεί μια μηχανική αντίστοιχη με αυτή όταν είχαμε το παράνομο τουρκολιδικό μνημόνιο, είτε θα δούμε ότι η Τουρκία θα επιδιώξει να έχει περισσότερη ένταση και να έχουμε πιθανότατα μικρά επεισόδια στο κομμάτι το ναυτικό πεδίο, το οποίο προφανώς προκαλεί προβληματισμό.
0: Και εδώ μπαίνει βέβαια το σκέλος που το έχουμε συζητήσει και με άλλες αφορμές, του υβριδικού χαρακτήρα που μπορεί να λάβει η συγκεκριμένη κρίση. Το λέω αυτό με αφορμή και τα αλλιευτικά σκάφη, για παράδειγμα, που σε εφαρμογή αυτής της αυθαιρεσίας για τα θαλάσσια πάρκα, υπάρχει το ενδεχόμενο να εμφανιστούν ελληνικά αλλιευτικά για τη δραστηριότητά τους. Εκεί οι Τούρκοι να πούν είναι δική μας δικαιοδοσία και να μπούμε σε μια κατάσταση κρίσης με αφορμή τα αλλιεύματα, έτσι.
1: Ναι, η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει υβριδικό δόγμα και υβριδικές δυνατότητες. Το έχει κάνει, το είδαμε με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την περίοδο η οποία ήταν η κορύφωση της έντασης που είχαμε την κρίση στον Εύρο, τον Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2020, όπου είχαμε την επιτομή μιας υβριδικής επιχείρησης επίθεση εναντίον της Ελλάδος, που συνδεόταν προφανώς και με το ζήτημα του τουρκολιβικού μνημονίου. Άρα η Τουρκία έχει αυτή την τακτική, έχει αυτή τη δυνατότητα. Μένει να δούμε πώς θα το διαχειριστεί η χώρα μας, που συνήθως το κάνει πάντα με ψυχραιμία, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, αλλά χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο αμφισβήτηση στην πράξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος. Άρα θα υπάρχει πιθανότητα μια συνθήκη η οποία θα έχει ξανά γερά νεύρα και θα δοκιμάζει τις αντοχές σε καθημερινό επίπεδο των στελεχών του λιμενικού σώματος και του διπλωματικού σώματος. Γενικότερα, δηλαδή, μια τέτοια περίοδος είναι πιθανή να έρθει το επόμενο διάστημα.
0: Μάλιστα. Τώρα, να πάμε γρήγορα και στο χρόνο που μας απομένει, κύριε Καρατράδη, και στο θέμα που έλεγα νωρίτερα για τα drones και αυτές τις πληροφορίες ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα εκτεταμένο δίκτυο κοντά στα σύνορα με Ουκρανία και Λευκορωσία.
1: Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει την Λευκορωσία και θα προσπαθήσει μέσα από το δικό της έδαφος να δημιουργήσει συνθήκες πίεσης προς την Ελλάδα με υβριδικά μέσα. Το είχε κάνει και το 2020-2021 στον τομέα του μεταναστευτικού, εργαλειοποιώντας το μεταναστευτικό μέσω της Λευκορωσίας. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν, θα επεκτείνει τη δραστηριότητα των drones. Δεν είναι ουσιαστικά αυτές οι βάσεις, όπως και αν δημιουργηθούν και διαμορφωθούν, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε χρήση drones με διαφόρους τρόπους από τη Ρωσία για να δημιουργήσει αναταραχή, να δημιουργήσει προβλήματα, να δοκιμάσει την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών χωρών και συνολικά το σχέδιο συλλογικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Το κάνει σε οριστικά τα τελευταία χρόνια, είτε με τις λεγόμενες υπερπτήσεις ελαφρών τύπου drone που το είδαμε στην περίπτωση της Πολωνίας και της Ρουμανίας, είτε με το πρόσφατο περιστατικό στη Γερμανία, στη Λεξία, όπου είχαμε μια αναβάθμιση της απειλής, καθώς το drone εκεί είχε εκρηκτικό μηχανισμό. Άρα είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει. Δεν αλλάζει την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί έχει εδώ και καιρό καταλήξει ότι η γωνία της απειλής των υβριδικών επιχειρήσεων της Ρωσίας αλλά και άλλων κρατών είναι το θέμα του drones. Γι' αυτό και έχουμε δει μια σειρά από πρωτοβουλίες που έχει τρέξει το τελευταίο διάστημα, και με το action plan για την ασφάλεια από τα drones και το σχεδιασμό αντιδρόν δυναμικών. Είδαμε ότι και στην πρόσφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη ο Γενικός Γραμματέας ο Μάρκ Ρούτε ανακοίνωσε μια σειρά από πρωτοβουλίες, από επενδύσεις, από ανάπτυξη τεχνολογιών και συστημάτων που συνδέονται με το κομμάτι των anti-drones, είτε και με εξελιγμένα drones. Άρα ζούμε σε αυτό το οποίο λέμε η κρίση των drones, η ευρεία χρησιμοποίηση των drones, και σε ένα βαθμό έρχονται τα drones να κυριαρχήσουν σε αυτό το οποίο λέμε ευρυλικές
0: ατομίες. Ναι, και την ίδια ώρα είναι και η πρόκληση για την Ευρώπη, βάσει του σχεδίου που ονομάζεται το τείχος για τα drones, να μπορέσει να μηνθεί. Αλλά δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, έτσι.
1: Όχι, είναι δυσκολότερη από το κομμάτι της αναχέτησης των απειλών από πυράβλους. Γι' αυτό και βλέπουμε κάτι το που είναι πιο ενισχυμένο, γιατί άλλωστε υπάρχει μια σειρά από ζητήματα τα οποία περιπλέκουν το θέμα των drones. Πολλές φορές χρειάζεται να ξεκαθαρίσει από το νομικό πλαίσιο, από την καθημερινή χρήση μη ύποπτων drones, να το πω έτσι, μέχρι την πιο αναβαθμισμένη, αλλά και με διάφορες επιπλοκές που έχουν τα συστήματα της drones, τα οποία είναι πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, μιλάμε και για μεγάλη εξέλιξη drones, πάμε σε όλο και μικρότερα drones, με πολύ πιο μεγάλες δυνατότητες, και αυτό προφανώς απαιτεί και συνεχή εξέλιξη και επένδυση στον τομέα των drone συστημάτων.
0: Μάλιστα. Κύριε Καρατράντε, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Ακούσατε τον κύριο Άκη Καρατράντο, είναι διδάκτορας διεθνών σχέσεων και ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας και ασφάλειας. Και έτσι θα πάμε, κυρίες και κύριοι, σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα έρθει αναλυτικό τίτλο ειδήσεων, με συγχωρείτε, και στη συνέχεια και πάλι εδώ μαζί.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στον εξώστη.
5: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
4: Και σχολιάζεις τους πάντες.
5: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
4: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
5: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
0: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στην περιοχή που πλήγησαν από τις πυρκαγιές της Ελαμίνου. Θα εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν οι πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Σύμφωνα με τη χθεσινή αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών, φαίνεται πως η φωτιά στην περιοχή Περιστέρι οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Σε λειτουργία τέθηκε από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων η ψηφιακή εφαρμογή TransPay για την δημοσιοποίηση των πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων για το 2025. Μέσω της ψηφιακής εφαρμογής πραγματοποιείται επίσημη δημοσιοποίηση των ποσών ενίσχυσης από κοινοτικές ενισχύσεις. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν την μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν αποζημιώσεις που αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Τροποποίησεις και καθυστερήσεις στα δρομολόγια του προαστιακού εξαιτίας πυρκαγιάς που κυδηλώθηκε κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με τη Hellenic Train, από τις 8 παρα 5 έχει διακοπεί η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Νέα Πέραμος Άνω Λιώσια, ενώ έχει διακοπεί και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λουτρόπυργος Άνω Λιώσια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία, στην Αθήνα μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 10 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ευχαριστώ πολύ και για τα πολλά μηνύματά σας που στέλνετε στο προηγούμενο θέμα που είχαμε και όσον αφορά τα θαλάσσια πάρκα, αυτήν την αυθαιρεσία που επιχειρεί η Τουρκία, ισχυριζόμενη ότι έχει δικαιοδοσία επί θαλασσίων περιοχών που βρίσκονται εκτός χωρικών της υδάτων. Μιλάμε για διεθνή ύδατα. Σε κάποιες περιπτώσεις που θέλει να ασκήσει τη δικαιοδοσία της η Άγκυρα, όπως επίσης για περιοχές που αφορούν πλέον και άλλες περιοχές που αφορούν την Ελλάδα αυτή καθεαυτή, όπου και εκεί διαπιστώνεται αυτή η τουρκική αυθαιρεσία, συνέπεια και των προεδρικών διαταγμάτων που υπέγραψε ο Ερντογάν, και πολλοί λένε ότι είναι μόνο η αρχή αυτά τα διατάγματα με επίκληση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά ταυτοχρόνως εκεί που στο βάθος στρέφεται ο προβληματισμός είναι σε αυτήν την ανάπτυξη της αποκαλούμενης γαλάζιας πατρίδας, έτσι, της στρατηγικής αυτής που θέλει να ξεδιπλώσει η γείτονα αναφορικά με το Αιγαίο αλλά και τη Μεσόγειο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, ευχαριστώ και τον καλό φίλο τον Τάκη από το Λαγονίσι που αναφέρεται στα λουτρά Ιππάτη, σε όλη αυτή την περιοχή στη δυτική Ιφθιώτιδα. Του άρεσε πολύ γιατί είχε ένα δρομολόγιο να κάνει προς τα εκεί. Είδε και ένα χωριό γραμμένη, αλλά γραμμένη σκέτο. Δεν είναι η άλλη γραμμένη, η ενισχυμένη, η δικιά μου. Είναι το γραμμένη σκέτο ή γραμμένη σκέτο, στην οποία είδε και την σχετική ταμπέλα ο Τάκης από το Λαγονίσι. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Τάσο, λαμβάνουμε υπόψη αυτό που μας λες. Θες άλλου είδους μουσική? Εντάξει, να σου πω κάτι. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος του Sky 100,3 θα ακούσεις κάθε είδους επιλογή. Οπότε μη μένουμε, θα έλεγα, σε ένα ή δύο κομμάτια. Από εκεί και πέρα είναι όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Και επειδή είσαι από τους φανατικούς στην ακρόαση, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις ότι εδώ στον Sky έχεις όλες τις μουσικές επιλογές. Θες ελληνικά, θες ξένα, θέλεις έντεχνα, θέλεις το ένα, θες το άλλο. Θα τα ακούσεις όλα εδώ στον Sky 100,3. Τώρα, πριν πάω στην καλεσμένη μου στην τηλεφωνική γραμμή, θα ήθελα να πω και αυτό που μας στέλνει η ανταποκρίτριά μας στη Δυτική Ελλάδα, η Ελένη Παρασκευοπούλου, διότι θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και πρέπει να το διαδώσουμε όσο το δυνατόν γίνεται για αυτές τις απάτες. Αυτή τη φορά μιλάμε για μια 72χρονη γυναίκα σε χωριό της Αιγιάλιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος επικοινώνησε μαζί της, προσποιούμενος τον λογιστή της, την έπεισε, με συγχωρείτε, να συγκεντρώσει σε σακούλα και να βγάλει έξω από το σπίτι κοσμήματα και άλλα τη μαλφή που είχε στην κατοχή της, συνολικής αξίας περίπου 5.000 ευρώ κατά δήλωσή της. Ο δράστης φέρεται να της είπε ότι τα αντικείμενα θα καταγράφονταν. Ξέρετε, αυτά που λένε ότι θα περάσει ένας δορυφόρος από την ΑΔΕ και λοιπά και πρέπει να καταγραφούν. Όσο όμως και αν μας φαίνεται υπερβολικό σαν σενάριο για να το πιστέψει κανείς, ποτέ δεν ξέρεις. Δηλαδή, ποντάρει ο άλλος στον ευνηδιασμό, στην άγνοια, στο φόβο. Οπότε έχουμε τους απατεώνες που καταφέρουν να αποσπούν έτσι χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα από πολίτες. Νομίζω ότι πρέπει να διαδοθεί περαιτέρω. Το κάνουμε εμείς και από την τηλεοπτική μας εκπομπή τα πρωινά 6 με 10 και εδώ από το ραδιόφωνο του Sky θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, τώρα να πάω στην τηλεφωνική γραμμή. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου. Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Σας ευχαριστώ εγώ. Καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Κυρία Σδούκου, βλέπω εδώ τώρα με αφορμή και τα θαλάσσια πάρκα και ό,τι ανακοίνωσε η Άγκυρα αναφορικά με περιοχές μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης στο Βόρειο Αιγαίου, αλλά και το σύνολο της περιοχής που περικλεί το Καστελόριζο, εδώ έχουμε και αντιδράσεις και βλέπω πριν από λίγα λεπτά ήρθε η αντίδραση από το Πασόκ, από τον ομόλογό σας το Πασόκ, τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος αναφέρει ότι το αφήγημα των ήρεμων νερών καταραίει με πάταγο, αποκαλύπτοντας τα αδιέξοδα της εξωτερικής πολιτικής Μητσοτάκη.
1: Εγώ θα έλεγα, κύριε Ανδρίτσο, ότι στα εθνικά θέματα δεν είναι πεδίο για μικροκομματική αντιπαράσταση και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στα λόγια μας. Λοιπόν, ξεκαθαρίζω. Τα θαλάσσια πάρκα είναι παράνομα. Αυτά που ανακοίνωσε η Τουρκία δεν αναγνωρίζονται προφανώς, δεν παράγουν κανένα ένομο αποτέλεσμα, ούτε στα διεθνή ύδατα, ούτε ως προς τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, και το έχει εξηγήσει αυτό απολύτως καθαρά χθες και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα προφανώς να, σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας, να είναι σε θέση να εγκαθιδρεί μονομερώς θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές. Είτε είναι αυτό σε διεθνή ύδατα, σε περιοχές δηλαδή έξω από την εθνική τους δικαιοδοσία. Πολύ περισσότερο η Τουρκία δεν μπορεί να ανακηρύσει δικά της θαλάσσια πάρκα σε περιοχές που είναι εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Αυτό δεν γίνεται αποδεκτό. Δεν είναι θεωρώ ότι είναι μια σπασμωδική κίνηση από την τουρκική πλευρά, ακριβώς, και μάλιστα νομίζω ότι την είχε προαναγγείλει κιόλας, επειδή ένα χρόνο νωρίτερα η Ελλάδα πέρσι το καλοκαίρι είχε κάνει τα δικά της θαλάσσια πάρκα, με μια μεγάλη διαφορά βέβαια, ότι όταν καθορίσαμε εμείς τα θαλάσσια πάρκα περιβαλλοντικής προστασίας, αυτό έγινε βάσει το διεθνές δίκαιο, τις διεθνείς υποχρεώσεις και τα κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Και με ευρωπαϊκή υπογραφή, έτσι.
1: Απόλυτα. Ναι. Απόλυτα. Τώρα, ακούω ότι όλες αυτές οι κινήσεις δήθεν είναι ένδειξη αυξημένης αυτοπεποίθησης της Τουρκίας. Εγώ θα έλεγα ότι δείχνουν περισσότερο το φόβο της, ότι την έχουν ξεπεράσει οι εξελίξεις, γιατί σήμερα η Ελλάδα, η Κύπρος, η Αίγυπτος, το Ισραήλ, όλοι αυτοί οικοδομούν συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο. Εμείς προφανώς όλο αυτό το διάστημα έχουμε πει ότι δεν αποκλείουμε την Τουρκία, δεν έχουμε κανένα λόγο στις περιφερειακές συνεργασίες, υπό μία όμως αυτονόητη προϋπόθεση ότι θα σέβεται και το διεθνές δίκαιο και τις συνθήκες και τα κυριαρχικά δικαιώματα των γειτόνων. Γι' αυτό θεωρώ ότι αυτές οι κινήσεις δεν δείχνουν την ισχύ της Τουρκίας, δείχνουν την αγωνία ίσως μιας χώρας που βλέπει τις εξελίξεις να προχωρούν χωρίς να μπορεί να τις καθορίσει.
0: Ναι, θα μπορούσε Ελλάδα... πάντως κάποιος, κυρία Σδούκου, να πει το αντίστροφο για εμάς από σε ένα τουρκικό ραδιόφωνο, αν συνομιλούσαν τώρα στην Άγκυρα ή δεν ξέρω πού αλλού, ότι είναι αντίστοιχη αμηχανία η δική μας, διότι οι ίδιοι κατάφεραν να κάνουν τη συμφωνία της Μέκας μαζί με το Πακιστάν, τη Σαουδική Αραβία, και μάλιστα να έχουν, θα έλεγα, και στην οπτική τους και επαφές με το Κάιρο, έτσι ώστε να μπουν και εκείνοι, να μπουν και οι Αιγύπτιοι σε αυτήν τη συμφωνία.
1: Ναι, σίγουρα. Και μπορεί να το κάνει και για τη δική της εσωτερική κατανάλωση. Να παρουσιάζει την αντίθετη οπτική. Το καταλαβαίνει όμως νομίζω και η ίδια πολύ καλά ότι δεν μπορεί με μία μονομερή πράξη να αλλάξει τις συνθήκες, το διεθνές δίκαιο ή τη γεωγραφία, θα σας έλεγα. Και κυρίως δεν μπορεί να δημιουργήσει δικαιώματα σε βάρος τρίτων χωρών. Αυτό, εγώ θα σας έλεγα, είχε αποδειχθεί και με το τουρκο-λιβικό μνημόνιο. Η Τουρκία το υπέγραψε με τη λιβική πλευρά, όπως τέλος πάντων συγκροτείται αυτή, χωρίς επικύρωση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι απέκτησε διεθνή νομιμοποίηση. Δεν δέσμευσε την Ελλάδα, ούτε και παρήγαγε δικαιώματα σε βάρος της. Τώρα στο ερώτημά σας, κύριε Ανδίτσο, αν νομίζω με ρωτήσατε αν τα ήρεμα νερά, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, αν έχουν πάψει, αν αποτελούν παρελθόν.
1: Αν τελείωσαν.
0: Ναι. Και επιπρόσθετα να σας πω σε αυτό ότι είχαμε χθες και ανακοίνωση από τον πρώην Πρωθυπουργό, από τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος επανέφερε αυτό που είχε πει και κατά το παρελθόν, ότι με πειρατές δεν πρέπει να συζητάς γιατί δού τα αποτελέσματα.
1: Εγώ δεν θα βιαστώ να σας πω ότι τα ήρεμα νερά τελείωσαν, γιατί αυτό δεν κρίνεται από μια εξαγγελία της Τουρκίας ή από μια δήλωση, κρίνεται στην πράξη και θα φανεί στην πορεία. Δεν είχαμε όμως σίγουρα ποτέ την ψευδαίσθηση ότι η Τουρκία άλλαξε μόνιμα πολιτική ή εγκατέλειψε τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις. Επομένως, δεν ξέρω αν μπορούμε να έτσι μιλάμε για το τέλος των ήρεμων νερών. Θα πω όμως ότι αυτό που λέμε διαρκώς τα ήρεμα νερά τι ήταν αυτό, ήταν αυτοσκοπός. Εμείς θέλαμε τα ήρεμα νερά ως ένα εργαλείο, για ποιο λόγο, να μειώσουμε τις εντάσεις, να περιορίσουμε τον κίνδυνο ενός ατυχήματος και εφόσον υπήρχε πραγματική διάθεση και από την άλλη πλευρά, να διερευνήσουμε τη δυνατότητα επίλυσης της μίας και μοναδικής διαφοράς που αναγνωρίζει η Ελλάδα, που είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ. Όμως πρέπει να αναλογιστούμε σε αυτόν τον χρόνο που μεσολάβησε, αυτά τα χρόνια της συνεργασίας και του διαλόγου, τον αφήσαμε εμείς να περάσει ανεκμετάλλευτος, δηλαδή απέβη εις βάρος της Ελλάδας? Δεν τον αξιοποιήσαμε για να κάνουμε την Ελλάδα οικονομικά ισχυρότερη, διπλωματικά πιο δυνατή, αμυντικά πολύ καλύτερα προετοιμασμένη? Η Ελλάδα σήμερα είναι στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει ενισχύσει όλες αυτές τις συνεργασίες που είπα με τις άλλες χώρες, στρατηγικές σχέσεις με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης με την Γαλλία, που έχει και τη ρήτρα αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, έχει αναβαθμίσει στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα αναφερθώ τώρα στα Ραφάλ, στις φρεγάτες, όλα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν τα λέω, δεν έχουν γίνει τυχαία. Είναι τμήματα.
0: Όπως επίσης και οι συμφωνίες, θα προσθέσω εγώ, γιατί πρέπει να βλέπουμε και τα θέματα της αποκαλούμενης χαμηλής πολιτικής. Αυτές οι συμφωνίες που είχαν να κάνουν με τη Visa Express, για παράδειγμα, Τούρκους για Τούρκους πολίτες, μας το λένε όλοι από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου και όπου αλλού εφαρμόστηκε αυτό το μέτρο, ότι ήταν μια πάρα πολύ σημαντική ενίσχυση για τις τοπικές οικονομίες. Θέλω να πω,
1: υπάρχουν
0: και αυτές οι παράμετροι, έτσι.
1: Εγώ θα σας έλεγα. Με ρωτήσατε και για την κριτική που ασκείτε. Η γραμμή είναι μία και είναι πολύ ξεκάθαρη. Να συνομιλούμε όταν υπάρχει περιθώριο συνεννόησης και να απαντάμε στο πεδίο όταν κάποιος επιχειρεί να παραβιάσει τα δικαιώματά μας. Το νόημα μιας σοβαρής και ολοκληρωμένης εξωτερικής πολιτικής νομίζω είναι αυτό. Τώρα, απέναντι σε αυτή την πολιτική μπορούν να ακουστούν πολλές εύκολες κουβέντες και έχουν ακουστεί από πολλούς τέτοιες κουβέντες. Δηλαδή, είναι προδοσία να μιλάς, δεν πρέπει να καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Καλά, έχουμε ακούσει και πιο τρελά να αποφασίζουν οι πολίτες εκ των προτέρων αν θα πρέπει να συναντηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Τουρκίας.
0: Μέσα από αυτά τα δύο παραδείγματα διακρίνω από τη μία αναφορά στον κύριο Σαμαρά και από την άλλη στην κυρία Καριστιανού.
1: Αναφέρομαι ναι, στην κυρία Καριστιανού που έλεγε να ρωτώνται οι πολίτες αν θα πρέπει ο Πρωθυπουργός να συναντηθεί, και στον κύριο Βελόπουλο που έχει παρουσιάσει κάθε προσπάθεια διαλόγου ότι είναι προδοσία και ότι η Τουρκία είναι εχθρός και όχι συνομιλητής.
0: Οπότε ακούω, στον κύριο Σαμαρά δεν απαντάτε, κυρία Σδούκου.
1: Και τον κύριο Σαμαρά να λέει ότι με πειρατές, όπως είπατε κι εσείς, δεν συνομιλείς. Αλλά όταν όμως ήταν πρωθυπουργός και ο κύριος Σαμαράς, συναντήθηκε και συνομίλησε με τον κύριο Ερντογάν. Το 2013 είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη, υπήρχε αυτό το ανώτατο συμβούλιο συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας και πολύ σωστά έκανε, εγώ θα σας έλεγα, γιατί δεν πρόδωσε τη χώρα επειδή κάθισε στο ίδιο τραπέζι με τον Τούρκο Πρωθυπουργό. Έκανε αυτό που επιβάλλει η ευθύνη ενός Πρωθυπουργού, που είναι ποιο? Να υπερασπιστείς τις ελληνικές θέσεις, να κρατήσεις ανοιχτούς τους διάβλους και να προσπαθήσεις να διαχειριστείς μια δύσκολη σχέση. Αυτή είναι η διαφορά, εγώ θα σας έλεγα, ανάμεσα στην ευθύνη της διακυβέρνησης και σε μια ρητορική της αντιπολίτευσης, γιατί
0: μάλιστα
1: και το ΠΑΣΟΚ αναφερθήκατε και, και τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι πολύ εύκολο να λες «δεν μιλάω» όταν δεν έχεις την ευθύνη για την ασφάλεια της χώρας, αλλά όταν είσαι πρωθυπουργός οφείλεις να συνομιλείς ακόμα και με τον πιο δύσκολο γείτονα. Και δεν σημαίνει αυτό ούτε ότι αναγνωρίζεις τις θέσεις του, ούτε ότι υποχωρείς.
0: Μάλιστα. Στο χρόνο που μας απομένει, κυρία Σδούκου, θα ήθελα έτσι να πούμε και τα της ΔΕΘ, γιατί διαβάζω ότι ξεκινάνε οι συσκέψεις. Είναι σε εξέλιξη ήδη οι συσκέψεις που αφορούν για το Ταμείο Ανάκαμψης και για να ολοκληρωθεί, να ολοκληρωθούν οι απολογισμοί ως προς αυτό, διότι είμαστε μπροστά στη λήξη της περίοδου, 31 Αυγούστου, και ταυτοχρόνως οι συσκέψεις εν όψη της ΔΕΘ, όπου εκεί περιγράφονται διάφορα πακέτα, δεν ξέρω τι από όλα θα ανακοινωθεί, μακάρι να γίνουν όλα έτσι, γιατί να ανακουφιστούν και οι πολίτες. Πλην όμως βλέπω ότι υπάρχει μια έτσι σταθερή αναφορά και προς τους ελεύθερους επαγγελματίες και προς τους συνταξιούχους μεταξύ άλλων. Εκεί βλέπω να πέφτει το κύριο βάρος.
1: Κάθε χρόνο η αλήθεια είναι, έχουμε 3 εβδομάδες νομίζω ακόμη μέχρι τη ΔΕΘ. Ξεκινάμε αυτή τη συζήτηση που είναι λίγο άβολη, γιατί δεν περιμένετε να σας πω συγκεκριμένα, να σας απογοητεύσω. Γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία. Θεωρώ όμως πολύ σημαντικό, κύριε Αντρίτσο, σήμερα την αποπληρωμή, είναι ξέχωρο από τη ΔΕΘ, την αποπληρωμή των δανείων της χώρας στο τέλος της χρονιάς, μετά από σχεδόν 16 χρόνια θα μας κάνει να μην είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη, και θεωρώ ότι αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας, που δεν πρέπει να πληρώσουν τα λάθη που κάναμε. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ,
0: μιας και αναφέρεστε σε αυτό, έβλεπα χθες τα στοιχεία που παρουσιάσαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, ότι μετά την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους θα πέσει το ελληνικό χρέος στο 137% του ΑΕΠ και θα μας περάσει στην πρώτη θέση η Ιταλία.
1: Ναι. Αυτό οφείλει να κάνει μια σοβαρή κυβέρνηση. Και επειδή ακούω και μια κριτική, γιατί δεν στηρίζετε την κοινωνία και επιλέγετε να μειώσετε το δημόσιο χρέος.
0: Μας το λένε αυτό από το ΠΑΣΟΚ και επιπρόσθετα να σας πω και την άλλη κριτική για να απαντήσετε συνολικά, ότι τα δάνεια που θέλετε τώρα εσείς να αποπληρώσετε είναι με 1,1%, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, επιτόκιο. Ενώ την ίδια ώρα δανείζεστε με 3,5%. Οπότε σου λέει, γιατί να τα αποπληρώσεις, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει 2 δισεκατομμύρια κέρδος μέσα σε μία επταετία.
1: Εσείς πάντως, αν είχατε ένα δάνειο στο σπίτι σας και έπρεπε να το πληρώσετε σε 30 χρόνια, φαντάζομαι ότι δεν θα θέλατε να το κληρονομήσουν τα παιδιά σας. Θα κάνατε τα αδύνατα δυνατά για να μπορέσετε να το ελαφρύνετε, να μην το φορτωθούν τα παιδιά σας άδικα από δικές σας επιλογές. Αυτό τώρα που συζητάμε είναι ένα τεχνητό δίλημα, γιατί και η στήριξη κοινωνίας και η μείωση του δημόσιου χρέους δεν είναι αντίθετες πολιτικές. Θεωρώ ότι μια σοβαρή κυβέρνηση οφείλει να κάνει και τα δύο. Και μάλιστα αυτοί που ασκούν την κριτική να μας πούνε γιατί θεωρούν σωστό να αφήνουμε στις επόμενες γενιές ένα τεράστιο χρέος που δεν το δημιούργησαν οι ίδιες. Εγώ θα σας έλεγα ότι είναι θέμα πολιτικής αρχής και κρατήστε το αυτό ως προς τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα υπάρχει και κάτι ακόμη, ότι η πρόωρη αυτή αποπληρωμή δεν σημαίνει ότι παίρνουμε τα χρήματα και τα εξαφανίζουμε. Σημαίνει γλιτώνουμε τόκους, ας πούμε για κάθε 1 δισεκατομμύριο ευρώ που αποπληρώνουμε νωρίτερα, εξοικονομούμε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ. Άρα το όφελος από αυτές τις πρόωρες αποπληρωμές είναι πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο. Αυτά είναι χρήματα τα οποία δεν πάνε στους δανειστές και μπορούν να αξιοποιηθούν προς όφελος της κοινωνίας. Και δεν θα αναφερθώ ότι όταν είσαι ένα κράτος που έχεις μικρότερο χρέος, δανείζεσαι ευθυνότερα, έχεις μεγαλύτερη αξιοπιστία, έχεις περισσότερες αντοχές όταν έρθει μια κρίση. Άρα εμείς και θα στηρίξουμε, κύριε Αντρίτσο, σήμερα εκείνους που έχουν ανάγκη με μόνιμα κοστολογημένα μέτρα, και ταυτόχρονα δεν θέλουμε και να υποθηκεύουμε το μέλλον των παιδιών.
0: Ένας φίλος πάντως εδώ στο Sky.gr έχει μεγάλο παράπονο. Λέει ότι δεν κάνετε επαρκή έλεγχο ούτε στα καρτέλ στην ενέργεια, όπως γράφει χαρακτηριστικά, ούτε για τα σούπερ μάρκετ, και επίσης αρνείστε τον έλεγχο των Ρωμά και όλα αυτά μας απομακρύνουν από τη Νέα Δημοκρατία, σχολιάζει ο συγκεκριμένος. Τι του απαντάτε?
1: Εμείς θέλουμε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια τους δυσαρεστημένους, τους απογοητευμένους συμπολίτες μας, οι νέους δημοκράτες, που δεν έχουν πάει κάπου αλλού, που έχουν αποστασιοποιηθεί ο καθένας με τα δικά του λογικά, θα έλεγα, επιχειρήματα. Καλή ώρα ακούω τον φίλο ακροατή. Θέλουμε να τον κερδίσουμε πάλι. και θέλουμε να συζητήσουμε τι είναι αυτό που θεωρεί ότι δεν έχει γίνει σωστά. Άλλωστε, πολλές φορές έχετε δει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα το οποίο κάνει την αυτοκριτική, το έχετε δει πολλές φορές από τον Πρωθυπουργό, και λάθη έχουμε κάνει και παραλήψεις έχουμε κάνει, τις οποίες όμως και τις αναγνωρίζουμε και θέλουμε να τις διορθώνουμε. Κανένας δεν λέει προφανώς ότι όταν κυβερνάς 7 χρόνια έχεις το αλάθητο. Όμως από την άλλη δεν μπορεί κανείς να πει ότι και τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και ότι είναι όλα καταστροφικά και μαύρα.
0: Δεκτώ αυτό. Απλά αυτό το περιστατικό στη Γαστούνη, όπως και να το κάνεις, είναι εξοργιστικό, έτσι. Δηλαδή αυτό το θράσος, το απίθμενο.
1: Αν σας πω ότι δεν το ξέρω.
0: Λοιπόν, ένας ο οποίος έχει προσαχθεί επειδή σε έλεγχο που έγινε στην Πάτρα φάνηκε στους αστυνομικούς ότι το όχημά του απασχολούσε σε υπόθεση απάτης. Λοιπόν, τον πήγαν, τον προσίαγαν στο αστυνομικό τμήμα ποινιού για να έρθουν άλλοι τρεις Ρωμά προκειμένου τον απελευθερώσουν και οι τέσσερις μαζί να φύγουν αφού τραυμάτισαν ελαφρά αστυνομικούς. Θέλω να πω ότι είναι κάποια ζητήματα και βγαίνει και η υποασία, ας πούμε, και λέει για τα θέματα ασφαλείας που προκύπτουν στα αστυνομικά τμήματα στην περιφέρεια.
1: Ναι, να τηρηθεί ο νόμος, εγώ απαντώ, να τιμωρηθούν όσοι εισέβαλαν στο αστυνομικό τμήμα, αλλά και στο σούπερ μάρκετ που είπε ο φίλος ο ακροατής, νομίζω πρωτοβουλίες όπως και η πλατφόρμα του πόσο κάνει, που μπορεί κανείς να μπει και να ελέγξει. Πόσο κάνει στο ένα κατάστημα, πόσο κάνει στο άλλο σούπερ μάρκετ, και από το Σεπτέμβριο η πρωτοβουλία αυτή που ανέλαβε η κυβέρνηση.
0: Μακάρι να αποδώσει.
1: Να πέσουν οι τιμές, όπως είπαμε. Εγώ θα σας πω και στις τιμές του ρεύματος. Επιτρέψτε μου να πω ότι παρόλο που όλους τους προηγούμενους μήνες έχουμε δει αυτό το κλιμάκωση, αποκλιμάκωση στενά του ορμού, που σίγουρα έχει επηρεάσει πολύ τις τιμές, η Ελλάδα κατάφερε να τις κρατήσει σταθερές τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό γιατί, κύριε Αντζού, γιατί μπορέσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια να βάλουμε περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο σύστημά μας και αυτές μας επέτρεψαν να μην επηρεαστεί, να μην επηρεαστούν τα τιμολόγια ρεύματος, λαμβάνοντας υπόψη την κρίση που έχουμε και τον πόλεμο. Άρα κάθε προσπάθεια της κυβέρνησης έχει αυτό τον προσανατολισμό. Τι κάνουμε για να βοηθήσουμε κατηγορίες συμπολιτών μας. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, αγρότες, μικρομεσαίοι. Πιστεύω ότι η έμφαση αυτή τη φορά στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα είναι στη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, που είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Κυρία Σδούκου, απαντήστε και ένα τελευταίο ερώτημα, αν και δεν θα έπρεπε να το αναφέρω, επειδή ο Σταύρος εδώ, ο ακροατής, δεν είναι και πολύ ευγενής στον τρόπο που γράφει, αλλά τέλος πάντων, Σταύρο, άντε, τέλος πάντων, τελευταία φορά θα είναι που θα το πάμε έτσι, αλλά να το θέσουμε και αυτό στην κυρία Σδούκου.
1: Είναι υποχρέωσή μας να ακούμε.
0: Τι θα κάνετε με τους Patriot στη Σαουδική Αραβία τώρα που έκανε τη συμφωνία με την Τουρκία και το Πακιστάν? Θα τους πάρουμε πίσω την ελληνική πυροβολαρχία, θα διατηρηθεί εκεί? Σκοπεύετε να κάνετε κάποια άλλη διαπραγμάτευση, να το αξιοποιήσετε αλλιώς την παρουσία της χώρας μας εκεί?
1: Αυτό είναι μια απάντηση που θα προτιμούσα να την δώσει αποκλειστικά το Υπουργείο, το αρμόδιο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όμως παρόλα αυτά, τίποτα, ξέρετε, δεν γράφεται στις πλάκες του Μωυσή, και βεβαίως κρίνουμε κάθε φορά τα δεδομένα ποια είναι και αναπροσαρμόζουμε. Κάθε περίπτωση όμως, το ότι η χώρα μας έχει μια στρατηγική σχέση συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, και έχουμε μπορέσει όλα αυτά τα χρόνια να χτίσουμε μια συνεργασία επαμοιβαία ωφέλη, εγώ θα σας έλεγα, και για την Ελλάδα και για την Σαουδική Αραβία, που είδατε κι εσείς ότι τώρα στον πόλεμο που είχαμε, που έχει σημαντικές ενεργειακές υποδομές εκεί, το να καταστραφεί μια ενεργειακή υποδομή εκεί, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να επηρεάσει όλη την αλυσίδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Άρα το παρακολουθούμε και αναλόγως και κρίνοντας θα δούμε κατά πόσο θα χρειαστεί να παραμείνουν ή να αποχωρήσουν. Είναι θέμα του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης αυτό να το αποφασίσει.
0: Και σε κάθε περίπτωση τέτοιου είδους συνεργασίες έχουν και πάρα πολύ συμβολισμός όσον αφορά την προβολή ισχύως μιας χώρας σε ένα πεδίο όπως της Μέσης Ανατολής. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή η διαχείριση τέτοιων ζητημάτων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Σδούκου.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας
0: ημέρα. Στον ΣΚΑ 100,3 την καλημέρα μου. Ακούσατε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας μέχρι εδώ εμείς για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο στις 6 το πρωί ακριβώς στην τηλεόραση του Sky και λίγο μετά στις 10 εδώ στο ραδιόφωνο. Να είστε καλά. Πολύ πολύ καλή μέρα σε όλες και σε όλους.
2: Στον εξωστή.
3: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
2: Και σχολιάζεις τους πάντες.
3: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
2: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
3: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
4: Η ώρα είναι 11.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
6: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Κωνογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
9: Πέλα FM.
10: Οι γραμματείες αποκατάστασης φυσικών καταστροφών βρίσκονται στην περιοχή και πραγματοποιούν ελέγχους προκειμένου να καταγραφούν οι ζημιές και να εκδοθούν οι απαραίτητες βεβαιώσεις που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την χθεσινή αυτοψία, στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών φαίνεται πως η φωτιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα Σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι. Το δυστύχημα σημειώθηκε στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο, όταν το ελικόπτερο λίγα μόλις μέτρα πριν από την προβλεπόμενη προσγείωσή του φαίνεται να έχασε τον έλεγχο. Από τη συντριβή προκλήθηκε ισχυρή έκρηξη. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου νοσηλεύεται 7χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από σκύλο σε περιοχή της Μεσαράς. Το παιδί μαζί με τον 43χρονο πατέρα του επισκέφθηκαν οικογενειακό φίλο, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του σκύλου. Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο σκύλος επιτέθηκε και τραυμάτισε την 7χρονη στο πρόσωπο. Συνελήφθησαν τόσο ο ιδιοκτήτης του σκύλου όσο και ο πατέρας του παιδιού. Θύμα απάτης έπεσε 72χρονη σε χωριό της Αιγαλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος επικοινώνησε μαζί της και προσποιούμενος τον λογιστή της, την έπεισε να συγκεντρώσει τα κοσμήματά της και άλλα τη μαλφή, να τα βάλει σε σακούλα και να τα αφήσει έξω από το σπίτι προκειμένου να καταγραφούν. Σύμφωνα με την ίδια, η αξία των κοσμημάτων φτάνει περίπου τις 5.000 ευρώ. Την υπόθεση διερευνούν οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. Φοροδιαφυγή σε περίπου ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων σε μία έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων. Η συνολική αξία που συνδέεται με τις διαπιστωθήσεις παραβάσεις είναι 92.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκαν πρόστιμα 43.000 ευρώ. Ελεύθερη είναι πλέον η διακίνηση τυροκομικών προϊόντων από επισκέπτες της Λέσβου που είχαν απαγορευτεί λόγω του οφθόδους πυρετού. Τυροκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί ορίμανση άνω των 2 μηνών θεωρούνται πλέον ασφαλή προϊόντα και επιτρέπεται να διακινηθούν αεροπορικός ή εκτοπλοϊκός εκτός του νησιού. Συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027, το οποίο προβλέπει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα άφημη. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 8 τραυματίστηκαν μετά από ρωσική επίθεση στην βόρειο-ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με τον στρατιωτικό διοικητή του Χαρκόβου, έχουν πληγεί σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα. Σύμφωνα με την Ουκρανική πολεμική αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας 147 drones, 11 από τα οποία αναχαιτίστηκαν. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν αποζημιώσεις που αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Περίπατο στο διάστημα για δύο αστροναύτες ανακοίνωσε η NASA. Η διαστημική βόλτα έξω από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 3:35 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος. Και στα αθλητικά, την πρόκριση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας πήραν Άρης, Λάρισα και Βόλος. Ο Άρης επικράτησε της Αναγέννησης Καρδίτσας με 2-0, η Λάρισα της Καλυθέας με 3-1 και ο Βόλος του Ηρακλή επίσης με 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
9: Στην Αττική σήμερα Τρίτη προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και ίσως βρέξει για λίγο στα δυτικά και βόρεια του νομού. Η θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς δεν θα ξεπερνούν τα 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης γενικά αίθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι, η θερμοκρασία μέχρι 33 βαθμούς, οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα όμως τα υπηρετικά θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις και σε ορεινές περιοχές στα δυτικά και στην Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι ασθενείς στα νότια πελάγια από δυτικές διευθύνσεις τοπικά και 5 από φόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά όπου θα φτάσει το μεσημέρι του 34 με 37 βαθμούς, στα νησιά 30 με 33 βαθμούς. Την Τετάρτη πιθανόν εκτός από ορεινές περιοχές στα υπηρετικά, λίγες μπόρες να εκδηλωθούν και στα βορειοανατολικά της χώρας. Οι άνεμοι αρχικά ασθενείς βαθμία στο Αιγαίο Βόρειο, όμως μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και τα βόρεια. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή ο καιρός γενικά αίθρος με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Μουρούτης.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε Sky 100,3. Τρίτη σήμερα, 18 Αυγούστου. Γράφει το ημερολόγιο με το ρολόι να δείχνει αυτή τη στιγμή 11 και 10 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα στις 11, βρίσκεται ο Γιώργος Μουρούτης με τον αντίλογό του, τον Δημήτρη Στούμπο, να απολαμβάνει τις θερινές του διακοπές. Στην ρύθμιση του ήχου, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, η Μελίνα Σαμαραδέλη και ο Πέτρος Κυρκυλής. Στη μουσική επιμέλεια, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. 210-4800-170-174 τα τηλέφωνά μας, και μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας όπως ήδη κάνετε πριν ακόμα ξεκινήσουμε στο skyradio.gr, πατώντας το ειδικό πλαίσιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Έχει ενδιαφέρον μία είδηση που αλίευσα από το αρχείο και μπορεί κανείς να κάνει την αντιστοίχησή της με την σημερινή πολιτική πραγματικότητα, γιατί σαν σήμερα το 1961 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής καλεί στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες τον Έλληνα καθηγητή οικονομικών του Πανεπιστημίου του Μπέρκλι, τον Ανδρέα Παπανδρέου, και του αναθέτει την προεδρία, την επιστημονική διεύθυνση δηλαδή, του νεοσύστατου Κέντρου Οικονομικών Ερευνών, του μετέπειτα ΚΕΠΕ. Είναι μια επιστροφή που δεν έμελε να είναι ακόμα και απλώς ακαδημαϊκή, αλλά η αφετηρία μιας πορείας που θα επηρέαζε καθοριστικά την πολιτική ιστορία της χώρας. Δεν θέλω να σχολιάσω το μετά που καθόρισε την Ελλάδα, ούτε τα πάθη που αναδείχθηκαν και οξύνθηκαν, αλλά θα σταθώ στην πράξη της πρόσκλησης μιας προσωπικότητας με αναφορές σε άλλον πολιτικό χώρο, προκειμένου να αναλάβει επικεφαλής ενός κρίσιμου κυβερνητικού εργαλείου.

Σαν σήμερα επίσης το 1976 καθιερώνεται η πενθήμερη εβδομάδα στην μέση εκπαίδευση. Μέχρι τότε τα παιδιά πήγαιναν σχολείο και το Σάββατο, εξαιρείτο το κολέγιο τότε, που προσέφερε στους μαθητές του απογευματινά προγράμματα, αλλά και πρόσβαση σε εξαιρετικές υποδομές που δεν είχαν πρόσβαση οι μαθητές των δημοσίων σχολείων. Και τότε λοιπόν, με αυτή την μεταρρύθμιση της εποχής, υπήρχαν αντιδράσεις από τους πιο συντηρητικούς κύκλους της κοινωνίας που μιλούσαν για ενδεχόμενο ξεχαρβάλωμα της παιδείας. Μία αντίδραση που προσομοιάζει με τις σημερινές αντιδράσεις για την μεγάλη μεταρρύθμιση στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση με την ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων. Γράφει σήμερα προς το πρωτοσέλιδο άρθρο της η Καθημερινή, και σωστά κατά την άποψή μου, ότι εκατοντάδες οικογένειες έχουν επενδύσει στα μη κρατικά πανεπιστήμια για το μέλλον των παιδιών τους. Στο βήμα που έκανε η πολιτεία για το άνοιγμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν επίσης επενδυθεί προσδοκίες για την ποιότητα και την εξωστρέφεια των πανεπιστημίων. Η εμπέδωση μιας μεταρρύθμισης απαιτεί τουλάχιστον διοικητική επάρκεια από την πλευρά της πολιτείας. Το εγχείρημα είναι πολύ σημαντικό για να κολλήσει τη γραφειοκρατική αδεξιότητα, και πράγματι είναι πολύ σημαντικό να μην κολλήσει σε μια εξαιρετική μεταρρύθμιση στις κρατικές αδυναμίες. Αυτό γράφει η Καθημερινή και είναι πολύ σωστό και συμφωνώ απολύτως. Είναι κάτι επιβεβλημένο, εμβληματικό και κολλάει δυστυχώς σε αδυναμίες του κράτους. Αλλά σαν σήμερα επίσης το 2004, όπου η χώρα ζούσε σε ρυθμούς Ολυμπιακών Αγώνων, η σφαιροβολία επέστρεφε στην αρχαία Ολυμπία, ύστερα από 1611 χρόνια. Μια από τις πιο συμβολικές στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, η οποία πλέον καταγράφει και ως μια εμβληματική ιστορική στιγμή της σύγχρονης αθλητικής ιστορίας. Νικητής τότε ο Ουκρανός

όνομά του στους άνδρες και η κουβανή αθλήτρια Κούμπα στις γυναίκες, οι οποίοι έλαβαν και το δάφνινο στεφάνι ως έπαθλο για την επιτυχία τους.

0: Εκτός όμως από τις αναμνήσεις, έχουμε και όσα συμβαίνουν σε παρόντα χρόνο, με τα ελληνοτουρκικά να μπαίνουν και πάλι στην κορυφή της πολιτικής και εθνικής ατζέντας, αφού φαίνεται να μπαίνει τέλος στα λεγόμενα ήρεμα νερά μετά την ανακήρυξη δύο θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία στο Αιγαίο. Ενώ στο βορειοανατολικό Αιγαίο, όπως ήδη ξέρετε, χθες είχαμε τον Άγγελο Συρίγο και τα συζητήσαμε σε πολύ μεγάλο βάθος ανάμεσα στη Λίμνο και τη Σαμοθράκη με το πρώτο πάρκο, και ενώ στην Ανατολική Μεσόγειο στην περιοχή του Καστελόριζου. Η κυβέρνηση πιστεύει ότι η Άγκυρα επιχειρεί με όχημα αυτή την φορά την προστασία του περιβάλλοντος να αποτυπώσει στην πράξη πάγιες τουρκικές διεκδικήσεις και να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Είναι προφανές ότι η κίνηση αυτή δεν μοιάζει τυχαία και είναι προφανώς προγραμματισμένη. Δεν έχουμε δύο θαλάσσια πάρκα απλώς, αλλά μια γεωγραφική απεικόνηση της τουρκικής αντίληψης για το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ίσως είναι ο πρόλογος για την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Θα επιχειρήσει δηλαδή η Άγκυρα να αποτυπώσει σε νόμο και χάρτες τα όρια της ΑΟΣ και της υφαλοκρηπίδας όπως τα αντιλαμβάνεται η ίδια. Αν συμβεί αυτό, τότε δεν θα μιλάμε για τουρκική πρόκληση απλώς, θα μιλάμε για νέα φάση της αναθεωρητικής της στρατηγικής. Και τι θα σημαίνει αυτό για τα πολιτικά πράγματα της χώρας μας, μιας χώρας που θα πρέπει να αντιδράσει αποφασιστικά, προφανώς με πολλούς να μην αποκλείουν και αντίδραση και στο πεδίο αν υπάρξει πρόκληση. Ένας από αυτούς ήταν εχθές ο καθηγητής ο κύριος Συρίγος, που είναι και κυβερνητικό στέλεχος. Μήπως λοιπόν μια ενδεχόμενη ένταση θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμα και σε πρόορες εκλογές, να αποτελεί το λεγόμενο κρίσιμο εθνικό θέμα, το οποίο το Σύνταγμα περιγράφει ως προϋπόθεση εκλογών? Και κάπου εδώ το θέμα πάβει να είναι μόνο ελληνοτουρκικό, γίνεται και εσωτερικό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χθες το Μέγαρο Μαξίμου συναντήσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, στενούς του συνεργάτες και αναλυτές και ανθρώπους που τον συμβουλεύουν για την τουρκική αυτή κίνηση. Στην κυβέρνηση περίμεναν ο Αντώνης Σαμαράς ότι θα σήκωνε το θέμα πολιτικά. Συνέβη και αυτό, και προκειμένου ο πρώην Πρωθυπουργός να εμφανιστεί ως δικαιωμένος, γιατί αυτά λέει εδώ και καιρό η κριτική του, άσκησε και πάλι οξύτατη κριτική στην κυβέρνηση. Η κριτική ήταν μεταξύ Σαμαρά και Νέας Δημοκρατίας, και κάπου εδώ θα αρχίσει και η αντιπαράθεση. Σήμερα η Καθημερινή λέει ότι η σύγκρουση μπορεί να γίνει, να πάρει και προσωπικά χαρακτηριστικά. Το κυβερνητικό επιχείρημα είναι ότι και επί Πρωθυπουργία Σαμαρά έγιναν 6 γύροι διερευνητικών επαφών με την Τουρκία, 3 ανώτατα συμβούλια με την Τουρκία της Ελλάδας, ενώ το τουρκικό κάζους μπέλι ήταν και τότε κανονικά σε ισχύ. Άρα η σύγκρουση δεν αφορά μόνο την εξωτερική πολιτική, αφορά και το ποιος εκφράζει το πατριωτικό και συντηρητικό ακροατήριο. Η κυβέρνηση φαίνεται έτοιμη να πει ότι τα δικά της επιτεύγματα είναι πολύ σημαντικά. Οριοθέτηση ΑΟΣ με Ιταλία και Αίγυπτο, επέκταση χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στο Ιόνιο, ο θαλάσσιος χωροταξικός της σχεδιασμός, τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα και οι έρευνες για πετρέλαιο υδρογονάνθρακες νοτίως της Κρήτης. Όμως αφορά και ένα ακροατήριο που βρίσκεται πέραν της Νέας Δημοκρατίας αυτή η πολιτική αντιπαράθεση ή ο πολιτικός διάλογος, και μπορεί, νομίζω, ότι μπορεί να επηρεάσει ακόμα και τον χρόνο των εκλογών. Η κυβέρνηση θα ήθελε να πάει σε εκλογές με ήρεμα νερά, ώστε να μπορεί να υποστηρίζει ότι η στρατηγική της απέδωσε. Αν όμως το φθινόπωρο έχουμε ένταση στο Αιγαίο, νέες τουρκικές κινήσεις και συζητήσεις για γαλάζια πατρίδα, η πολιτική εξίσωση αυτή μάλλον αλλάζει. Άρα έχουμε δύο ερωτήματα: τι θα κάνει η Τουρκία τελικά στο Αιγαίο και τι αναταράξεις μπορεί να προκαλέσει αυτό στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να συζητήσουμε όλα τα θέματα που βάλαμε στον πρόλογό μας, και τα θέματα της παιδείας και τα ελληνοτουρκικά και το πολιτικό περιβάλλον στο οποίο βαδίζουμε, αλλά και την γνώση του, την ιστορική του γνώση για τον Στέφανο Μάνο, που έφυγε από κοντά μας τις προηγούμενες μέρες, δεν έχει ακόμα ταφεί. Είναι ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, πολύπειρος πρώην υπουργός, συνιδρυτής της δράσης μαζί με τον Στέφανο Μάνο, υπουργός που διαγράφηκε μαζί με τον Στέφανο Μάνο από τον Κώστα Καραμαλή, υπουργός που έχει ζήσει την ένταση την κυβερνητική με τον Αντώνη Σαμαρά, όλα τα θέματα τα οποία συζητήσαμε μαζί και τα θέματα της εκπαίδευσης, της παιδείας, όπου διατέλεσε υπουργός σε ταραγμένους καιρούς. Και θέλω να τον καλημερίσω, έχουμε την τιμή να συνομιλούμε μαζί του. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Μωρούτη, και είναι χαρά μου να μιλάω μαζί σας. Μια ήπια φωνή η οποία χρειάζεται αυτή τη στιγμή σε δύσκολους καιρούς. Είναι η νυφαλιότητα και η υπευθυνότητα. Όπως σας χαρακτηρίζω.
0: Να είστε καλά, είναι πολύ τιμητικά αυτά τα λόγια.
1: Ανταποδίδω τα τιμητικά.
0: Να είστε καλά. Εγώ θα ξεκινήσω από τον Στέφανο Μάνο, που τον γνωρίζετε όσο λέγει τον Στέφανο Μάνο, γιατί συμπορευτήκατε και πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία σε περιόδους μεγάλων πολιτικών αντιπαραθέσεων και πολλώσεων, και εννοώ πολλώσεων με πολιτικές θέσεις και αρχές, όχι μόνο με πολλώσεις με κόμματα και ανάμεσα σε ψηφοφόρους, αλλά συμπορευτήκατε και στην μετέπειτα πορεία ως συνειδητής του μεταρρυθμιστικού του κόμματος, που παρά το μικρό του ποσοστό προσέφερε πάρα πολλά στο δημόσιο διάλογο του κόμματος της δράσης.
1: Σωστά τα είπατε.
0: Δύο λόγια για τον Στέφανο Μάνο.
1: Θα ήθελα να θυμίσω τι είχε πει ο Στέφανος Μάνος για τον Κώστα Σιμίτη. Συγγνώμη. Τον είχε χαρακτηρίσει ως υπόδειγμα πρωθυπουργού. Σήμερα εγώ λέω για τον Στέφανο Μάνο ότι ήταν υπόδειγμα statesman, υπόδειγμα δημοσίου ανδρός. Υπηρέτησε ασυμβίβαστα το δημόσιο συμφέρον με ήθος, εντιμότητα, αξιοπρέπεια και κυρίως αποτελεσματικότητα. Το έχω πει πολλές φορές. Το θεωρώ το πιο παραγωγικό πολιτικό της μεταπολίτευσης, που άφησε αποτυπώματα από όπου και αν πέρασε. Όλα τα έργα τα μεγάλα τα οποία έχουν δώσει στη χώρα μας ένα ευρωπαϊκό χαρακτήρα, περιλαμβανομένης και της πλάκας του πολιτισμού, έχουν τη σφραγίδα του Στέφανου Μάν.
0: Μάλιστα. Θεωρείτε ότι ένας πολιτικός που μπορεί να μην επιλέγεται από τους ψηφοφόρους, αλλά οι απόψεις του, οι θέσεις του και οι πολιτικές του τελικά είναι τόσο επιδραστικές που επηρεάζουν και μετέπειτα πολιτικές συμπεριφορές αλλά και γενιές ψηφοφόρων και πολιτών, πώς θα πρέπει να αλλάξει, αν θέλετε, αυτό το χαρακτηριστικό της κοινωνίας μας, δηλαδή να επιλέγει πολιτικούς που είναι περισσότερο, έχουν λαϊκιστικά χαρακτηριστικά από πολιτικούς που προσφέρουν και με τις θέσεις και με τις απόψεις και με τον ξεκάθαρο λόγο του?
1: Αυτό είναι το δύσκολο πρόβλημα για το οποίο έχω μιλήσει επανειλημμένα. Χρειάζεται επανίδρυση του πολιτικού συστήματος και διαπαιδαγώγηση των πολιτικών στην κοινωνία. Δεν φταίει η κοινωνία για τα προβλήματα τα οποία σήμερα παρουσιάζει. Από την πολιτική απορρέουν και ο λαϊκισμός και η εχθροπάθεια και ο μηδενισμός και όλα. Αυτό το αλληλοφάγωμα, το αντίθετο με το ήπιο πολιτικό κλίμα που επιζητούσε πάντοτε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Εγώ θα έλεγα, θα προσέβετα, ότι ο Στέφανος Μάνος υποστήριζε τις θέσεις του αντιαφορώντας για το προσωπικό κόστος. Θα σας θυμίσω ότι ο Υπουργός Πολεοδομίας είχε επιβάλει να γίνουν γκαράζ τις πολυκατοικίες, πιλωτές, δεν θυμάμαι ακριβώς τι.
0: Πιλωτές.
1: Και δεν ψηφίστηκε, καταψηφίστηκε από τους Αθηναίους, δεν βγήκε βουλευτής.
0: Σας διακόπτω, σήμερα η Καθημερινή έχει ένα εξαιρετικό πρωτοσέλιδο άρθρο του Νίκου Βατόπουλου, του Αθηναιογράφου, όπως χαρακτηρίζεται στην Καθημερινή, που μιλάει για όλες τις παρεμβάσεις του Στέφανου Μάνου ως προς την εικόνα της πόλης των Αθηναίων, που δεν είναι λίγες.
1: Αλλά και της Ελλάδας. Αλλά και της Ελλάδας γενικότερα. Και θα ήθελα να προσθέσω, για να ολοκληρώσω την περιγραφή του Στέφανου Μάνου, ότι ο Στέφανος ο Μάνος, ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος, θα με επιτρέψετε να πω και εγώ προσωπικά, ανήκουμε στη γενιά των νέων πολιτικών που μπήκαμε το 1974, ότι είμαστε νέοι, στην πολιτική με απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Όχι για να γίνουμε κάτι, για να επιδιώξουμε καριέρες, αλλά για να κάνουμε κάτι. Χρησιμοποιώ την επιτυχημένη διατύπωση του στελέχους της δράσης του αντίπατου Καραϋπόγλου που είπε για τον Στέφανο Μάνο. Αυτό χαρακτηρίζει, και αυτή μας η προσήλωση στο να κάνουμε κάτι μας έφερε να είμαστε εκτός Νέας Δημοκρατίας και οι τρεις. Θα προσέθετα και το Σουφλιά, ο οποίος όμως επέστρεψε. Επειδή υπόθηκαν και ορισμένες ανακρίβειες, γράφτηκαν μάλλον ορισμένες ανακρίβειες, ούτε ο Στέφανος Μάνος, ούτε ο Ανδριανόπουλος, ούτε εγώ επιστρέψαμε στη Νέα Δημοκρατία τον καιρό που είχε ξεφύγει από τις ράγες του καραμαλισμού, δηλαδή του ήπιου κλίματος, Ο Καραμανλής ποτέ δεν θα επέτρεπε να ακουστεί φράση για τον αντίπαλο πρωθυπουργό αρχιερέα τη διαπλοκή και μάλιστα ένα πρωθυπουργό σαν τον Κώστα Σινίτη. Γιατί βρεθήκαμε έξω από τις ράγες, γιατί μείναμε πιστοί στις πολιτικές υποθήκες Κωνσταντίνου Καραμανλή και στις αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης της Νέας Δημοκρατίας του 1974. Είναι οι ράγες στις οποίες κινείται ακριβώς και σήμερα η πολιτική του κ. Μητσοτάκη. Και όσοι αντιτίθενται, κάνοντας λόγο για επιστροφή στις ρίζες, για την ψυχή της παράταξης, υπονοώντας στροφή προς την δεξιά, είναι ο εκτροχιασμός της πολιτικής του Καραμανλή. Και είναι αρνητές του καραμανισμού. Ήθελα να τα πω αυτά τα πράγματα, διότι σήμερα είμαστε σε μια δύσκολη στιγμή. Είπατε για τα ελληνοτουρκικά πριν από λίγο. Άρχισαν αμέσως οι φωνές.
0: Πριν ακόμα ακούσουμε καν τις. Ακριβώς, έχετε δίκιο.
1: Ισαχρότητα. Αντί για ψυχραιμία, πάντα στην πολιτική υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν δύσκολες καταστάσεις. Και τι προσθέτουμε, υπερπατριωτισμούς που. Ακραίους που αυτοί έχουν ζημιώσει τα εθνικά συμφέροντα διαχρονικά. Να σας θυμίσω την ιστορία του ονόματος της Μακεδονίας που πρωταγωνίστηκε ο κύριος Σαμαράς. Ούτε ένα γράμμα από την λέξη Μακεδονία δεν πρέπει να δώσουμε στη Βόρεια Μακεδονία.
0: Για να είμαστε όμως τότε δίκαιοι, δεν ήταν μόνο ο κύριος Σαμαράς, ήταν επίσημη εθνική θέση που εκφράστηκε και από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνολικά, αλλά και από την αντιπολίτευση. Θυμίζω το περίφημο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών.
1: Όχι, να σας θυμίσω. Ότι ο κύριος Σαμαράς δύο φορές δίκησε τη χώρα με τη στάση του για το θέμα του ονόματος της Μακεδονίας. Η πρώτη ήταν όταν ο Υπουργός Εξωτερικών έλαβε μέρος στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρώπης που αποφασίστηκε ο διαμελισμός της Ιουγκοσλαβίας. Τότε ήταν η στιγμή να τεθεί το όνομα της ονομασίας. Δεν το έκανε και δεν το έκανε και θυμάμαι πολύ καλά, το έχω ακούσει από τον ίδιο, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκης. Του είπε, γιατί παιδί μου δεν με ενημέρωσες. Και η απάντηση ήταν, γιατί δεν θα ξυπνήσω 3 ώρα τη νύχτα. Δεύτερη ζημιά στο θέμα της Μακεδονίας. Ήταν που με τη στάση του την αυτή που και σήμερα τον χαρακτηρίζει, την ακραία, δεν δίνουμε το όνομα της Μακεδονίας, απερίφθη το πακέτο Πινέιρο. Τότε δεν ήταν μόνος, ήταν και ο Μιλτιάδης Έβερ, ήταν και άλλοι. Και κυρίως οι Βορειοελλαδίτες υπουργοί. Ο Μητσοτάκης ήταν αδύνατο να περάσει το πακέτο Πινέιρο, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να ψηφιστεί από την Νέα Δημοκρατία.
0: Άρα βλέπετε κοινά χαρακτηριστικά του τότε με το σήμερα.
1: Επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Και θέλω να θυμίσω ότι δεν έριξε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εξαιτίας του εθνικού θέματος. Διότι δεν υπήρχε σε κρεμότητα εθνικό θέμα. Υπήρχαν συμφέροντα ολιγαρχών που συνέβαλαν ώστε να πέσει εκείνη η κυβέρνηση Μητσοτάκη που κατά τη γνώμη τους ζημίωναν τα δικά τους συμφέροντα.
0: Έχουμε αφήσει εκτός της συζήτησής μας το ζήτημα της εκπαίδευσης και των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δώστε μας 2 λεπτά να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά το διάλειμμα για ένα ζήτημα το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον όχι μόνο προς την ιστορική του διάσταση, αλλά και ως προς τη σημερινή του πολιτική διάσταση, γιατί βλέπουμε ανθρώπους που παλιά πολεμούσαν μια αντίστοιχη εξέλιξη, όπως για παράδειγμα τον Αλέξη Τσίπρα, να έχει ρίξει νερό στο κρασί του και να έχει λιάνει τον πολιτικό του λόγο. Δώστε μας 2 λεπτά και επιστρέφουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για 3. Για 3, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
6: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε. Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις περιοχές που πλήγησαν από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα, ώστε να εκδοθούν οι βεβαιώσεις για να μπορέσουν πολίτες να καταθέσουν τις αιτήσεις τους για τα πρώτα επιδόματα. Σύμφωνα με την χθεσινή αυτοψία στα σημεία έναρξης των δύο πυρκαγιών, φαίνεται πως πυρκαγιά στην περιοχή Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια, ενώ για αυτήν στα σελήνια υπάρχουν υποψίες εμπρισμού. Στο μικροσκόπιο των αρμόδιων αρχών βρίσκονται τα τελευταία λεπτά της πτήσης του ελικοπτέρου που συνετρίβει χθες το απόγευμα στη Σύφνο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Στο Βενιζέλιο νοσοκομείο του Ηρακλείου νοσηλεύεται 7χρονο κοριτσάκι που δέχθηκε επίθεση από σκύλο σε περιοχή της Μεσαράς. Το παιδί μαζί με τον 43χρονο πατέρα του επισκέφθηκαν οικογενειακό φίλο, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης του σκύλου. Συνελήφθησαν τόσο οι ιδιοκτήτες του σκύλου όσο και ο πατέρας του παιδιού. Συνεχίζονται μέχρι την Παρασκευή οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά και είναι πλέον ανοιχτή για όλα τα άφημη. Ξεκινά σήμερα στην Καλιφόρνια η δίκη της ΜΕΤΑ ενώπιον της Ομοσπονδιακής Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς 29 πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εφιστικές για τους ανήλικους. Ζητούν αποζημιώσεις που αγγίζουν τα 200 δισεκατομμύρια δολάρια. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη.
0: Επιστρέψαμε και στην γραμμή βρίσκεται ο κύριος Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, πρώην υπουργός και πρώην εμβληματική, όχι πρώην και νυν, εμβληματική προσωπικότητα της μεταπολίτευσης, με πολύ σημαντική θητεία και μεταρρυθμιστικό έργο στις κυβερνήσεις Μητσοτάκη και Σημίτη. Κύριε Υπουργέ, είστε στη γραμμή.
1: Ναι.
0: Και λέγαμε για το ζήτημα της παιδείας και την μεταρρύθμιση που με πολύ μεγάλη καθυστέρηση τελικά έφτασε και στην χώρα μας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν ξέρω αν έφτασε σωστά ή λανθασμένα ή θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά. Σίγουρα πάντως έφτασε και ο καθένας παίρνει θέση έναντι της ιστορίας, θα έλεγα. Μεταξύ αυτών και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος θυμάμαι ότι ήταν από τους βασικούς τότε ως μαθητής και φοιτητής οργανωτές των αντιδράσεων κατά των δικών σας νομοθετημάτων της περίοδου της Υπουργίας σας στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Θα σας αποκαλύψω μια συζήτηση που είχαμε τον Αλέξη Τσίπρα πριν περίπου από ένα χρόνο, πέρυσι, σε μια συνάντηση ενώπιον κοινού. Θυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήταν επικεφαλής των καταλήψεων στο τέλος του 90, αρχές 91, που οδήγησαν στα τραγικά γεγονότα της Πάτρας, στο θάνατο του καθηγητή Τεμπονέρα, τις καταστροφές που έγιναν στην Αθήνα και τελικά την εγκατάλειψη της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που είχα επεξεργαστεί ως αντιπολίτευση και είχα ζητήσει την ηλεκτρική θέση του Υπουργού Παιδείας από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για να εφαρμόσω τη μεταρρύθμιση. Είπα λοιπόν, Αλέξη, συναντιόμαστε επί από 35 χρόνια.
0: Αυτή η συνάντηση έγινε πρόσφατα?
1: Έγινε πέρυσι το Μάιο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Θέλω με το χέρι στην καρδιά να μου πεις σήμερα ποιος είχε τότε δίκιο, εσύ ή εγώ. Μου απαντάει λοιπόν γελώντας ότι είχατε πολλά στοιχεία συντηρητικά. Αλλά, του είπα ότι σου θυμίζω ότι τρεις ήταν οι βασικοί μου στόχοι. Κατάργηση επετηρίδας διορισμού των εκπαιδευτικών για διάλυτη διαγωνισμή, αξιολόγηση των πάντων και τρίτον, μη κρατικά πανεπιστήμια. Μου είπε λοιπόν ότι είχατε πολλά συντηρητικά στοιχεία. Αν θα συμφωνήσω σε δύο από τα μέτρα σας. Και αν του λέω, αξιολόγηση και μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Και τα δύο είναι αυτά που. Ναι, και τα δύο όμως αυτά που συμφωνεί.
1: Είναι συνεπίση αυτό που είπε για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Την αξιολόγηση δεν την έχω δει ακόμα.
0: Εκ των υστέρων, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Εκ των υστέρων, διότι.
1: Κοιτάξτε, να σας πω, κύριε Μολούτη. Δύο είναι τα.
0: Για εσάς μπορεί να είναι δικαίωση. Με συγχωρείτε που σας
1: διακόπτω.
0: Και ίσως για κάποιους ανθρώπους που πίστευαν στις μεταρρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα ο Στέφανος Μάνος, θυμάμαι στη συμφωνία που είχε κάνει με τον Καραμαλή το 2000, ένα από τα βασικά του ζητήματα που έβαζε ως προς τη δικαιοσύνη τότε ήταν η αξιολόγηση και των δικαστικών και των αποφάσεων. Ένα θέμα τότε που φάνταζε ταμπού για την ελληνική κοινωνία, κάτι το οποίο εφαρμόστηκε με πολλά χρόνια καθυστέρηση.
1: Μα είναι δυνατόν η πολιτική να υφίσταται την αξιολόγηση από τους πολίτες και οι δημόσιοι υπάλληλοι να μην έχουν καμία αξιολόγηση. Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι να έχουν και εσείς ως δημοσιογράφος καθημερινή αξιολόγηση και οι δημόσιοι υπάλληλοι. Θα σας θυμίσω, επειδή έχω παρακολουθήσει όλη τη μεταπολιτευτική πορεία της παιδείας, διότι σας θυμίζω ότι το 1976, χωρίς να έχω καμία σχέση με την εκπαίδευση, ο Καραμαλής με τοποθέτησε υφυπουργό παιδείας. Mm-hmm. Αλλά είχα υπουργό τον Γιώργιο Ράλη. Έχοντας λοιπόν σαν μέντορες Κωνσταντίνο Καραμαλή και Γιώργιο Ράλη, παθιάστηκαν το θέμα της παιδείας, διότι μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας, το πρώτο μέλημα του Καραμαλή ήταν αποκατάσταση της παιδείας, εξυγχρονισμός της παιδείας. Και εφάρμοσα ως υφυπουργός πριν 5 χρόνια τη μεταρρύθμιση Καραμαλή Ράλη Παπανούτσου. Στην αντιπολίτευση παρέμεινα στον χώρο της παιδείας, είδα τα λάθη και ορισμένα λάθη δικά μας, αλλά και τα εγκλήματα που έκανε το ΠΑΣΟΚ την πρώιμη περίοδο 81-82, που κατήργησε την αξιολόγηση και έβαλε το συνδικαλισμό και των φοιτητών και των εκπαιδευτικών μέσα στα πανεπιστήμια, αποτέλεσμα τη σημερινή εικόνα διάλυσης παιδείας και τη δειλία της Νέας Δημοκρατίας, ούτε ακόμα μέχρι σήμερα να έχει αποκαταστήσει την πραγματική αξιολόγηση. Εγώ τις είχα πει τότε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει παγκοσμίως εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς αξιολόγηση. Πέστε μου ποιο σύστημα θέλετε να εφαρμόσετε. Θέλετε το γερμανικό, θέλετε το γαλλικό, θέλετε το ρώσικο, θέλετε το κινέζικο. Σύστημα αξιολόγησης είναι επιβεβλημένο. Όσο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τι συνέβη, επειδή ήμουνα και συνταγματική μεταρρύθμιση το 1975, υπήρχε ένα κατεστημένο καθηγητικό που ήθελε να διαφυλάξει τα προνομιά του, γι' αυτό έγινε το άρθρο 16 κάτω από την επίρρεια των καθηγητών όλων των αποχρώσεων.
0: Εγώ θέλω να βάλουμε ένα αστερίσκο και μία παρένθεση σε αυτό που λέτε και θέλω, γιατί έχω ζηλέψει πολλές τις εκπομπές του Άρη Πότος Άλτε που κάνετε για το Σύνταγμα, θέλω όταν έρθει η ώρα να κάνουμε μία συζήτηση για τις συνταγματικές αλλαγές, αν τελικά θα μπορούσαν να είναι πιο γενναίες, αν τελικά είναι ικανές να αλλάξουν την χώρα μας, να επηρεάσουν το μέλλον των επόμενων γενεών, και αν δεν είναι, τι θα πρέπει να γίνει στο μέλλον για να γίνουν οι επόμενες, έστω χάσαμε ή χάνουμε μία περίοδο, ή εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή είναι μία ευκαιρία για να προχωρήσουμε προς τα θέλω να κάνουμε μαζί μία κουβέντα για τα
1: στιγμή. Μου θυμίσατε ότι έχω κάνει συγκεκριμένες προτάσεις.
0: Γιατί έχετε κάνει εξαιρετικές προτάσεις. Ακριβώς.
1: Αλλά θα ήθελα αυτή η κουβέντα να γίνει πριν από τη δεύτερη ψηφοφορία, διότι έχω κι άλλες προτάσεις να καταθέσω.
0: Οι οποίες όμως φαντάζουν τόσο φρέσκες και τόσο, αν θέλετε, ελκυστικές για τους νεότερους ανθρώπους που βλέπουν ένα μέλλον που αυτή τη στιγμή φαντάζει δύσιον. Για παράδειγμα, κανένας δεν μιλάει για τα ασφαλιστικά. Αν κάποιος νεότερος άνθρωπος μπορεί να πάρει σύνταξη, και ένα τέτοιο ζήτημα θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να ενσωματωθεί στο Σύνταγμα, όπως και τα ζητήματα που εσείς έχετε θέσει για το ασυμβίβαστο βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, δηλαδή το ασυμβίβαστο εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Θα την κάνουμε όμως όταν έρθει η ώρα αυτή τη συζήτηση.
1: Και θα σας πω, και θα σας πω, κύριε Μουρούτη, ότι βλέποντας τη σημερινή κατάσταση αντιπολίτευσης, επιβεβαιώνεται η απόλυτη αναγκαιότητα αλλαγής του πολιτικού συστήματος. Διότι οι δύο παθογένειες που έχουν διώξει τον κόσμο, την πολιτική και ιδιαίτερα τους νέους, ποιες είναι? Η αναξιοκρατία και η διαφθορά. Mm-hmm. Και οι δύο παθογένειες είναι συστημικές. Τις προκαλεί το ίδιο το σύστημα. Αν δεν αλλάξει το σύστημα, δεν μπορεί να αλλάξει ούτε η χώρα, και είμαι πολύ ανήσυχος για το μέλλον της χώρας εάν διατηρηθεί το πολιτικό.
0: Και εδώ δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω εάν η αλλαγή του συστήματος θα γίνει μέσα και από πολιτική αλλαγή ή αν η σταθερότητα πρέπει να είναι ζητούμενο για το στέρεο μέλλον της χώρας. Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Όχι μόνο η σταθερότητα, αυτό ήθελα να επισημάνω και πολύ καλά το θέσετε. Το θέτετε. Το πρόβλημα δεν είναι η αυτοδυναμία της κυβέρνησης. Είναι μια αναγκαιότητα εθνική. Για ποιο λόγο? Διότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Και οδηγούμεθα, εάν δεν συγκεντρωθεί η αυτοδυναμία, οδηγούμεθα στις πιο δύσκολες συνθήκες διεθνείς και οικονομικές, με τα μαύρα σύννεφα να είναι παντού, οδηγούμεθα σε μια αποσταθεροποίηση και μια κυβερνησία που την επιζητούν μόνο εξωθεσμικά κέντρα, είτε του εσωτερικού είτε του εξωτερικού. Όσοι λοιπόν συμβάλλουν με τη στάση τους, όταν έχουν αποκλείσει, έχουν μια δεκαριά κόμματα, το καθένα έχει αποκλείσει μεταξύ του συνεργασία, πού θα οδηγηθεί η χώρα? Πώς μπορεί να οδηγηθεί η χώρα? Αλλά βέβαια, για μένα δεν αρκούν οι παροχές της ΔΕΘ. Χρειάζεται η κυβέρνηση να επεξεργαστεί ένα όραμα για τη χώρα και ιδιαίτερα για τους νέους. Ένα όραμα που θα έχουμε μια άλλη ευκαιρία να το πούμε.
0: Και με αυτό το θετικό μήνυμα να σας ευχαριστήσω πολύ για την σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή μας. Ήταν ο κύριος Βασίλης Κωνσταντινόπουλος, πρώην υπουργός.
1: Και όσοι μας ανέχθηκαν να μας ακούν.
0: Είναι πολύ, γιατί τα μηνύματα είναι πολλά, κύριε Κωνσταντινόπουλε. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ για τη συμμετοχή σας.
1: Ευχαριστώ πολύ και

0: Επιστρέψαμε και επιστρέψαμε προκειμένου να πάμε σε λίγη ώρα σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Θα σας πω σε λίγο για αυτή. Πριν από αυτό να σας ενημερώσω για δύο πολύ σημαντικές διεθνείς ειδήσεις. Να πούμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, αποφάσισε να περιορίσει το εύρος των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νότιας Κορέας. Τις χαρακτήρισε αυτές τις ασκήσεις ακριβές και προκλητικές απέναντι στη Βόρεια Κορέα, μια στάση που, αν θέλετε, επιβεβαιώνει την αλλοπρόσαλη οπτική των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι σε έναν παραδοσιακό της σύμμαχο, τη Νότια Κορέα, στον οποίο έχει επενδύσει και πάρα πολλά χρήματα στο παρελθόν. Η κίνηση προφανώς έχει προκαλέσει ανησυχία μεγάλη στην Σεούλ και στο Αμερικανικό Κογκρέσο επίσης, καθώς ενισχύεται η εικόνα ότι ο Τραμπ αντιμετωπίζει ακόμα και παραδοσιακές συμμαχίες, όπως σας είπαμε και εμείς, ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης. Επίσης, αναλυτές εκτιμούν ότι προετοιμάζει νέο άνοιγμα προς την Βόρεια Κορέα το προσεχές διάστημα, ίσως με στόχο να την απομακρύνει από την πολύ πολύ στενή επιρροή και την στρατιωτική συνεργασία με την Ρωσία. Άλλη μια είδηση που αφορά στην Μέση Ανατολή, ο Κούσνερ, ο γαμπρός του Τραμπ, παρένθεση πάλι, δυστυχώς πια την εξωτερική πολιτική των Αμερικανών την ασκούν διάφορες περσόνες με συγγενική σχέση, οικονομική επιχειρηματική σχέση ή μηδιακή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, είτε είναι influencers των media που αναλαμβάνουν θέσεις πρέσβεων ανά τον κόσμο, είτε συγγενείς του Προέδρου Τραμπ. Έτσι λοιπόν ο Κούσνερ συναντήθηκε, νομίζω περισσότερο από 3 ώρες, λέει το ρεπορτάζ, με τον Νετανιάχου, με τον Μπέζαμιν Νετανιάχου, μετά τις συνομιλίες του στην Αίγυπτο με εκπροσώπους της Χαμάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το Ισραήλ εμφανίζεται πλέον διατεθειμένο να αποδεχθεί τον οδικό χάρτη που βάζει η Αμερική, που προβλέπει σταδιακό αφοπλισμό της Χαμάς και παράλληλη αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο είχαμε αφήσει για λίγο στο περιθώριο της επικοινωνιακής προβολής, δυστυχώς γιατί κυριαρχούσε ο πόλεμος στον κόλπο, δυστυχώς γιατί αφορά και ζωές εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Όμως θα σας πω για τη συνέντευξη που θα έχουμε τώρα, αφορά την, θα συνομιλήσουμε με την κυρία Λιδία Χατήρα. Ποια είναι η κυρία Χατήρα? Εχθές το βράδυ βρέθηκα σε ένα ξενοδοχείο στα νότια προάστια, όπου είδα περίπου 20-30 ψηλές αθλήτριες με το λογότυπο του Harvard στο ξενοδοχείο αυτό, και ρώτησα να δω τι ακριβώς αφορά οι παρουσίες αυτών των κοριτσιών. Ίσως είχαν κάποιο αναμνηστικό, φαντάστηκα, και όμως ήταν η ομάδα μπάσκετ του Harvard, του Harvard των γυναικών για την ακριβία, η ομάδα μπάσκετ των γυναικών του Harvard που βρέθηκε στην χώρα μας. Μου έκανε πολύ εντύπωση και έτσι λοιπόν ρώτησα τις κοπέλες να δω πώς και βρέθηκαν στην Ελλάδα. Βρέθηκαν για διακοπές γιατί στην ομάδα μπάσκετ του Harvard διαπρέπει μία Ελληνίδα, η κυρία Λιδία Χατήρα, με συμμετοχή στις εθνικές ομάδες μπάσκετ και στις μικρές και στις μεγαλύτερες κατηγορίες της Ελλάδας, η οποία σπουδάζει, έμαθα γιατί μίλησα μαζί της, κοινωνιολογία αλλά και κυβερνητική πολιτική, πώς θα το λέγαμε στην Ελλάδα, πολιτικές επιστήμες, government στην Αμερική, και την έχουμε στην γραμμή μας γιατί θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ένα κορίτσι, μια Ελληνίδα, έφερε ολόκληρη την ομάδα του Harvard, την πήγε σε πολύ εμβληματικά μνημεία όπως την Ακρόπολη, μιλάει στους ανθρώπους αυτούς για την Ελλάδα, και από ό,τι έχω καταλάβει έχουν περάσει και πολύ καλά στην Ελλάδα. Καλημέρα κυρία Χατήρα.
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία σας. Πώς και βρεθήκατε στο Harvard? Έμαθα ότι βρεθήκατε και με υποτροφία. Σωστά, ναι. Δεν τα λέω?
1: Ναι, ναι, πολύ σωστά.
0: Και μάλιστα μαθαίνω ότι από την πρώτη σας χρονιά παίξατε ως βασική στην ομάδα, στο πρωτάθλημα των πανεπιστημίων, και με πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα και στατιστικά. Το σημαντικό όμως για μένα δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι ότι φέρατε στην χώρα μας όλη την ομάδα με πολύ έτσι ευχάριστη διάθεση. Περάστε καλά. Μαθαίνω ότι χθες το βράδυ φιλοξενήσατε και όλες τις συναθλήτριές σας από το Harvard στο σπίτι σας, στο πατρικό σας σπίτι.
1: Ναι, ναι, ναι, όλους.
0: Οπότε να μην τα λέω εγώ, πείτε μας εσείς καλύτερα.
1: Αυτό το ταξίδι, βασικά για να σας εξηγήσω και λίγο πώς γίνεται, το NCAA έχει αυτό το κανόνα που λέγεται Foreign Tour.
0: Το NCAA είναι το πρωτάθλημα μπάσκετ των πανεπιστημίων, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Που στην ουσία όλες οι ομάδες οποιοδήποτε αθλήματος έχουν το δικαίωμα κάθε 8 χρόνια, μα δεν κάνω λάθος, να πάνε ένα ταξίδι στο εξωτερικό που επιλέξουν οι ίδιοι. Mm-hmm. Και να παίξουν κάποιους αγώνες, κάποια φιλικά, και το κυριότερο δηλαδή να επισκεφτούν τη χώρα και να δουν μνημεία και τέτοια πράγματα. Εμένα γενικά η ομάδα μου εδώ στο Πανεπιστήμιο έχουν επιλογική ότι θέλουν όλους να πάνε να παίξουν ένα home game, αυτό που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Και για να γίνει εμένα αυτό, έπρεπε να πάμε καλοκαίρι στην Ελλάδα, γιατί δυστυχώς δεν μπορούμε μέσα στη χρονιά να φύγουμε και να πάμε σε υπερατλαντικό ταξίδι. Οπότε το κάνανε φέτος, το συνδυάσαμε με την Κροατία λίγο για να πάμε να δούμε και αυτό, και προσωπικά δεν είχα ξαναπάει ούτε εγώ στην Κροατία και ήταν και αυτό μια πολύ ωραία εμπειρία. Αλλά φυσικά αυτή η εμπειρία τώρα εδώ που ήρθε όλη η ομάδα στην Ελλάδα είναι το κάτι άλλο, γιατί όπως και να έχει, είσαι πολύ μακριά από τη χώρα όταν είσαι στην Αμερική, γιατί είναι και η κουλτούρα πολύ διαφορετική, είναι γενικά, το καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι στην Ελλάδα που λέμε. Και χάρηκα πάρα πολύ που είχα την ευκαιρία να τους φέρω εδώ, και πιο συγκεκριμένα να έρθουν και στο σπίτι μου. Mm-hmm. Η μαμά μου μαγείρεψε κιόλας για 35 άτομα, έχει γίνει χαμός.
0: Αυτό είναι το σημαντικότερο όλων. Να ρωτήσω το εξής, έχουν εντυπωσιαστεί με την, ή μάλλον έχουν αναζητήσει την ελληνική κουλτούρα, τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, πώς το βλέπουν όλο αυτό?
1: Έχουν καταρχάς και τρελαθεί με το φαγητό. Mm-hmm. Πραγματικά όποτε βγαίνουμε και τρώμε εδώ πέρα, κάνουν ότι λες και δεν έχουν ξαναφάει. Έχουν ξετρελαθεί.
0: Εγώ το βάζω ως ευκαιρία αυτό πολιτιστικής ήπιας διπλωματίας, όπως τα λέγατε κι εσείς.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όπως τα λέγατε κι εσείς στις σπουδές που κάνετε, τις κυβερνητικές.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: το φαγητό,
1: ναι, ναι,
0: θα μπορούσε να είναι ένα εργαλείο πολιτιστικής διπλωματίας. Όπως συμβαίνει σε πολλές χώρες. Για παράδειγμα, την μπάστα στα Ιταλικά, στην Ιταλία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και γενικά με την κουλτούρα επίσης, επειδή δεν γνωρίζουν πολλά, για να είμαι ειλικρινής, ήταν και αυτό μια ευκαιρία λίγο να τους δείξω από πού προέρχομαι και πόσο ιστορική είναι η Ελλάδα μας. Και γενικά χάρηκα πάρα πολύ που μας πήγανε και στον Παρθενώνα. Mm-hmm. Κάναμε όλο το tour και είχαμε μια κοπέλα μαζί μας η οποία μας τα έλεγε και πολύ ωραία. Δηλαδή τους άρεσε πάρα πολύ να μαθαίνουν για όλη την ιστορία μας και αυτά, γιατί δεν τα πολύ μαθαίνουν αυτά.
0: Εδώ δεν τα μαθαίνουμε εμείς που ζούμε.
1: Ναι, οπότε ήταν μια πολύ ωραία ευκαιρία και για μένα βασικά, για να τους να μοιραστώ μαζί τους τη δική μου την κουλτούρα, αλλά και για αυτοί να μάθουν κάτι διαφορετικό.
0: Πείτε μας για εσάς, εσείς είστε βασική παίκτρια, ναι, της ομάδας μπάσκετ του Χάρβαρντ. Ναι. Τώρα διανύετε θα μπείτε στο τρίτο χρόνο των σπουδών.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: ναι,
0: είστε, αν δεν κάνω λάθος, guard, παίζετε στις θέσεις στην guard, δηλαδή shooter και playmaker,
1: ναι, ναι,
0: σωστά,
1: ναι,
0: δεν τα λέω?
1: Ναι, ναι, ναι, κυρίως playmaker αλλά και διαρροτριαράκι, ναι.
0: Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή προφανώς η Αμερική δίνει περισσότερες ευκαιρίες από ό,τι δίνει, mm-hmm, η χώρα μας, και για πολλούς λόγους, και γιατί το επίπεδο, mm-hmm, των σπουδών είναι πολύ υψηλότερο και των υποδομών, αλλά και το, ναι, πρωτάθλημα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό, σκέφτεστε να μείνετε στην Αμερική ή να επιστρέψετε στην χώρα μας?
1: Η αλήθεια είναι δεν το έχω σκεφτεί ακόμα τόσο μακριά, γιατί βγήκε τώρα και ένας καινούργιος κανόνας, mm-hmm, από το NCAA, το οποίο έχει και 5ο χρόνο στην Αμερική, mm-hmm, για σπουδές. Mm-hmm. Οπότε έχω δηλαδή άλλα 3 χρόνια γεμάτα άμα αποφασίσω να πάω και για 5ο χρόνο. Οπότε λίγο αυτή τη στιγμή το μυαλό μου είναι στο να τελειώσω τις σπουδές μου, γιατί όπως και να έχει, το Harvard είναι πολύ απαιτητικό πανεπιστήμιο, έχει πάρα πολύ διάβασμα, και είναι γενικά ο συνδυασμός με τις σπουδές. Είναι πολύ μεγάλο μάθημα ζωής, γιατί έχεις υποχρεώσεις και ακαδημαϊκά αλλά και μπασκετικά, και πρέπει να είσαι σωστή και όπως πρέπει και στα δύο. Δηλαδή δεν μπορείς
0: και
1: να
0: ο μέσος όρος πρέπει να είναι υψηλός προκειμένου να διατηρείτε και την υποτροφία σας και τα λοιπά. Και να είστε ανταγωνιστικοί στα αθλητικά σας.
1: Ακριβώς αυτό. Και γενικά είναι και άλλο πράγμα, γιατί όταν μπαίνεις μέσα στο μάθημα και ο καθηγητής, ας πούμε, είτε έχει Νόμπελ βραβείο, ή το βιβλίο που θα σου διδάξει το έχει γράψει ο ίδιος, πρέπει να είσαι πολύ συγκεντρωμένος σε αυτά που κάνεις. Οπότε είναι πολύ μεγάλο μάθημα ζωής, και έχω λίγο, συγκεντρώνομαι αρκετά σε αυτό τώρα, γιατί είναι κάτι που θέλω πολύ και το πτυχίο θέλω πάρα πολύ. Οπότε.
0: Να σας ρωτήσω μια που λέτε για το πτυχίο. Μου είπατε στο τηλέφωνο όταν συνομιλήσαμε για να συνοηθούμε για την εκπομπή ότι σπουδάζετε και πολιτικές επιστήμες, θα το λέγαμε με ελληνικούς όρους. Καταρχάς, γιατί επιλέξατε αυτό το αντικείμενο σπουδών, και δεύτερον, αν θεωρείτε ότι στην Ελλάδα θα μπορούσαμε να τα δούμε λίγο διαφορετικά τα πολιτικά πράγματα στην χώρα μας, και τι θα βλέπατε ως νέος άνθρωπος ότι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, προκειμένου να υπάρχουν και ελπίδες και περιθώρια για εσάς τους νέους ανθρώπους να μπορείτε εδώ στην πατρίδα σας να δημιουργείτε και να είστε ανταγωνιστικοί?
1: Για μένα είναι πολύ απλό. Αυτό το επέλεξα επειδή μου αρέσει πάρα πολύ να διαβάζω. Μου αρέσει να διαβάζω, δηλαδή, βιβλία, να εξερευνώ έτσι, δηλαδή, λίγο το τι γίνεται πολιτικά. Δηλαδή, συγκεντρώνομαι πιο πολύ σε αυτό το τομέα και το sociology και... Στη συνεργασία μαζί λίγο με κάποια μαθήματα government, διότι το government εμένα είναι αυτό που λέμε secondary ή minor αλλιώς.
0: Παρά το γεγονός ότι και η κοινωνιολογία που είναι το major το δικό σας, είναι άλληλο συμπληρώνεται με το ίδιο πολιτικό.
1: Ακριβώς, είναι περίπου το ίδιο, γι' αυτό και οι ίδιοι στο προτείνουν συνήθως να το συνδυάσεις. Οπότε όταν έμαθα ότι γενικά το συγκεκριμένο... Το συγκεκριμένο αυτό concentration ήταν με πολύ διάβασμα, γιατί διαβάζουμε πολλές έρευνες, οι οποίες είναι και αρκετές σελίδες, μετά ανάλυση, να γράψεις τη γνώμη σου για αυτά τα πράγματα. Ήταν κάτι που εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είχα πάντα μια ιδιαίτερη κλίση προς το να διαβάζω και να προσπαθήσω να το ερμηνεύω με τον δικό μου τρόπο. Οπότε γι' αυτό πήγα και εγώ προς τα εκεί, δηλαδή δεν είναι ότι ποτέ είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να γίνω αυτό και αυτό, οπότε να πάω εκεί.
0: Ναι, αλλά
1: αυτό που...
0: αντιλαμβάνομαι όμως ότι θα θέλατε να δείτε κάπως διαφορετικά τα πράγματα για την γενιά.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Και έχω την ευκαιρία τώρα στο Πανεπιστήμιο να μάθω λίγο κάποια πράγματα, κάποιες βάσεις, γιατί κακά τα ψέματα δεν είχα πολλές βάσεις για πολιτικά θέματα. Οπότε τώρα σιγά σιγά μέσα από το διάβασμα και αυτά προσπαθώ να δημιουργώ τις δικές μου απόψεις και να έχω τη δική μου οπτική.
0: Μάλιστα. Και να σας ρωτήσω το εξής επίσης. Εάν συμβουλεύατε τα παιδιά που τώρα, για παράδειγμα, τελειώνουν το σχολείο, το λύκειο στην χώρα μας, θα τα συμβουλεύατε να αναζητήσουν ένα πανεπιστήμιο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στο εξωτερικό, ή να προτιμήσουν τα πανεπιστήμια της χώρας μας? Εσείς είχατε και την ευκαιρία να σπουδάσετε σε ένα πολύ ακριβό πανεπιστήμιο, γιατί είναι πολύ προβλεπμένο, με υποτροφία. Ανεξαρτήτως των οικονομικών της οικογένειάς σας, σε κάθε περίπτωση. Πάρα πολύ ακριβό ένα, το να μπορέσει να έχει δυνατότητα ένας φοιτητής να σπουδάσει στο Harvard.
1: Όχι, και ήμουν πολύ τυχερή και θα είμαι για πάντα ευγνώμων στο μπάσκετ. Γενικά και σε όλους τους ανθρώπους που με βοήθησαν για να το καταφέρω αυτό. Γιατί ό,τι και να είναι, είναι τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου και εγώ βρέθηκα εκεί λόγω ενός αθλήματος.
0: Θα συμβουλεύατε τα παιδιά που τώρα τελειώνουν το σχολείο να δουν και με ένα διαφορετικό τρόπο τα ξένα πανεπιστήμια και να αναζητήσουν αντίστοιχες ευκαιρίες?
1: Σίγουρα. Απλά εγώ η δική μου συμβουλή θα ήταν, αν είναι να πάνε στο εξωτερικό, να πάνε και να μπορούν, δηλαδή, να βρεθούν στα καλά πανεπιστήμια. Διότι θεωρώ ότι από το να πας σε ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική, είναι πολύ καλύτερο να μείνεις και να σπουδάσεις στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Για μένα έτσι είναι. Δηλαδή, το συζητούσα και με τους γονείς μου όταν γενικά πριν φύγω για την Αμερική και την είχα την ευκαιρία να πάω. Μου είχαν πει οι γονείς μου ότι άμα το πανεπιστήμιο που ας πούμε πας δεν είναι καλό ακαδημαϊκά, μπασκετικά ή οτιδήποτε, θα ήταν η καλύτερη επιλογή να μείνω εδώ να σπουδάσω και να παίξω μπάσκετ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε πάντα έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή, αν είναι να βγει στο εξωτερικό, για μένα το καλύτερο είναι να σημαδεύεις όσο πιο ψηλά γίνεται, γιατί εντάξει και η Ελλάδα έχει πάρα πολύ καλά πανεπιστήμια, οπότε το να μείνεις στην Ελλάδα είναι επίσης κάτι που προτείνω.
0: Και
1: απλά και η Αμερική και το εξωτερικό έχει και αυτό έχει διαφορετικές ευκαιρίες.
0: Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση για τον ελληνικό αθλητισμό. Το ελληνικό μπάσκετ είναι ορατό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο λόγω εσάς, αλλά και λόγω των παλαιότερων επιτυχιών ή των αθλητών που έχει αναδείξει?
1: Είναι ή δεν είναι μόνο η Ελλάδα, το έχουμε στην Αμερική λίγο γενικά σαν Ευρώπη. Το λίγο το βάζουν σε ένα group.
0: Το υποτιμούν.
1: Δεν το έχουν δηλαδή πολύ συγκεκριμένα για την Ελλάδα, αλλά αυτό που μου αρέσει είναι ότι ρωτάνε ερωτήσεις τουλάχιστον. Δηλαδή όταν με γνωρίσανε και αυτά, είχαν ενδιαφέρον να με ρωτήσουν για την Ελλάδα, πώς είναι το επίπεδο επιτυχίες που έχουν γίνει με την εθνική μας ομάδα. και τέτοια πράγματα. Τώρα το αντρικό κομμάτι το γνωρίζουν λίγο περισσότερο λόγω και του Γιάννη φυσικά, μάλιστα, που είναι και στο NBA.
0: Και ίσως λόγω και της νίκης μας έναντι της Dream Team το 2000, ναι, αν δεν κάνω λάθος, 2008. Αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Επιτρέψτε μου, ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε.
1: Εννοείται.
0: Σας εύχομαι καλή επιτυχία στα επόμενα βήματά σας και στα αθλητικά, αλλά και στα τόσο σπουδών σας. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα και να σας καμαρώνουμε και με τη φανέλα του Χάρβαρντ, αλλά και με τη φανέλα της εθνικής μας ομάδας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Η κυρία Λιδία Χατήρα είναι σπουδάστρια στο Χάρβαρντ και βασική στην ομάδα μπάσκετ της ομάδας του Πανεπιστημίου. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με την κυρία Χατήρα και αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί. Καλημέρα.
2: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
7: Πώς εδώ ήταν,
8: γεια σας.
9: Καταπληκτικό.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λεμούχλινες.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ραδιοπέλα, στους 103,3 FM στέρ.
13: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
14: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
15: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
16: Πέλα FM.
17: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Πέλα FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλιτικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM.
6: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
3: Πέλα FM.
4: Μαρτυρίες αλλά και βίντεο από τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή. Εκτός του δυστυχήματος στη Σύφνο, έχουμε και νεότερα για το δυστύχημα με τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στην πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας. Θα δούμε τι έχει καταθέσει ο πιλότος του ενός από τα δύο ελικόπτερα.
5: Είναι στην ουσία απώλεια όσης του ωραίου στροφείου. Αυτό όσον αφορά τη συμπεριφορά, δηλαδή ότι δεν έχει ισχύ εκείνη τη στιγμή, δεν παρέχεται ισχύ, δεν υπάρχει ο έλεγχος όσον αφορά την περιστροφή του ελικοπτέρου.
6: Κατέθεσαν ότι δεν είχαν οπτική επαφή με το ελικόπτερο. Όταν αισθάνθηκαν την πρόσκρουση, πίστεψαν ότι είχαν χτυπήσει σε καλώδια ρεύματος. Είπαν ότι είχαν λάβει εντολή από τη φλόγα, δηλαδή τον αξιωματικό που συντονίζει τα εναέρια μέσα, να πραγματοποιήσουν ρήψη μετά τη ρήψη του προπορευόμενου ελικοπτέρου.
4: Έγινε και αυτό στη Γαστούνη. Αστυνομικοί προσήγαγαν έναν 18χρονο επειδή οδηγούσε αυτοκίνητο το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί για απάτες. Ωστόσο, όταν πήγε στο τμήμα, ομάδα Ρωμά επιτέθηκε στους αστυνομικούς και ακολούθησε αυτό που θα ακούσατε.
7: Έφτασαν λοιπόν εδώ στο αστυνομικό τμήμα με τον προσαχθέντα και εδώ είχαν συγκεντρωθεί άτομα τα οποία προσπάθησαν να μπουν μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Τρεις από αυτούς προκάλεσαν φθορές ενώ χτύπησαν και τους αστυνομικούς.
8: Σε αυτή τη φάση δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους αστυνομικούς του τμήματος ποινίου. Και αυτό γιατί πρόκειται για άτομο το οποίο είχε προσαχθεί, δεν είχε συλληφθεί, άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ελευθέρωσης απόδρασης κρατουμένου.
4: Ναι, δεν στοιχειοθετείται γιατί δεν είχε χαρακτηριστεί κρατούμενος, δεν είχα προλάβει να κάνω τη δικογραφία. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλές παράμετροι σε αυτό το θέμα. Θα επανέλθουμε και εκτός αυτού θα δούμε και πού στοχεύει η Άγκυρα με αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε για τα θαλάσσια πάρκα και τα επόμενα βήματά της.
9: Έμπειροι αναλυτές μας λένε ότι από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι και το Νότιο ουσιαστικά η Τουρκία κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα για να στείλει μηνύματα που αφορούν και τη Γαλάζια πατρίδα.
10: Να συζητήσουμε πλέον για ανακήρυξη, όχι οριοθέτηση. Ανακήρυξη ΑΟΣ, έτσι ώστε να δηλώσουμε με
11: το μονομερός λέτε.
10: Ότι αυτό. Ναι, η ανακήρυξη είναι μονομερής πράξη.
12: Στη συγκεκριμένη περιοχή, λοιπόν, θα πρέπει οποιαδήποτε αλλιευτικό ελληνικό σκάφος ή ερευνητικό υπάρχει στην περιοχή να προστατευτεί για να ακυρωθεί στην πράξη αυτή η μονομερής και κατά παράβαση οποιαδήποτε λογική και διεθνούς δικαίου.
4: Προέκυψε πριν από λίγο και μια νέα επικοινωνία Τραμπ Ερντογάν. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Ρούλα Βρετάκου στο μικρόφωνο. Στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Ελένη Παρασκευοπούλου μας περιμένει ήδη. Γιατί θα αρχίσουμε από το περιστατικό της Γαστούνης. Εκεί που είχαμε αυτό το πρωτοφανές, αστυνομικοί να προχωρούν στην προσαγωγή ενός υπόπτου και στη συνέχεια να δέχονται επίθεση από μια ομάδα Ρωμά προκειμένου να τον αρπάξουν από τα χέρια τους. Μας ενημέρωσε χθες η Ελένη, έχει αρχίσει μια μεγάλη επιχείρηση, είναι αλήθεια, της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή. Μια περιοχή ωστόσο που βρέθηκε στο στόχαστρο και πριν από λίγο χρονικό διάστημα, με αφορμή, θα το θυμάστε φαντάζομαι, τις επιθέσεις εις βάρος ενός περιπτερά από ομάδες Ρωμά. Τον είχαν κατακλέψει τον άνθρωπο και όταν αντέδρασε, το ξυλοκόπησαν, το έσπασαν τον περίπτερο και στη συνέχεια το έσπασαν ακόμη ένα μαγαζί που επιχείρησε να ανοίξει. Για να τα βάλουμε όλα με τη σειρά, να ξεκινήσουμε από τα τελευταία. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
0: Μέρη, λοιπόν, από τα τελευταία, όπως ανέφερες, έχουμε το συμβάν, το επεισόδιο, σοβαρό επεισόδιο στο αστυνομικό τμήμα στη Γαστούνη, στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού, όπου, όπως ανέφερες, είχαμε την προσαγωγή ενός άντρα, οδηγούσε ένα όχημα 18χρονος, το οποίο έχει καταγγελθεί πως εμπλεκόταν σε υποθέσεις απάτης, είχε δοθεί το σήμα από την Πάτρα, έτσι υπήρχε έρευνα σε όλες τις περιοχές, και εντόπισαν τον 18χρονο να οδηγεί το όχημα. Οδηγήθηκε λοιπόν το σύχθη, να πούμε ακριβώς έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί υπάρχει και μια σύγχυση με όλο αυτό. Προσήχθη λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα. Εκεί έφτασαν και άλλα άτομα τα οποία εισέβαλαν στην πραγματικότητα μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Προσπάθησαν να πάρουν τον προσακτέντα. Είχαμε επεισόδιο μεταξύ των αστυνομικών και των ατόμων αυτών, το καταλαβαίνουμε όλοι. Έχουμε και ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν στην είσοδο του αστυνομικού τμήμα. Και αυτά τα άτομα κατάφεραν να φύγουν έχοντας μαζί τους και τον 18χρονο.
4: Το 18χρονο που λέμε ότι είχε προσαχθεί, αλλά όλα τα στοιχεία από το ρεπορτάζ μας δείχνουν ότι ήταν θέμα χρόνου να μετατραπεί η μισπροσαγωγή και σύλληψη. Ή, για να μην προτρέξω, τέλος πάντων υπήρχαν ενδείξεις, αφού μας λες ότι οδηγούσε ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε απάτες. Προφανώς δεν τον πήγα στο τμήμα για να πάρουν τα στοιχεία. Δηλαδή, είχε βάθος η υπόθεση. Δεν ήταν.
0: Ένα εξέλιξη που.
4: Ναι, αυτό θέλω να πω.
0: Γεννήσω ότι θα οδηγούσε κάπου.
4: Μπορεί να οδηγούσε και κάπου, αλλά υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις. Θέλω να πω, δεν ήταν μια τυχαία προσαγωγή. Τον έπιασαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο που έβλεπαν ότι συμμετείχε σε παράνομες δραστηριότητες.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Ναι. Αλλά οποιοδήποτε πολίτης οδηγηθεί για προσαγωγή, δεν μπορώ να πάω εγώ ούτε εσύ να τον πάρουμε για να φύγουμε.
4: Προφανώς, προφανώς.
0: Και από κάτω από τέτοιες συνθήκες.
4: Προφανώς. Δεν το συζητάμε.
0: Και εκεί θα ακολουθήσει η έρευνα για το αν υπάρχει κάτι που πρέπει να δουν περισσότερο και τι είναι αυτό σε σχέση με τους χειρισμούς από την πλευρά των αστυνομικών. Αυτά όμως θα είναι η έρευνα που θα ακολουθήσει και θα γίνει από την ελληνική αστυνομία.
4: Προς το παρόν σε έβλεπα, Ελένη Παρασκευοπούλου, και στις ανταποκρίσεις σου στην τηλεόραση, στις πρωινές εκπομπές του Sky στην τηλεόραση, να λες ότι έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην ευρύτερη περιοχή.
0: Πολύ σωστά. Είχαμε την επιχείρηση με τη συμμετοχή ανδρών της αστυνομίας από την Αχαΐα και από την Ηλία. Είχαμε ευρεία πραγματικά αστυνομική επιχείρηση με 22 έρευνες οικίες, με συλλήψεις, οι οποίες βέβαια που έφτασαν 18, οι οποίες βέβαια δεν έχουν σχέση με τα αδικήματα που μπορούν να αφορούν το επεισόδιο στο αστυνομικό τμήμα, και το ξεκαθαρίζω. Είναι άλλα τα αδικήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή που έγινε το περιστατικό και μετά, και αφού να πούμε ότι δύο τραυματίες αστυνομικοί μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας, ήταν ελαφρά τραυματίες, δεν χρειάστηκε κάτι περισσότερο, έχουν επιστρέψει στα καθήκοντά τους, ξεκίνησαν οι έρευνες για τον εντοπισμό των ατόμων. Είχαμε την σύλληψη ενός 15χρονου, ο οποίος δεν φέρεται να έχει εμπλακεί στο περιστατικό της επίθεσης στους αστυνομικούς. Ωστόσο, βρισκόταν στο σημείο. Ταυτοποιήθηκαν και τα υπόλοιπα άτομα. Ο 15χρονος με εντολή εισαγγελέα έχει αφαιθεί ελεύθερος. Και τώρα έχουμε την ταυτοποίηση των άλλων ατόμων, τους οποίους και αναζητάει η αστυνομία. Και έχουμε και μια περιοχή η οποία βρίσκεται σε αναβρασμό.
4: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί εσύ έχεις κάνει ρεπορτάζ, έχεις μιλήσει με ανθρώπους, και αυτό έρχεται στη συνέχεια ενός ξυλοδαρμού, αυτού του περιστατικού με τον περιπτερά, όπου και τότε θυμάμαι κατοίκους στις περιοχές να λένε ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με τέτοια φαινόμενα παραβατικότητας και εγκληματικότητας, πώς να το πω.
0: Είχαμε το περιστατικό με τον άνθρωπο που το.
4: Τον περιπτερά.
0: Τον άγριο ξυλοδαρμό. Ακολούθησε ένα κάψιμο ενός καταστήματος στην περιοχή.
4: Σωστά.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που καταγγέλλονται, που σχετίζονται με διαρρήξεις, με κλοπές, με διάφορα αδικήματα.

0: Κίνο, να ενισχυθεί η περιοχή, να διαμορφωθεί ένα καλύτερο τοπίο εντός και εκτός εισαγωγικών. Αλλά βλέπουμε ότι η παραβατικότητα συνεχίζει από αυτούς τους ανθρώπους να χτυπά κόκκινο. Φτάνοντας σε αυτό το ακραίο περιστατικό, γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν πρόκειται για ένα περιστατικό που το συναντάμε συχνά. Μιλάμε για ενέργειες αυτών των ανθρώπων που έφυγαν από όσα μπορεί να γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Όχι ότι οποιαδήποτε άλλη παραβατική πράξη κατά το παρελθόν έχει συμβεί ή σημειώνεται, έχει καμία θέση στην πραγματικότητα την οποία θα πρέπει να βιώνουμε.
1: Αντιλαμβάνουμε. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ελένη Παρασκευοπούλου ήταν η ανταποκριτριά μας στην Πάτρα για τα γεγονότα της Γαστούνης. Όταν μιλάμε για ανθρώπους που συνεχώς προκαλούν τέτοια προβλήματα, είναι συγκεκριμένη μια ομάδα, συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Δεν αναφερόμαστε στο σύνολο, αναφερόμαστε σε εκείνους μόνο που δημιουργούν τα προβλήματα, έτσι. Ο κύριος Ρήγας είναι ή μάλλον θα ακούσουμε και το ρεπορτάζ πρώτα της Κάτιας Νιάκαρη. Το ρεπορτάζ Κάτιας Νιάκαρη, γιατί εδώ υπάρχει μια λεπτομέρεια. Δεν είχε σχηματιστεί ακόμη δικογραφία εις βάρος του 18χρονου που απελευθέρωσαν αυτοί οι οποίοι επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Συνεπώς δεν έχουμε το αντίστοιχο αδίκημα της απελευθέρωσης κρατουμένου. Να μου πείτε, το θέμα είναι η ουσία το τι έγινε στο τμήμα. Συμφωνώ, αλλά ο νόμος λέει.
2: Από την πρώτη στιγμή ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας για το περιστατικό και σε αυτή τη φάση δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για τους αστυνομικούς του τμήματος ποινίου. Και αυτό γιατί πρόκειται για άτομο το οποίο είχε προσαχθεί, δεν είχε συλληφθεί, άρα δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ελευθέρωσης απόδρασης κρατουμένου. Ωστόσο, δεν πάβει να είναι ένα περιστατικό, όπως επισημαίνουν και ανώτατοι αξιωματικοί, που θα πρέπει να διερευνηθεί από την αστυνομία. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικές αρχές στην Ηλία χθες προχώρησαν στη σύλληψη ενός ανηλίκου, ωστόσο με εισαγγελική εντολή αφέθηκε ελεύθερος. Παράλληλα, έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα τρία άτομα, τα οποία είναι γνωστά στις αρχές, αναζητούνται. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για απήθεια, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσιών και αντίσταση κατά της αρχής. Σήμερα, σε νέα επιχείρηση στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθησαν 19 άτομα για διάφορα αδικήματα.
1: Αυτές είναι και οι πληροφορίες από την αστυνομία. Ο κύριος Ρήγας είναι ο αντιπρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων Αθήνας. Μίλησε το πρωί στο Sky.
3: Προσπάθησαν και κατάφεραν τελικά να τον πάρουν από τα χέρια των αστυνομικών και τραυματίζοντας μάλιστα δύο αστυνομικούς ευτυχώς ελαφρά. Τώρα είμαστε στη διαδικασία της αναζήτησης και των τεσσάρων αυτών ατόμων. Είναι πραγματικά σοβαρό περιστατικό όταν στη διαδικασία προσαγωγής ή σύλληψης ενός ανθρώπου να υπάρχουν κάποιοι άλλοι φίλοι οι οποίοι μπορούν να έρθουν και να χτυπήσουν τους αστυνομικούς για να πάρουν τον κρατούμενο.
1: Πριν συνεχίσουμε, να σας πω ότι υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη σε δάσος στην περιοχή Κόμητο Καρίστου. Έχουν σπεύσει εκεί ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Θα γνωρίζουμε σε λίγο και την εξέλιξη αυτής της φωτιάς. Εκδηλώθηκε πριν από περίπου μία ώρα, ίσως και λιγότερο, στον Κόμητο Καρίστου. Επαναλαμβάνω, σε λίγο θα έχουμε νεότερα. Ερχόμαστε τώρα στη συντριβή του ελικοπτέρου στην Σύφνο. Νεκροί είναι ένα ζευγάρι Βρετανών, μάλιστα ήρθαν εδώ για το γαμήλιο ταξίδι τους, και ο Έλληνας πιλότος. Το ιδιωτικό ελικόπτερο συνετρίβει στη Σύφνο κάτω από συνθήκες οι οποίες διερευνώνται. Σε αυτό, στο κομμάτι της διερεύνησης, σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι μαρτυρίες αλλά και βίντεο. Βίντεο που αποτυπώνουν τα τελευταία δευτερόλεπτα, έτσι όπως το ελικόπτερο στροβιλίζεται πριν καταλήξει στο έδαφος και τυλιχθεί στις φλόγες. Μας περιμένει ο Νίκος Μαλιαράκης, θα τον παρακαλέσω λίγα δευτερόλεπτα ακόμη για να ακούσουμε τι είπε ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εκεί και είδε όλο αυτό το περιστατικό.
4: Ήταν στο ελικοδρόμιο της Σύφνου. Πήγε το ελικόπτερο, ερχόταν από κάπου, δεν γνωρίζω από πού. Ερχόταν να πλησιωθεί, το βλέπαμε μπροστά μας. Τη στιγμή που καθότανε, προσπαθούσε να προσεγγίσει το αεροδιάδρομό του, άρχισε να περιστροφογίζει, να γυρίσει γύρω από τον εαυτό του με μεγάλη ταχύτητα και ξαφνικά έπεσε κάτω και φωτιές και καπνοί βγήκαν από το σημείο αυτό.
1: Γεια σου Νίκο, Νίκος Μαλιαράκης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, και το βίντεο στο οποίο αναφέρθηκε θα είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που θα οδηγήσουν τις αρχές στο να εξακριβώσουν ποιες ήταν οι συνθήκες κατά τις οποίες είχαμε αυτό το φρικτό δυστύχημα. Στο υλικό διακρίνεται το ελικόπτερο να παρουσιάζει αστάθεια στην πτήση του. Είναι ένα ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell, το οποίο

0: Το βλέπουμε στο βίντεο να αρχίζει να περιστρέφεται στον αέρα, δευτερόλεπτα πριν συντριβεί, οδηγώντας το θάνατο δυστυχώς τον Έλληνα χειριστή του, αλλά και το ζευγάρι των Βρετανών. Καταγράφει την τελική του πορεία ουσιαστικά, καθώς επιχειρεί να προσεγγίσει το ελικοδρόμιο του νησιού. Κατέπεσε λίγα μόλις μέτρα μακριά από το ελικοδρόμιο. Ο χειριστής του δεν κατάφερε να το επαναφέρει και το ελικόπτερο καρφώθηκε ανάμεσα σε σπίτια και εξοχικές κατοικίες. Ήταν μια σοκαριστική στιγμή φυσικά για όσους βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Ήταν πυκνό μαύρο καπνό να υψώνεται στον ουρανό. Το ελικόπτερο να τυλίγεται στις φλόγες και να μετατρέπεται σε μια άμορφη μάζα. Ενώ οι τρεις επιβαίνοντες αγασέρθηκαν μετά από λίγο απομθρακωμένοι από τα συντρίμια. Να πούμε, σημαντικό στοιχείο και αυτό, ότι οι αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για έναν ασυνήθιστο θόρυβο από το ελικόπτερο λίγο πριν από την πτώση του, καθώς το ελικόπτερο πέρασε πάνω από ένα χωριό που βρίσκεται πολύ κοντά στο ελικοδρόμιο, τα Εξάμπελα, και αυτό που ανέφεραν εκεί οι άνθρωποι είναι ότι άκουσαν ένα θόρυβο που τους, όπως μου ανέφεραν, τους έκανε να θεωρούν ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι, λοιπόν, τους τράβηξε την προσοχή, ασυνήθιστο.
0: Ασυνήθιστο, ακριβώς. Ο 53χρονος χειριστής Έλληνας του ελικοπτέρου είχε πολιτή παρουσία στάξη των ενόπλων δυνάμεων.
1: Έμπειρος ήταν... δηλαδή, έμπειρος πιλότος. Δεν ήταν σημαντική, λίγα χρόνια που, που πετούσε ελικόπτερα.
0: Ακριβώς, και μαζί του ένα νιόπαντρο ζευγάρι Βρετανών που, όπως αναφέρουν και στα εκτενή αφιερώματά τους στα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωσης στη χώρα, τους επέλεξαν τη Σύφνο για το μήνα του μέλητός τους. Η άτυχη γυναίκα ήταν 30 ετών και ο άνδρας 31. Με βάση τα όσα γνωρίζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, το ελικόπτερο είχε ξεκινήσει από το πεδίο προσγείωση στο λόφο Μερέντα και κατέπεσε λίγα μέτρα πριν τον τελικό του προορισμό. Ενώ τα βασικά ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι ειδικοί είναι αν προηγήθηκε κάποια μηχανική βλάβη, κάποια λουχία τέλος πάντων γεγονότων που να έπαιξε ρόλο σε αυτό δυστύχημα, ενδεχομένως ακόμη και ανθρώπινος παράγοντας. Με βάση αυτά που μας αναφέρουν άνθρωποι που έχουν γνώση των συγκεκριμένων περιστατικών, εξετάζεται πολύ σοβαρά η πιθανότητα κάποιας αστοχίας στο πίσω στροφείο του ελικοπτέρου, γεγονός που θα καθιστούσε το ελικόπτερο μη κυβερνήσιμο και θα στερούσε από τον πιλότο τη δυνατότητα ελέγχου του.
1: Ήταν ελικόπτερο εταιρείας που κάνει τακτικά δρομολόγια στη Σύμνο και σε άλλα νησιά.
0: Ναι, μάλιστα το συγκεκριμένο δρομολόγιο το έκανε καθημερινά. Καθημερινά ξεκινούσε από την Αττική.
1: Θέλω να πω, δεν ήταν καινούριος πιλότος, δεν ήταν δοκιμασμένες ικανότητες ενός έμπειρου πιλότου και το ελικόπτερο που έκανε αυτό το δρομολόγιο. Δεν είχαμε κάτι ασυνήθιστο σε ό,τι αφορά είτε τη διαδρομή είτε τον πιλότο. Αυτό θέλω να πω.
0: Όχι, όχι, δεν φαίνεται σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία να υπήρχε κάτι ασυνήθιστο, και γι' αυτό η έρευνα των αρχών επικεντρώνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης. Καθώς φαίνεται και στο βίντεο ότι το ελικόπτερο ο χειριστής αντιμετωπίζει ήδη κάποια προβλήματα.
1: Δείχνει να προσπαθεί να το σταθεροποιήσει, αλλά δεν τα καταφέρει, να αρχίζει και γυρίζει γύρω-γύρω. Βεβαίως όλα αυτά από εμάς που δεν έχουμε τις γνώσεις, δηλαδή αυτό που παρακολουθούμε, ίσως το μάτι ενός ειδικού, και θα τους ακούσουμε σε λιγάκι, ίσως αυτό είναι ένα χρήσιμο υλικό για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Ο Νίκος Μαλιαράκης, μιας και είπαμε ειδικών, ο κύριος Κάριο Ιωσηφίδης, αεροναυπηγός, είπε για το δυστύχημα.
2: Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Αν και εδώ πέρα, επειδή υπάρχει μαρτυρία και υπάρχει και ένα βίντεο αρκετά ευδιάκριτο, το ελικόπτερο να εμφανίζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση, αναδύεται μάλλον κυρίαρχο το σενάριο μιας αεραία εξελιχθόμενης μηχανικής βλάβης ή και αστοχίας υλικού.
1: Ήταν ο κύριος Κάριος Ιωσηφίδης και ο κύριος Φραγκούλης, πραγματογνώμονας αεροπορικών ατυχημάτων και πρώην πιλότος της αεροπορίας στρατού. Πετούσε με ελικόπτερα ο κύριος Φραγκούλης. Νομίζω είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε τι άποψη έχει. Μιλήσει στην ΕΡΤ.
3: Υπάρχει μια σχέση του κυρίου στροφή, αυτό που είναι από πάνω από το ελικόπτερο, και το πίσω φτερό, το οποίο είναι στο πίσω μέρος του ελικοπτέρου. Mm-hmm. Όταν διατηραχθεί αυτή η σχέση, το ελικόπτερο περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του. Πιθανόν να έχει γίνει κάποια μηχανική βλάβη στο τμήμα το οποίο συνδέει την περιστροφή του ουραίου πτερυγίου.
1: Τώρα θα έρθουμε σε ένα άλλο δυστύχημα που είχαμε, Πριν από λίγες ημέρες είναι η σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβιωτίας, κατά την οποία οι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Είναι το ελικόπτερο το οποίο συντρίβεται στο έδαφος όταν συγκρούεται στον αέρα με εκείνο που ακολουθούσε. Έχει ένα ρεπορτάζ σήμερα στην Καθημερινή ο Γιάννης Σουλιώτης. Τα κρίσιμα 15 λεπτά στην Ψάθα, γράφει ο Γιάννης Σουλιώτης, και είναι πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία που καταγράφει στο ρεπορτάζ του για το πώς έγινε το δυστύχημα. Και ο Γιάννης είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι.
1: Να εκμεταλλευτώ την παρουσία σου για το δυστύχημα της Σύφνου.
4: Ναι.
1: Έχεις καταλάβει, μιλώντας με ανθρώπους, που πάει η σκέψη τους κυρίως?
4: Αυτό που μπορούμε να πούμε με σχετική σιγουριά είναι ότι αυτή τη στιγμή και σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρξει μια πραγματογνωμοσύνη από τον ΕΟΔΑΣΑΜ, την Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων. Σε αυτή τη φάση όμως την προανάκριση την έχει η αστυνομία. Η αστυνομία μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζω ότι έχει κάνει είναι ότι έχει πάρει καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες του δυστυχήματος. Περιγράφουν όλοι αυτό που βλέπουμε
1: αυτό
4: και
1: που
4: στο βίντεο.
1: Είναι
4: την περιστροφική κίνηση, η οποία ερμηνεύεται από τους ειδικούς ως ένδειξη ισχυρή μηχανικής βλάβης. Άρα νομίζω λοιπόν ότι μέχρι εδώ τα δεδομένα συνηγορούν σε ότι υπέστη το ελικόπτερο μια μηχανική βλάβη λίγο πριν την προσγείωση, μιας και στο σημείο εκεί όπου συνετρίβει μερικά μέτρα παραδίπλα είναι το ελικοδρόμιο.
1: Προσγειωνόταν. Δηλαδή προσγειωνόταν. Τι τραγική ηρωνία, γιατί τώρα διαβάζω, πάμε και στο ανθρώπινο κομμάτι, διαβάζω τα δημοσιεύματα από τα αγγλικά μέσα. Ήταν επιβαίνοντες ο Άλεξ Κρόμι και η σύζυγός του Μαρί Έμπερτ, εκτός από τον πιλότο μας, τον
4: 54χρονο. Ναι,
1: ένα ζευγάρι νιώπαντρων, το οποίο είχε έρθει στην Ελλάδα για το μήνα του μέλητος.
4: Ναι, την προηγούμενη μέρα ή τέλος πάντων πριν λίγες μέρες είχαν παντρευτεί.
1: Είναι φοβερό. Όχι πως είναι, δεν είναι τραγικό και η απώλεια του πιλότου μας.
4: Όλο.
1: Από όπου και αν το πιάσεις. Πάμε στην Ψάθα.
4: Στην Ψάθα να θυμίσουμε ότι υπήρξε μια φωτιά στην Βιωτία που εκτυλήχθηκε σε μεγάλη πυρκαγιά.
1: Ξεκίνησε από Βιωτία, έφτασε Μέγαρα και τα λοιπά.
4: Στις 2 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβησης, δύο ελικόπτερα συγκρούονται μεταξύ τους και το πλήρωμα του ενός, δύο άτομα, ένας Δανός κυβερνήτης και ο Έλληνας σύνδεσμος που εκτελεί και χρέη μεταφραστή, σκοτώνονται. Την έρευνα και για αυτό το περιστατικό την ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Δεν νομίζω γιατί υπάρχει ένδειξη ότι εδώ έχουμε να κάνουμε οργανωμένο έγκλημα.
1: Είναι πιο πολύ γραφειοκρατικό
4: αλλά
1: το ζήτημα.
4: Γιατί νομίζω ότι θεωρείται ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία έγινε αποτελεσματική στο να κάνει μια
1: έρευνα. Τέλος πάντων.
4: Ναι. Έχουν οριστεί οι πραγματογνώμονες, έχουν πάρει τα ηχητικά από το κέντρο, από το θάλαμο επιχειρήσεων.
1: Και σε αυτή την περίπτωση είχαμε ένα βίντεο που δείχνει να σηκώνεται και το ένα.
4: Υπάρχουν δύο βίντεο που δείχνουν την στιγμή της, που έχουν καταγράψει τη στιγμή της σύγκρουσης, τα συντρίμια ενδεχομένως και σήμερα να μεταφερθούν από το σημείο της, του δυστυχήματος στο Τατόι για να γίνει εκεί η πραγματογνωμοσύνη. Αυτό που προκύπτει ωστόσο μέχρι στιγμής είναι από τις καταθέσεις των δύο ανδρών που ήταν πλήρωμα στο δεύτερο ελικόπτερο που διασώθησαν. Δηλαδή είναι δύο ελικόπτερα που συγκρούονται.
1: Το ένα πέφτει
4: και σκοτώνονται τα δύο μέλη του πληρώματος. Οι άλλοι δύο σώζονται και δίνουν κατάθεση στο τμήμα ανθρωποκτονιών που κάνει την προανάκριση. Και αυτοί τι λένε? Λένε λοιπόν ότι εμείς δεν είδαμε ότι υπήρχε άλλο ελικόπτερο πάνω στο οποίο συγκρουστήκαμε, ότι όταν νιώσαμε
1: το τράνταγμα
4: θεωρήσαμε ότι έχουμε μπλεχτεί στα καλώδια μεταφοράς ρεύματος.
1: Ακόμα δηλαδή και όταν συγκρούονται δεν έχουν καταλάβει πως έχουν χτυπήσει ελικόπτερο.
4: Δεν το έχουν δει. Όταν νιώθουν ότι κάτι πάει στραβά,
1: σου λέει πέσαμε σε καλώδια.
4: Στο ερώτημα των αστυνομικών, ποιος σας έδωσε εντολή να μπείτε στο πεδίο και να κάνετε ρήψη, λένε η Φλόγα. Φλόγα είναι η κωδική ονομασία του εναέριου συντονιστή της πυροσβεστικής, ο οποίος επιβαίνει σε άλλο ελικόπτερο, συντονιστικό ελικόπτερο, και δίνει οδηγίες. Και λένε ότι τι εντολή είχατε πάρει? Απαντούν λοιπόν αυτοί ότι είχαμε πάρει εντολή ότι όταν φύγει το προπορευόμενο ελικόπτερο που έκανε ρήψη και το οποίο βλέπαμε, να πάμε εμείς να ακολουθήσουμε. Δεν ξέραμε ότι υπάρχει τρίτο ελικόπτερο στην επιχείρηση.
1: Κατάλαβα.
4: Αυτό όλο δημιουργεί όταν μια αίσθηση.
1: Όταν λένε να φύγει το προπορευόμενο, δεν εννοούν αυτό που
4: βλέπανε. Δεν εννοούν αυτό. Εννοούν αυτό που βλέπανε και δεν βλέπουμε εμείς την εικόνα. Ότι υπάρχει άλλο ελικόπτερο που κάνει ρήψη, μπες εσύ ρίξε εσύ το νερό.
1: Και υπάρχει στη μέση κάποιο ελικόπτερο.
4: Κάποιο ελικόπτερο το οποίο δεν το έχουν δει, δεν έχουν καταλάβει ότι το έχουν χτυπήσει.
1: Μα...
4: Και όταν τους ρωτούν οι αστυνομικοί στο πλαίσιο της προανάκρισης, λένε ότι εμείς δεν ξέραμε ότι υπάρχει και άλλο ελικόπτερο εκεί. Δεν ξέρουμε αν αυτός είναι ισχυρισμός ή όχι. Ξέρουμε όμως ότι δημιουργεί μια εικόνα, ας πούμε, εάν τον υιοθετήσουμε.
1: Ένα προβληματικό σημείο στο συντονισμό.
4: Σημείο στο συντονισμό, το οποίο όμως έρχεται να ενισχυθεί από το εξής. Πληροφορία που έχει επιβεβαιωθεί και από την πυροσβεστική, το συντονισμό των εναερίων μέσων στην Ψάθα, εκεί όπου γίνεται το δυστύχημα, έχει ένας υψηλόβαθμος αξιωματικός της πυροσβεστικής, ο οποίος βρίσκεται στο έδαφος. Επήγειο συντονιστής. Αυτός από το έδαφος βλέπει και δίνει εντολή στα ελικόπτερα.
1: Ήθιστε αυτή η τακτική.
4: Ναι, φυσικά. Αυτός ο αξιωματικός 15 λεπτά πριν τη σύγκρουση φεύγει από το σημείο και πηγαίνει να διαχειριστεί μια αναζωπήρωση. Και 15 λεπτά μετά γίνεται η στούκα, να το πούμε λαϊκά.
1: Γι' αυτό γράφεις το ρεπορτάζ τα κρίσιμα 15 λεπτά.
4: Ναι. Εκεί λοιπόν μένει να δούμε τι έχει μεσολαβήσει σε αυτό το 15 λεπτό. Χρεώθηκε άλλος στα ελικόπτερα, το συντονισμό των ελικοπτέρων. Mm-hmm. Ανώτατος αξιωματικός της πυροσβεστικής, στον οποίο για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους απευθύναμε αυτό το ερώτημα, μας είπε ότι από τη στιγμή που υπάρχει εναέριος συντονιστής, αν φύγει ο επήγειος, αυτομάτως θα χρεώνεται ο εναέριος.
1: Το ξέρει ότι φεύγει ο κάτι.
4: Ο εναέριος, επόσο μου έχουν μεταφέρει, λέει ότι εμένα ουδέποτε μου τα δώσαν πίσω τα εναέρια, τα ελικόπτερα. Και μία παράμετρος που έχει σημασία είναι ότι με βάση κάποιες πληροφορίες ο εναέριος συντονιστής συντονίζει την επιχείρηση στο μέτωπο στα Βίλια. Άρα δεν έχει οπτική επαφή με την Ψάθα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι όλο αυτό εδώ.
1: Ερωτήματα πολύ.
4: Δημιουργούν μία εικόνα τουλάχιστον προβληματικού συντονισμού των μέσων που επιχειρούσαν στην φωτιά.
1: Ναι, ναι. Που γεννά πολλά ερωτήματα για το τι γινόταν αυτά, όπως γράφεις, τα κρίσιμα 15 λεπτά. Φεύγει ο ένας, ο άλλος. Φαντάζομαι θα έχει και συνέχεια. Δηλαδή είμαστε στην αρχή της διερεύνησης.
4: Ναι, ξεκάθαρα. Εξυπακούεται. Γι' αυτό και εν τέλει η κατάληξη και αυτό που λένε οι αστυνομικοί είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, εμείς πήραμε τα ηχητικά. Θα τα δώσουμε στους πραγματογνώμονες, πολλοί από τους οποίους, μάλλον ο ένας εκ των οποίων είναι πρώην χειριστής πυροσβεστικού ελικοπτέρου, οι οποίοι θα τα ακούσουν, θα αξιολογήσουν και θα μας πούν τι έχει γίνει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν και για τα δύο δυστυχήματα που είχαμε και για τη Σύφνο, το ελικόπτερο, τι εκτιμούν οι ειδικοί, αλλά με το ρεπορτάζ του για τα γεγονότα της Ψάθας, εκεί που είχαμε τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με πολλές πτυχές που μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε. Το ρεπορτάζ του Γιάννη, και βεβαίως θα ακολουθήσουν και άλλα. Ο κύριος Φραγκούλης το σχολίασε, μίλησε στον Αντένα, είναι, όπως είπαμε, στρατιωτικός και ήταν στρατιωτικός, πετούσε ελικόπτερα με την αεροπορία στρατού, τώρα είναι πραγματογνώμονας.
5: Το δυστύχημα αυτό έγινε επειδή δεν υπήρχε συντονισμός. Δεν υπήρχε συντονισμός από ποιον, από την πυρευστική υπηρεσία, η οποία είχε αναλάβει ένα έργο το οποίο δεν είναι δικό της καταρχήν. Δεν ξέρουν από αεροπορία. Τα ελικόπτερα δεν μπορεί να τα συντονίζει ένας πυροσβέστης. Τα ελικόπτερα τα συντονίζει ένας πιλότος ή ένας ελεκτής εναερίου κυκλοφορίας. Δεν μπορούν οι χειριστές από μόνοι τους να κανονίζουν ποιος έχει προτεραιότητα.
1: Και θα πάμε τώρα στη Σαλαμίνα, εκεί που συνεχίζονται οι αυτοψίες. Συνεχίζεται η αυτοψία στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στα Περιστέρια αλλά και στα Σελήνια. Εκεί βρίσκεται και σήμερα ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν τις 10 το πρωί ξεκίνησε ουσιαστικά αυτή η διαδικασία με τις αυτοψίες από τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών. Και τρέχει μέχρι και αυτή την ώρα, ολοκληρώνεται μέσα στα επόμενα λεπτά. Η διαδικασία, η οποία φέρεται τουλάχιστον να επιβεβαιώνονται και οι αριθμοί, οι αρχικοί για 15 κατοικίες και μια επιχείρηση. Αναμένουμε βέβαια και την επίσημη καταγραφή και ενημέρωση που θα γίνει από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας λίγο αργότερα μέσα στην ημέρα. Εμείς όση ώρα ακολουθούμε αυτά τα δύο διαφορετικά κλιμάκια τα οποία πραγματοποιούν τις αυτοψίες, έχουμε δει και κάποιες κατοικίες να έχουν αυτή την κόκκινη σήμανση κατά τα φυστέα, τα οποία ουσιαστικά καταστράφηκαν ολοσχερώς από τις πλόγες, αλλά και σε αρκετές περιπτώσεις το κίτρινο χρώμα προσωρινά μη κατοικήσιμα τα συγκεκριμένα και χρειάζονται αρκετές επισκευές σε πολλές περιπτώσεις για να τρέξουν λοιπόν και αυτές οι διαδικασίες, έτσι ώστε πολύ άμεσα να αρχίσουν οι πρώτες επιδοτήσεις, όπως ζητήθηκε για την ηγεσία του Υπουργείου που βρέθηκε χθες στην Σαλαμίνα. Να τονίσουμε ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της καταστροφής καταγράφεται στα Περιστέρια, όπου ουσιαστικά κοντά στο σημείο έναρξης φωτιάς μέχρι και την παραλιακή Λεωφόρο έφτασαν οι φλόγες και κατέστρεψαν κατοικίες. Εκεί λοιπόν είναι στο σύνολό της σχεδόν η καταστροφή που έχει προκύψει και από τις αυτοψίες. Φαίνεται ότι υπάρχει και ένα σπίτι το οποίο έχει υποστεί και αυτό ζημιές στις κολόνες. Είναι ο επόμενος οικισμός. Πέρασε η φωτιά ουσιαστικά μέσα από τα Περιστέρια και έφτασε μέχρι τις κολόνες, όπου και εκεί δόθηκε μάχη στα όρια του οικισμού για να μην υπάρξουν ζημιές σε πολλές κατοικίες. Ένα σπίτι και εκεί λοιπόν υπάρχει. Υπάρχουν ζημιές. Αυτή είναι η εικόνα. Περιμένουμε τον αριθμό για να έχουμε μια αίσθηση για πόσα σπίτια μιλάμε, ότι είναι καταταξιστέα. Αλλά έτρεξε με πολύ γοργούς ρυθμούς αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό είναι το θέμα, το κρίσιμο, για να μπορέσουν οι άνθρωποι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να έχουν μια στήριξη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης από το σημείο εκεί της καταστροφής που είχαμε την περασμένη Κυριακή. Ναι, θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά ερχόμαστε με Μανώλη Κωστίδη για τα επόμενα βήματα, τι λένε αναλυτές για τα επόμενα βήματα της Τουρκίας, πού το πάει η Άγκυρα μετά την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
1: Επανερχόμαστε λοιπόν και είναι ενδιαφέρον να δούμε με τη βοήθεια του Μανώλη Κωστίδη τι λένε Τούρκοι αναλυτές αλλά και αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών, του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, που μίλησαν στο Μανώλη Κωστίδη σχετικά με αυτή την κίνηση της Άγκυρας να κηρύξει θαλάσσια πάρκα γύρω από το Καστελόριζο και στο Βόρειο Αιγαίο. Μάλιστα λένε, και το λένε ανοιχτά αυτό, ότι μην το βλέπετε ξέχωρα από τα σχέδια και τη θεωρία, την τουρκική θεωρία του ανυπόστατου αφηγήματος της γαλάζιας πατρίδας και τα σχέδια της Άγκυρας για τα επόμενα βήματα, που είναι η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Αφήνω να εννοηθεί ότι αυτό είναι ο προπομπός. Να ακούσουμε πρώτα τον Μανώλη Κωστίδη, να δούμε μετά πώς το βλέπει το θέμα και η ελληνική διπλωματία.
10: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, καθώς έμπειροι αναλυτές μας λένε ότι από το Βόρειο Αιγαίο μέχρι και το Νότιο ουσιαστικά η Τουρκία κάνει κάποια συγκεκριμένα βήματα για να στείλει μηνύματα που αφορούν και τη γαλάζια πατρίδα. Επικοινωνήσαμε με αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, όπου χαρακτηριστικά μας ανέφεραν πρώτα απ' όλα, τονίζοντας και για αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών, και είπαν: το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας έχει ήδη ανακοινώσει στις 9 Απριλίου του 2024 και στις 21 Απριλίου του 2025 ότι τα θαλάσσια πάρκα που ανακοίνωσε η Ελλάδα το 2025 δεν θα έχουν κανένα νομικό αποτέλεσμα για την Τουρκία στο πλαίσιο των αλληλένδετων προβλημάτων του Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος των νησιών, νησίδων και βροχονησίδων, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει παρακολουθήσει στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες. Εδώ έχουμε και αμφισβήσει κυριαρχία των νησιών και για τα θαλάσσια πάρκα ότι δεν τα αναγνωρίζουν. Από εκεί πέρα λένε για το συγκεκριμένο ζήτημα, για το Καστελόριζο και το Βόρειο Αιγαίο. Στο Sky μιλώντας, τα θαλάσσια εθνικά πάρκα Βορείου Αιγαίου και Φέτιεκας βρίσκονται αντίστοιχα στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο εντός των ορίων των τουρκικών περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας και ως εκ τούτου είναι συμβατά με τη νομική θέση της Τουρκίας σχετικά με τις θαλάσσιες δικαιοδοσίες της, λένε οι Τούρκοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιπλέον, η ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων εθνικών πάρκων αντανακλά την προτεραιότητα που δίνει η Τουρκία στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στις γειτονικές της θάλασσες, όχι μόνο εντός των τουρκικών χωρικών υδάτων, αλλά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στις θαλάσσιες δικαιοδοτικές περιοχές πέραν των χωρικών υδάτων. Δηλαδή, λέει η Τουρκία ότι έχω δικαίωμα να κηρύξω θαλάσσια πάρκα πέραν των χωρικών υδάτων, που στο Αιγαίο είναι στα 6 μίλια, όπως και στη Μεσόγειο, και αυτό το τονίζει. Επίσης, μίλησαν και για την προστασία του περιβάλλοντος στη γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή, σε λίγες δηλώσεις στη συνομιλία μας είπαν και η γαλάζια πατρίδα και αμφισβήτηση κυριαρχίας των νησιών, αλλά και τη δικαίωμα της Τουρκίας να επεκτείνει τα χωρικά ύδατα. Βεβαίως, υποστηρίζουν ότι θα προστατεύσουν και τα δικαιώματα της ελεύθερης ναυτιπλοείας χωρίς να την παρεμποδίζουν. Αλλά στην πράξη θα το δούμε.
1: Για να χρησιμοποιήσω και την ορολογία, όρους μάλλον, σχετικά με το θέμα, αυτές όλες οι κινήσεις βρίσκονται συνεχώς, είναι εγκλωβισμένη κάθε κίνηση της Άγκυρας, είναι εγκλωβισμένη στα ραντάρ της ελληνικής διπλωματίας και δεν θα γινόταν διαφορετικά. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου, γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, και η Αθήνα προετοιμάζεται για όλα τα ενδεχόμενα, διότι πλέον θεωρείται δεδομένο ότι έχει αναποδογυριστεί η κλεψίδρα, ούτως ώστε αυτή η προκλητική χωροθέτηση να εφαρμοστεί στο πεδίο όποτε και αν επιλεγεί αυτό να συμβεί από πλευράς της Άγκυρας Σπύρου. Εκεί σε κάθε περίπτωση θα δοκιμαστούν αν θέλεις και οι αντοχές των ήρεμων νερών. Από την άλλη βέβαια είναι σαφές ότι για την Αθήνα εκκινεί ένας σημαντικός διπλωματικός μαραθώνιος που έχει ως τερματικό σταθμό την επικείμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εκεί όπου Κυριάκος Μητσοτάκης και εκεί οι Περντογάν θα έρθουν ξανά πρόσωπο με πρόσωπο, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι δεν θα προηγηθούν και ενδιάμεσοι σταθμοί, δηλαδή όλες οι κινήσεις από διπλωματικής πλευράς, τα διαβήματα δηλαδή διαμαρτυρίας, τόσο προς την πλευρά της Τουρκίας, όσο και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, εκεί όπου και επίσημα θα καταγραφεί η ελληνική αντίδραση και η αποτύπωση όλων όσων προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο για την χωροθέτηση και εκεί για την κυβέρνηση σε πολιτικό επίπεδο. Υπάρχει και ένα ισχυρό αντεπιχείρημα στην κριτική που της ασκήθηκε όταν χωροθετήθηκαν από ελληνικές πλευράς τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Σου θυμίζω ότι έλεγε το τότε, όπως υπενθύμιζαν κυβερνητικά στελέχη, γιατί δεν προωθείται και πέραν των ελληνικών χωρικών υδάτων. Και πλέον, με το γεγονός ότι δηλαδή εμείς μείναμε, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο, εντός των 6 μηνύων, δίνει ένα ισχυρό επιχείρημα απέναντι στην προκλητική ενέργεια.
1: Ποιος είναι αυτός που προκαλεί, ποιος είναι αυτός που έχει σημαία του τον αναθεωρητισμό και δημιουργεί τα προβλήματα, δηλαδή με κάποιο τρόπο εκθέτει κιόλας την άλλη πλευρά. Αυτό που μας είπες είναι ένα θέμα, δηλαδή αν και είναι μακριά ακόμα, έχουμε μια απόσταση αρκετών ημερών για το τι θα γίνει στον ΟΗΕ. Θυμάσαι την προηγούμενη με τα ραντεβού που έγιναν, που δεν έγιναν, που ακυρώθηκαν. Θα έχει και ενδιαφέρον αν προκύψει κάποια συνάντηση, αλλά φαντάζομαι Γιώργο και μέχρι τότε υπάρχει στο τραπέζι, στα σενάρια που βρίσκονται υπό εξέταση για τις επόμενες κινήσεις της Ελλάδας, θέλω να πω, υπάρχει και το ενδεχόμενο η Άγκυρα να κλιμακώσει και με αυτό το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Το έχει προαναγγείλει άλλωστε.
11: Ναι, όπως είχε προαναγγείλει και μου υπενθύμιζε χαρακτηριστικά αρμόδια κυβερνητική πηγή και τη συγκεκριμένη,
1: και τη συγκεκριμένη ενέργεια. Έχεις δίκιο. Από τότε που είχαμε κηρύξει εμείς.
11: Λίγες εβδομάδες μετά τη δική μας ανακοίνωση, είχε προαναγγείλει η τουρκική διπλωματία τη χωροθέτηση των δικών της εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Δεν ήταν ευνηδιασμός, αλλά από την άλλη, Σπύρο, είναι σαφές ότι για την Αθήνα αποτελεί μια φρικτή έκπληξη η επιλογή της Τουρκίας να περάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σε ένα περιβάλλον έντασης, ελεγχόμενης μεν, έντασης δε.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακουσταντίνου ήταν και τώρα θα ακούσουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων. Μίλησε στον Sky.
12: Η Τουρκία συνειδητοποιεί ότι τα ήρεμα νερά είναι κάτι το οποίο της κοστίζει, δηλαδή χάνει συνεχώς από αυτή την κατάσταση. Γιατί θεωρεί ότι όλα αυτά τα 3 χρόνια που περάσανε δεν άσκησε την πίεση που συνήθιζε να ασκεί στην Ελλάδα, στο Αιγαίο και αλλού, και τώρα επανέρχεται στο παρελθόν, σε αυτό που ξέραμε από πριν. Είναι μια νέα κατάσταση, η οποία κατά την άποψή μου δεν πρέπει να ευνηδιάζει κανέναν.
1: Να προσθέσω 2 ειδήσεις σε αυτό το τοπίο. Πρώτον, Ερντογάν μίλησε με Τραμπ για ακόμη μια φορά. Είχαν συνομιλία, τηλεφωνική συνομιλία. Όπως λέει η τουρκική προεδρία, προσέξτε όσα σας λέω τώρα, είναι ισχυρισμοί της Τουρκίας, της τουρκικής προεδρίας. Μίλησαν για την ένταση Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών και ότι η Τουρκία θέλει να παίξει ένα ρόλο εκεί, να πέσουν οι τόνοι. Ο Ερντογάν μίλησε στον Τραμπ για την συμφωνία της Μέκας, την αμυντική συμφωνία που υπέγραψε η Τουρκία με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία, και μίλησαν και για τη Γάζα. για το τι πρέπει να γίνει στη Γάζα. Αυτά είναι τα τρία θέματα που λέει ο Ερντογάν, η τουρκική προεδρία, ότι μίλησαν για τον Τραμπ. Η δεύτερη είδηση έρχεται από την Κύπρο. Υπάρχει δημοσίευμα στο Φιλελεύθερο της Κύπρου που αναφέρει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, ότι υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο και διαβουλεύσεις μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Χριστοδουλίδη και του Μακρόν για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ειδικά μετά την είσοδο του γαλλικού κολοσσιού της Μεριντιάν σε αυτό το έργο. Ότι βρίσκονται σε επαφή οι τρεις ηγέτες για το πώς θα προχωρήσει το έργο. Και αυτό το βρίσκω εξαιρετικά ενδιαφέρον. Για να προχωρήσουμε τώρα στα υπόλοιπα με τον Γιώργο Φελίδη στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
13: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Τι συμβαίνει τώρα στη Μέση Ανατολή? Να έχεις υπόψη ότι στο μέσο του ρεπορτάζ σου μπορεί να σε διακόψω για από τη Μέση Ανατολή να έρθουμε στο ταμπλό των δικών μας βενζινάδικων. Γιατί μάλιστα, νομίζω ότι όλα αυτά μας επηρεάζουν. Βλέπω και τις διεθνείς τιμές που έχουν φτάσει στα $90 πια. Το Brent έχει φτάσει στα 90. Γίναμε και εμείς ειδικοί. Παρακολουθούμε την τιμή και μαντεύουμε πώς θα το δούμε και στο ταμπλό τη βενζίνη.
13: Ναι. Η κατάσταση παραμένει τεταμένη. Αν δεν χρειαζόμασταν άλλη απόδειξη, είναι ο συναγερμός που σήμανε λίγο πριν τις 4 το πρωί σήμερα στο στενό του Ορμούς, όταν ο υπεύθυνος ασφαλείας μιας πλειοκτήτριας εταιρείας διεμήνησε στη Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ότι ένα πλοίο της εταιρείας χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ επιχειρούσε να εξέλθει από το Ορμούς περνώντας από το νότιο διάδρομο, κοντά δηλαδή στις ακτές του Ομάν. Από το πλήγμα με τον πύραυλο αυτό προκλήθηκαν ζημιές στο μηχανοστάσιο, τραυματίστηκε ένα μέλος του πληρώματος, ενώ οι υπόλοιποι ναυτικοί έλαβαν βοήθεια από την ακτοφυλακή του Ομάν. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις από το ναυτικό αυτό θερμό επεισόδιο.
1: Δεν ξέρω αν και αυτό, μαζί με άλλα πράγματα και γεγονότα που βλέπει η αγορά να διαμορφώνονται εκεί στην περιοχή, έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή, βλέπω στο ταμπλό, το Brent στα 91 ευρώ. Και όπως αναφέρει το CNN, βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο που μπήκαμε. Θέλεις να κάνουμε εδώ την στάση μας, να πάμε στη Μέρη Τούμπα που μίλησε με ανθρώπους της αγοράς. Γεια σου, Μέρη.
14: Καλό μεσημέρι. Εγώ μιλήσαμε με ανθρώπους αγοράς, όπως είπατε, και μας λένε ότι αρχίζουν λίγο πάλι να είναι ανησυχητικά τα πράγματα. Καθώς την Παρασκευή οι τιμές έκλεισαν στα 88 δολάρια το βαρέλι τύπου Brent, σήμερα όμως ξεκίνησαν από τα 88,5. Και αυτή τη στιγμή, πριν λίγο βασικά, βρισκόντουσαν στα 90,5 και γενικότερα υπάρχει μια ανωδική πορεία. Αυτό που καταλαβαίνουμε λένε πως είναι ανησυχητικό. Μάλλον, δηλαδή, την επόμενη εβδομάδα θα δούμε μια νέα αύξηση στις αντλίες. Και βέβαια αυτοί που πληρώνουν πιο ακριβά τη βενζίνη, όπως και το πετρέλαιο κίνησης, είναι στην νησιωτική χώρα, στην ηπειρωτική χώρα, μακριά δηλαδή από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Όποιος έφυγε και πήγε σε νησί, το 2-10... Μη σου πω και 2,20.
14: 2,20 με 2,30 εμένα μου είπαν.
1: Α, 2,30 κιόλας.
14: Ναι, μάλιστα, ναι, μάλιστα. Και εγώ έχω βρει και κάποιες τιμές. Να σου πω, ας πούμε, στο νομό στις Κυκλάδες είναι 2,25 αυτή τη στιγμή στις περισσότερες περιοχές η μέση τιμή. Στη Λέσβο επίσης είναι 2,090. Στη Χίο είναι 2, εντάξει, είναι πιο χαμηλά εκεί. Και στο Ιόνιο όμως και στην Κέρκυρα είναι ψηλά, είναι 2,047, στη Λευκάδα είναι 2,101. Έχει αυξηθεί πολύ. Γενικότερα όμως η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στα 2 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης είναι στο 1,99. Βέβαια έχουμε και αυτή τη διαφορά των 10 λεπτών που έχει δοθεί το κράτος.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Τούμπα. Ήταν να ακούσουμε και τον κύριο Παπαγεωργίου σε αυτό το σημείο. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων στην Αττική. Μιλήσει στην ΕΡΤ.
15: Οι τιμές στην Ελλάδα θα παραμείνουν περίπου στα 2 ευρώ και για την βενζίνη αμόλυβδη για το πετρέλαιο κίνησης, αν και οι περισσότεροι νομοί της χώρας έχουν περάσει το όριο του 2 ευρώ. Κορύφωση στις νησιωτικές περιοχές, όπου εκεί η τιμή ξεπερνάει και τα 2 ευρώ και 10 λεπτά τον λίτρο. Όμως φαίνεται ότι σε αυτά τα επίπεδα, κυρίως μεγάλες αστικές πόλεις, δηλαδή γύρω στα 2 ευρώ, θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα τέλος Αυγούστου.
1: Όπως κατάλαβες, Γιώργο, μια πάμε στο πεδίο.
13: Με την επιδότηση. 2 ευρώ.
1: Ναι, με την επιδότηση, βεβαίως. Οπότε, μια πάμε στο πεδίο μάχης στην καθημερινότητα, το δικό μας του νοικοκυριού, και μετά επιστρέφουμε πάλι στη Μέση Ανατολή.
13: Επιστρέφουμε στη Μέση Ανατολή, όπου οι μεγάλοι παίκτες, οι πρωταγωνιστές, εμφανίζονται ανυποχώρητοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να ζητήσουν επέκταση του μνημονίου κατανόησης με το Ιράν πέραν των 60 ημερών που εξέπνευσε χθες. Είπε ο πρόεδρος στο Οβάλ Γραφείο, ο πρόεδρος Τραμπ, εξηγώντας ότι οι Ιρανοί θέλουν, λέει, μια συμφωνία, αλλά δεν πρόκειται να κάνουν αυτή τη συμφωνία που θεωρώ εγώ ο ίδιος ότι είναι απαραίτητη. Με τέτοιες δηλώσεις, όπως καταλαβαίνεις, οι αγορές πυροδοτούνται. Επίσης, επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα επιδιώξουν να ανακηρύξουν το στενό του ορμού αμερικανικό έδαφος, προσθέτοντας πως του αρέσει η ιδέα αυτή. Ανέφερε ότι οι ΗΠΑ έχουν τον πλήρη έλεγχο πάνω στα στενά και το Ιράν είναι στο μαύρο χάλι και ο στρατός τους εντελώς νικημένος. Κάτι όμως που δεν αποδεικνύεται, δεν φαίνεται από τα γεγονότα. Για τη ροή του πετρελαίου από τα στενά, ο πρόεδρος είπε ότι βγάζουμε και ίσως αυτό να σταματήσει, ίσως να αυξηθεί ακόμα περισσότερο. Εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την εβδομάδα. Ήξεις αφήξεις δηλαδή, βγάζουμε εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την εβδομάδα, αυτό μπορεί να αυξηθεί αλλά μπορεί και να σταματήσει. Απέναντι στο Ομάν που το είχε απειλήσει ότι θα το βομβαρδίσει, είπε ότι δεν νομίζω ότι φέρονται αυτοί πολύ καλά, αλλά θα τους χειριστούμε, θα τους κουλαντρήσουμε κατά το λαϊκός λεγόμενο. Τώρα, από την άλλη πλευρά, η άλλη πλευρά είναι που υποτίθεται ότι εξαπολύει απειλές και τέτοια. Πριν από περίπου μια μισή ώρα, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο κ. Καλιμπά, δήλωσε πως το στενό του Ορμούς δεν θα ανοίξει μέχρι οι Ηνωμένες Πολιτείες να ικανοποιήσουν τα αιτήματα της Τεχεράνης. Επίσης, αυτά που ορίζονται στον πρωτόκολλο συμφωνίας της Ισλαμαμπάτ πρέπει να εφαρμοστούν όλα. Εννοεί ο Καλιμπάφ να αρχίσουν να πληρώνονται πολεμικές επανορθώσεις στο Ιράν, να αποδεσμευτούν τα περιουσιακά του στοιχεία, κάτι που αποκλείεται να γίνει με αυτή την κατάσταση που επικρατεί. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε το Ισραήλ ότι υπονομεύει ενεργά τη διπλωματία και την προοπτική επίτευξη συμφωνίας για λήξη του πολέμου. Και φυσικά όλες οι πληροφορίες από μυστικές υπηρεσίες είναι ότι η Τεχεράνη χρησιμοποίησε αυτές τις 60 μέρες για να αυξήσει την παραγωγή βαλιστικών πυράβλων, ντρόουν.
1: Αυτό που υποστηρίζουν και οι Ισραηλοί, ότι σε αυτές τις ανάπαυλες βρίσκει την ευκαιρία το Ιράν να επανεξοπλίζεται και να αυξάνει τον οπλοστάσιό του για τον δεύτερο γύρο, για τον επόμενο γύρο.
13: Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν το λέω ως καταναλωτές, Ευρωπαίοι καταναλωτές καυσίμων, γιατί η Ευρώπη είναι μια περιοχή που δεν παράγει πολύ καύσιμο, εκτός από τη Νορβηγία, τη Βρετανία, τη Φιλανδία, ίσως και τη Γαλλία με τα πυρηνικά της. Αλλά θέλω να πω, ως καταναλωτές ενέργειας κάτι πρέπει να γίνει, αλλά και ως πολιτικά, ως πρόεδρος Τραμπ κάτι πρέπει να κάνει, καθώς βλέπω εδώ σε μια δημοσκόπηση του Ipsos και Reuters ότι η δημοτικότητά του έχει υποχωρήσει στο 33%, είναι το χαμηλότερο επίπεδο σε δεύτερη θητεία προέδρου.
1: Και αυτό εν ώψη
13: ενδιάμεσων εκλογών.
1: Είναι ζόρι για τον πρόεδρο.
13: Φοβάμαι μήπως, γιατί καμιά φορά γίνεται μια φυγή προς τα εμπρός και αυτή η φυγή προς τα εμπρός συνοδεύεται και με
1: επιχειρήσεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης ήταν. Σε μια άλλου είδους επιχείρηση θα πάμε τώρα, με τον Κωνσταντίνο Δαυλό, γιατί η ΑΔΕ είναι η αλήθεια πως μέσα από σύγχρονα πια εργαλεία, τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν τα πάντα και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, διάφορες κινήσεις προκειμένου να διασταυρώνει στοιχεία, έχει εντοπίσει ένα μεγάλο κομμάτι της φοροδιαφυγής, πράγμα μάλιστα που έχει οδηγήσει, κατά τη γνώμη μου, έχει βοηθήσει στο να διαμορφωθεί και ένα πακέτο μέτρων στήριξης, το οποίο θα ανακοινωθεί και από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής είναι ένας κρίσιμος παράγοντας. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω, κάνει και επιχειρήσεις στο πεδίο. Δεν είναι μόνο από μια οθόνη, πηγαίνει και στο πεδίο. Αλλά δεν πηγαίνει όπως παλιότερα η εφοριακή με την καμπαρτίνα, πηγαίνει με το μαγιό. Πηγαίνουν με το μαγιό, οι πάλι της ΑΔΕ, παίρνουν το σκάφος τους να κάνουν μια κρουαζιέρα και αλίμονο σε όποιον δεν τους κόψει εισιτήριο. Γεια σου, Κωνσταντίνε.
13: Θα ξεκινήσω και με τον εφάνταστο τίτλο της επιχείρησης, μιας και όλα είπες εσύ, αυτά που είπες εσύ. Λέγεται «Κρουαζιέρα θα σε πάω», 2026 αυτή.
1: «Κρουαζιέρα θα σε πάω»
13: η επιχείρηση.
1: Γιατί σε υποπτεύομαι και σε τσιμπάω.
13: Έτσι, και έρχομαι με το μαλλιό μου και σε ελέγχω, ακριβώς όπως το λες. Ανεβήκαν λοιπόν οι ελεγκτές στο λιμάνι της Βλυχάδας, έφτασαν και ανέβηκαν σε τουριστικά σκάφη που δένουν εκεί στην Σαντορίνη, έλεγξαν 26 σκάφη τα οποία ήταν εκεί και από τα 26 στα 12 διαπιστώθηκαν τουριστικές παραβάσεις. Είναι σχεδόν τα μισά, είναι το 46%. Mm-hmm. Οι παραβάσεις αφορούσαν μεταξύ άλλων μη έκδοση ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων, μη επίδειξη ή άρνηση προσκόμισης προβλεπόμενων παραστατικών και εγγράφων, ίσπραξη με μετρητά ποσών άνω των 500 ευρώ, κάτι που απαγορεύεται, πρέπει πάντα πάνω από τα 500 ευρώ να υπάρχει ηλεκτρονική συναλλαγή, εφαρμογή χαμηλότερου συντελεστή από τον προβλεπόμενο, άρα αντί για 24 κόβουν 13, άρα αποδίδουν λιγότερο στο κράτος. Τα ποσά μπορεί τελικά να μην εντυπωσιάζουν, διότι η συνολική αξία των παραβάσεων ήταν 92.000 ευρώ. Επιβλήθηκαν όμως πρόστιμα σχεδόν στα μισά, 43.000 ευρώ. Και βέβαια, όταν η ΑΔΕ ασχολείται με κάποιον, μετά συνεχίζει τον έλεγχο και βαθύτερα και παλαιότερα.
1: Δεν σου βάζει δηλαδή ένα πρόστιμο και τελειώνει.
13: Όχι.
1: Σου λέει, πάμε τώρα να δούμε και τι έκανε πέρυσι και πρόπερσι και πριν από 3 χρόνια.
13: Και όλα αυτά ακριβώς όπως είπες και εσύ στην αρχή, αφού έχουν γίνει έλεγχη και έχει γίνει και προετοιμασία και με τεχνητή νοημοσύνη και με τους σχετικούς αλγόριθμους οι οποίοι και δεν ξέρω, βλέπουν και επανέρχονται.
1: Και δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, εσείς ο ειδικός, αλλά αυτό που είπα από σωστέκι, ότι ένα μεγάλο κομμάτι παροχών που θα δοθούν, που δίνονται, προέρχεται μέσα από την αντιμετώπιση αυτής της πληγής, φοροδιαφυγής.
13: Όπως και να έχει, ναι. είναι προφανές ότι το καλύτερο ή το σημαντικότερο έσοδο του κράτους είναι ο φόρος προστιθέμενης αξίας. Το ότι δεν αποδίδεται φόρος προστιθέμενης αξίας ήταν μία από τις παραβάσεις που ανέφερα, είναι σημαντική. Έχει να κάνει πολύ για την Ελλάδα και για το κράτος το γεγονός ότι το κενό ΦΠΑ, η χώρα μας έχει πέσει κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης, άρα έχουμε χαμηλώσει έντονα τα χρήματα που χάνονται από αυτό και σύμφωνα με την οικονομική λογική, οποιοδήποτε χρήμα τέτοιο έρχεται στα δημόσια ταμεία, δίνει έναν χώρο προκειμένου αυτός ο χώρος να επιστρέψει όπως, και να επιστρέψει σε εκείνους οι οποίοι τον έχουν. Να θυμίσω, ας πούμε, μιας και λέμε και για τέτοια δημοσιονομική εικόνα, ότι η πρόωρη αποπληρωμή δανείων η οποία ανακοινώθηκε χθες θα φέρει, υπολογίζεται ότι θα φέρει συνολικά στα επόμενα 7 χρόνια περί τα 2,52 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι 360 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Αυτά τα 360 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο θα τα διαχειριστεί η κυβέρνηση όπως θέλει, προκειμένου να καλύψει κάποιες ανάγκες. Κάποιες από αυτές μπορεί να είναι και να συμπληρώσει το πακέτο που θα ανακοινωθεί.
1: Για να ολοκληρώσω, ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνε. Για να ολοκληρώσω, να το πιάσω μάλλον που το άφησε ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Υπάρχει σήμερα μία ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τη μείωση του χρέους. Λέει ότι είναι εθνική επιτυχία η μείωσή του. Είναι από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Εξηγεί σε αυτή την ανάρτηση τι σημαίνει η ανακοίνωση της πρόορης αποπληρωμής 13 δισεκατομμυρίων μέσα στο 26 και ότι έως το 2031 το δημόσιο χρέος θα έχει υποχωρήσει κάτω από το 110%. Ασύλληπτο ποσοστό με βάση αυτά που γνωρίσαμε και την περίοδο την προηγούμενη. Πάμε τώρα στον Χάρη Λεοντάκη, γιατί θα μας βοηθήσει ο Χάρης στο εξής. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά στην Κρήτη και όχι μόνο στην Κρήτη, σε πολλές περιοχές είναι η αλήθεια, τώρα το καλοκαίρι, με κατανάλωση αλκοόλ από νέους, εννοώ ανηλίκους. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, οφείλω να ομολογήσω ότι και εγώ δεν θυμάμαι τόσα πολλά περιστατικά να είχαμε στο νησί μαζεμένα, γιατί είχαμε περιστατικά στη Σιτία πριν από 3 μέρες, στα Χανιά πριν από 2 μέρες, εχθές στο Ρέθυμνο.
1: Τι έγινε, σε πανηγύρια, Χάρη, πώς.
16: Είναι σε πανηγύρια και είναι σε πανηγύρια. Η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια τα πανηγύρια κατακλείζονται από νέους ανθρώπους. Κατακλείζονται από παρέες
6: νεαρό.
1: Εντάξει, αυτό οπότε... είναι ωραίο, ξέρεις, η συμμετοχή, ναι, παράδοση,
6: βέβαια,
1: όλα αυτά.
6: Η συμμετοχή, ναι, η παράδοση, το να συμμετέχουν, ναι, σε όλο, ναι, ναι, αυτό, αλλά συμμετέχουν και ανήλικοι. Και πολλές φορές το αλκοόλ ναι, δεν μπορεί να περιοριστεί εύκολα. Είχαμε τα περιστατικά που ανέφερα πριν, σύλληψης προφανώς των γονέων και κηδεμόνων για έκθεση ανηλίκου.
1: Όταν λες περιστατικά με τα παιδιά, δηλαδή να χρειάζονται ακόμα και νοσηλεία να καταλήγουν και στο νοσοκομείο.
6: Ναι, ναι, ναι. Μεταφέρθηκαν όλα τα περιστατικά. Δηλαδή δύο στη Σιτία την Κυριακή, δύο στα Χανιά, ένα στο Ρέθυμνο. Μεταφέρθηκαν, ναι, στο νοσοκομείο, ναι, παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και προφανώς αποχώρησαν. Ευτυχώς δεν κινδύνεψε η ζωή κάποιου, αλλά από εκεί και πέρα, μόλις φτάνουν ανήλικα στο νοσοκομείο, ειδοποιείται αμέσως η αστυνομία και γίνονται τα προβλεπόμενα, δηλαδή η σύλληψη ανηλίκου, ή είχαμε και σύλληψη διοργανωτή, Προέδρου Πολιτιστικού Συλλόγου, mm-hmm, που είχε την ευθύνη της διοργάνωσης του γλεντιού.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Εκεί με τον, και με τον 35χρονο που έχει κατηγορηθεί, τώρα σε πάω σε άλλο θέμα βέβαια, που κατηγορείται για την πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.
6: Αναμένεται να απολογηθεί σε λίγη ώρα.
1: Α, έχει πάει στον ανακριτή.
6: Βέβαια, βέβαια. Μάλιστα. Είναι εμπρισμός με ενδεχόμενο δόλο, είναι κακούργημα. Αναμένεται να απολογηθεί σε λίγη ώρα. Τι έγινε την Παρασκευή το απόγευμα? Είχε νοικιάσει μια βίλα μαζί με την παρέα του. Άναψαν να κάνουν μπάρμπεκιου, ενώ είχαν ενημερωθεί από τον ιδιοκτήτη της
1: βίλας. Από πού να το πιάσεις τώρα, ναι, εντάξει.
6: Ναι. Είχαν ειδοποιηθεί, είχαν ενημερωθεί από τον ιδιοκτήτη της βίλας, τους είχε πει δηλαδή μην...
1: Ό,τι δεν απαγορεύεται, ναι, ναι.
6: Γιατί έχει πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους.
1: Και τον άκουσαν από ό,τι κατάλαβα.
6: Δεν τον άκουσαν, ευτυχώς, γιατί η φωτιά μπήκε 7 η ώρα το απόγευμα, 7 και 4 το απόγευμα. Κατάφεραν τα.
1: Μπόρεσαν και πέταξαν για ένα δίωρο και τη μάζεψαν λιγάκι.
6: Έτσι ακριβώς. Τα ελικόπτερα κατάφεραν και βοήθησαν σημαντικά ώστε να οριοθετηθεί πριν πέσει το σκοτάδι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Χάρη, να είσαι καλά.
6: Καλή συνέχεια.
1: Αμέσως τώρα διεθνής εξέλιξη από την Deutsche Welle.
17: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
18: Απειλές της Μόσχας προς το Λονδίνο για τα βρετανικά drones στο Κίεβο. Ανεβάζει τόνους η Ρώμη κατά του Βερολίνου για το μεταναστευτικό. Περιμένω τον Τραμπ να τηρήσει την υπόσχεσή του για τα F-35, λέει ο Ταγίπ Ερντογάν. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Η Μόσχα εκτόξευσε απειλές κατά της Βρετανίας, κατηγορώντας την ότι προμηθεύει το Κίεβο με drones τα οποία χρησιμοποιούνται πλέον και εκτός ουκρανικού εδάφους για αμυντικούς σκοπούς. Εχμηρή απάντηση από το Λονδίνο την ημέρα που η Ουκρανία προχώρησε σε ένα μπαράζ επιθέσεων με περίπου πάνω από 600 drones εναντίον της Ρωσίας. Συνεχίζονται οι επιθέσεις της κυβέρνησης της Ρώμης εναντίον εκείνης του Βερολίνου για το θέμα της μετανάστευσης, με αιχμή βεβαίως τις επιστροφές. Η Τζόρτζια Μελόνι αρνείται να δεχτεί επιστροφές προσφύγων από τη Γερμανία, με το επιχείρημα ότι οι περισσότεροι έφτασαν στην Ιταλία, δηλαδή στην Ευρώπη, με την βοήθεια γερμανικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Περιμένω από τον Τραμπ να τηρήσει την υπόσχεσή του για τα F-35, δήλωσε ο Ταγίπ Ερντογάν, μετά και την τηλεφωνική επικοινωνία που ανακοίνωσε ότι είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Σύμφωνα με την τουρκική προέδρια, οι δύο πρόεδροι συζήτησαν τόσο τις διμερείς σχέσεις όσο και μία σειρά θεμάτων που αφορούν την αστάθεια στην περιοχή από τη Γάζα και το Λίβανο μέχρι τη Συρία και τα στενά του Ορμούζου.
1: Και επιστροφή από τη Βόνη στο Φάλερο με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς τον.
19: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Τι έχεις?
19: Κύπελλο Ελλάδος σε εξέλιξη. Είχαμε, ναι, και χθες αγώνες και σήμερα και αύριο. Στις 7 ο Ατρόμητος υποδέχεται τον Πύργο, στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, στις 9 ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Χθες είχαμε το Αναγέννηση Καρδίτσας Άρης 0-2 και 9, πρόκριση.
1: Τι θα δούμε στις 9 από το Sky σήμερα?
19: Λεβαδιακός Αστέρας Άκτορ, Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
19: Όπως είδαμε και χθες, το Ηρακλής Βόλος 1-3 στο γήπεδο των Σερών. Στις 9 υπάρχει επίσης και η πρώτη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφιας. Οι Κιτρινόμαυροι θέλουν να κάνουν το βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Champions League την ερχόμενη εβδομάδα στην Νέα Φιλαδέλφια Ιρεβάνς. Και ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνή αρμένιου αμυντικού του Ναΐρ Τακνιζιάν από τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Να, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικό.
20: Επόμενος.
21: Ναι.
20: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
21: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος.
20: Τώρα προκαλείς, λέγε.
21: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
20: Τι δελτίο, τον 12?
21: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
20: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
21: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
20: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
22: Θέλεις να μιλά. Είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
23: Η ώρα είναι 3.
24: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
23: Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
25: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
26: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
27: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210.
28: Πέλα FM

0: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: FM. Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210. Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Πέλα FM.

FM.

0: FM.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
6: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
0: Πέλα FM.
8: Ότι δεν γίνονται συνομιλίες με το Ιράν ενώ δεν έχει προγραμματιστεί κάποια επαφή στο άμεσο μέλλον. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις ΗΠΑ είναι σε πλήρη ισχύ. Από την πλευρά του, ο κορυφαίος Ιρανός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι το στενό του Ορμούς θα παραμείνει κλειστό μέχρι οι ΗΠΑ να εκπληρώσουν τους όρους της συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Τραγική κατάληξη είχε η επίθεση στο ελληνόκτητο φορτηγό πλοίο Minoan Dignity, καθώς ο πρώτος μηχανικός του πληρώματος έχασε τη ζωή του όταν το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστη ταυτότητας βλήμα κατά τη διέλευση του χθες από το στενό του Ορμούς. Το πλοίο υπό σημαία λιβερίας υπέστη πλήγμα στην περιοχή του Μηχανοστασίου. Η Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Πλοίων Ξηρού Φορτίου Intercargo εξέφρασε τη βαθιά της σωδήνη για την απώλεια του ναυτικού και απίφθινε συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του. Παράλληλα εξέφρασε την αγωνία της για την κατάσταση των υπόλοιπων μελών του πληρώματος και την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφαλής απομάκρυνσή τους. Καταδίκασε σήμερα το Συριακό Υπουργείο Εξωτερικών την Ισραηλινή επίθεση το πρωί εναντίον αεροπορικής στρατιωτικής βάσης στη βορειοδυτική Συρία, την οποία χαρακτήρισε αδικαιολόγητη επιθετική ενέργεια. Κάλεσε τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να υιοθετήσουν αυστηρή στάση εναντίον των επανειλημμένων παραβιάσεων της Συριακής κυριαρχίας από το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός ειδικός προεδρικός απεσταλμένος για τη Συρία και το Ιράκ δήλωσε ότι τα Ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στη στρατιωτική βάση ήταν αχρίαστη κλιμάκωση η οποία δεν προάγει την περιφερειακή σταθερότητα. Από την πλευρά του το Ισραήλ δεν έχει κάνει ακόμα κάποιο σχόλιο. Με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από το 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρυκνωθεί κατά το 1 τρίτο, επισήμανε σε μήνυμά του στο Facebook ο Πρωθυπουργός με αφορμή την ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026. Τονίζει ότι η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, υπογραμμίζοντας ότι η πρόωρη αποπληρωμή αποτελεί την εκπλήρωση ενός βασικού κυβερνητικού στόχου, μάλιστα νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ καλεί την κυβέρνηση να οργανώσει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μια διεξοδική συζήτηση για την αξιολόγηση και την προοπτική των πολιτικών αποπληρωμής του ελληνικού δημόσιου χρέους για τα επόμενα χρόνια. Την απόφαση να θέσει εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ την Ίνα Κασιμάτη ανακοίνωσε με επιστολή της η πρόεδρος του κόμματος Ρένα Δούρου, η οποία παράλληλα ζήτησε την παρέτηση της Όλγας Γεροβασίλη και την παράδοση της βουλευτικής της έδρας έως τις 24 Αυγούστου. Η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει στην επιστολή της ότι τόσο η Νίνα Κασιμάτη όσο και η Όλγα Γεροβασίλη έχουν επιλέξει να μην είναι ενεργά μέλη του κόμματος. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε δασική έκταση κοντά στον προφήτη Ηλία στη Σαλαμίνα. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και από αέρους 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Τεμπλόνι Κέρκυρας. Έχει εκδοθεί μήνυμα από το 112 με το οποίο έχουν κληθεί οι κάτοικοι της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Θήβα Βιωτίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με 2 αγώνες συνεχίζεται σήμερα το πρώτο.

0: 3.30 ώρα θα είναι εδώ στην παρέα μας. Βέβαια, σας περιμένουμε όλους εσάς να γνωρίσετε εμάς, τον Χάρη του Νακριτίδη, να περάσουμε όμορφα παρέα
1: το πιστέψει,
0: με το ποτό σας, με το καφέ σας.
1: Σ' αυτή πληγή στα στήθια θα είναι απ' τη δική σου μαχαιριά.
0: Να γνωρίσετε τον Χάρη Κριτίδη.
1: Πώς να ζω χωρίς εσύ.
0: Εδώ στο Pool Bar Arena, πρώτο χιλιόμετρο για Νιτσόν Εδέσεις.
1: Πώς περνάει και του την
0: καλησπέρα και στη Βέρεια. Γεια σας κύριε Άκη.

να γίνεσαι κρυφή κι εσύ. Καλώς το φίλο μου τον Άγγελο, καλησπέρα. Είπαμε να θυμηθούμε λίγο τα παλιά.

επειδή μου το έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Είπαμε σήμερα να θυμηθούμε μερικά τραγούδια εδώ, ζωντανά μέσα από το Πουλ Παλαρένα. Καλησπέρα στον πολύ καλό μας φίλο το Σωτηράκη εδώ στα Γενετσά για όλη την οικογένειά του. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.

0: ξεχάσεις.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε παρέτσα. Έχω την τιμή και τη χαρά εδώ. Έχω ένα φίλο. Τάσο, έλα, μην τρέπεσαι.
2: Δεν ήξερα ότι είπε προωθώ κοντά.
1: Δεν πειράζει.
2: Είναι μακρινό.
1: Λοιπόν,
2: καλησπέρα,
1: έχω στην παρέα εδώ το φίλο μου τον Τάσο. Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μανώ. Χάρηκα πολύ που είμαι εδώ. Πώς είσαι?
1: Εδώ, παρέτσα, εδώ βλέπεις, εδώ είμαστε ωραία, είμαστε καλά.
2: Μπαίνω Μπούκαρα, σε βλέπω εκεί στη γωνία, άρχοντας, τα έχεις όλα.
1: Λοιπόν, να πούμε ποιος είναι ο φίλος μας ο Τάσος. Τάσο.
2: Είμαι ο Τάσος, Παντζαρτζής, παρακαλώ.
1: Ακριβώς.
2: Είμαι από Αξό.
1: Βέβαια.
2: Εδώ, στα μέρη μας τα κοντά τα δικά μας.
1: Να πούμε ότι είσαι και μουσικός.
2: Και μουσικός, βασικά για την ακρίβεια είμαι τραγουδιστής.
1: Ακριβώς.
2: Είναι λίγο μουσικός τραγουδιστής, εντάξει, θέλω να είμαι ειλικρινής, έτσι. Πάνω στη μουσική δεν ξέρω τόσα πολλά πράγματα, αλλά όσον αφορά το τραγούδι είμαι εκεί. Είναι το γνώριμο ταλέντο για μένα που έχω.
1: Ακριβώς. Και είσαι ένα παιδί καλό, φίλος πάνω απ' όλα, έτσι.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάνο.
1: Και πιστεύω να τελειώσει και η συνεργασία που θέλουμε να κάνουμε, η μελλοντική μας.
2: Μακάρι, να μην τελειώσει και ποτέ. Να παραμείνει δεμένη, έτσι. Γιατί όχι.
1: Όχι να τελειώσει, να αρχίσει.
2: Να αρχίσει.
1: Λάθος
2: εγώ.
1: Εντάξει, τώρα εγώ είμαι και λίγο.
2: Σε βοηθάω εγώ, εδώ είμαι εδώ. Γιατί είμαι εγώ εδώ, ρε, εσύ.
1: Ναι. Λοιπόν, παρίτσα, εδώ είμαστε. Μπέλα FM 103,3, Μανώλης Δούμτσης, ως τις 8 θα είμαστε εδώ παρέα σας. Ήδη είμαστε σε 28 λεπτά και μετά τις 7, έτσι, σωστά, Τάσου.
2: Σωστά.
1: Έτσι. Βέβαια, μην ξεχνάτε, εδώ στην παρέα μας αύριο στις 3.30, 3.30 θα είναι μαζί μας Χάρης Ακριτίδης, ένας και μοναδικός. Ελάτε και εσείς εδώ στην παρέα. Pool Bar Arena, πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Εδέσης.
2: Να έρθετε εδώ, παιδιά, να το απολαύσετε, να μας χαρείτε, να χαρείτε και το Μάνο, να το δείτε και από κοντά. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Πολύ ωραίο παιδί. Ευθύς. Και σωστό στα λόγια του.
1: Να πούμε ευχαριστώ καταρχάς για τα καλά λόγια και βέβαια να πούμε ετοιμάζουμε και κάτι μαζί. Κάτι,
2: έχουμε κάτι στο κάτι πρόγραμμα. Πρέπει να το υλοποιήσουμε.
1: Θα γίνει. Θα σας έχουμε ενήμερος. Τάσος Παζαρτζής.
2: Παντζαρτζής.
1: Παντζαρτζής, σωστά το είπα.
2: Μάνος Δούμτσης.
1: Ακριβώς. Και έρχεται μεγάλη συνεργασία εδώ και μεγάλο live. Live
2: φάρα. Να μας απολαύσετε εδώ.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, ενώ βρισκόμαστε στα 46 λεπτά και φίλοι και φίλες. Μετά τις 7 σιγά σιγά θα σας αφήσουμε δυστυχώς. Αλλά μη στεναχωριέστε, όλη εβδομάδα εδώ μας μπορείτε να έρθετε εδώ να μας γνωρίσετε, να περάσουμε όμορφα, να απολαύσετε τον καφέ σας, την πύρα σας. Πάρε εδώ στην μαγευτική πισίνα του Arena Pool Bar. Τάσο, έλα αφού ήρθες τώρα εδώ πέρα.
1: Σταυροπόδι καθόλου
0: να κάνεις παρέα. Σε είδα γι' αυτό. Έκανε μπαμ το μπάγκο σου.
1: Μπάγκο
0: σου,
1: σταυροπόδι
0: και χτύπησε το μπάγκο. Πέλα FM 100.3. Ακολουθήστε μας σελίδα μας Facebook, Instagram. Βλέπεις εδώ στην πισίνα τα παιδιά εδώ χαίρονται.
1: Μάνο, το βλέπω είναι πολύ όμορφα, αλλά ναι, ποτέ δεν μπορούσα να μπω από μικρός.
0: Στην πισίνα.
1: Πάπα.
0: Ναι.
1: Φοβάμαι.
0: Βάζει τα ψάρια.
1: Φοβάμαι τα ψάρια. Τους καρχαρίζω. Όχι, είναι πάρα πολύ όμορφα, πραγματικά. Είναι ένας χώρος ήσυχος, τα παιδιά μπορούν να παίξουν, μπορούν να έρθουν. Νέα παιδιά.
0: Καθαρός πάνω απ' όλα. Έτσι ακριβώς. Μαγευτικός καταρχάς, είναι δροσιά εδώ στην πόλη των Κενιτσών.
1: Και μην ξεχνάμε ότι είναι και χρόνια, έτσι μόνο.
0: Πάρε, εγώ μωρό ήμουν. Το ξεθυμάμαι εδώ, ερχόμουν. Πολύ μωρό ήμουν.
1: Μπον πρέφω σε χέρι εδώ.
0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε. Μην ξεχνάτε αύριο, εδώ παρέα μας Χάρη Ακριτίδη στις 3.30 θα είμαστε εδώ παρέα. Μπορείτε όλοι εσείς να έρθετε, να απολαύσετε το ποτό σας, το καφέ σας, να απολαύσετε εμάς εδώ, να γνωριστούμε, να μιλήσετε με τον Χάρη τον Ακριτίδη. Αυτό δεν είναι το τραγούδι που μου ζήτησε. Όχι, για κάποιο λόγο. Αυτό είναι που σου έλεγα εγώ.
1: Τι έχεις βάλει?
0: Δεν ακούσε, αν δεν ξέχασα να δεις ακουστικά.
1: Την επόμενη φορά ακουστικά μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάμε, πάμε.

0: Εντάξει, Τάσο, όλοι έχουμε πληρώσει λογαριασμούς, έτσι ακριβώς, δεν είμαστε...
1: Που τους έχω ξοβλισμένους όλους.
0: Ακριβώς. 54 λεπτά και μετά τις 7, φίλοι και φίλες, κάπου εδώ πέρα εμείς θα σας αφήσουμε.
1: Χαρήκαμε πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Βασικά εγώ, Μάνο, που ήμουν αυτά τα πόσα, 15-20 λεπτά μαζί σου.
0: Όσοι ήμασταν εδώ.
1: Και μόλις κλείσουμε κιόλας, δηλαδή μετά, εδώ θα είμαστε πάλι.
0: Εννοείται, θα είμαστε εδώ, βέβαια.
1: Οπότε και μετά από το κλείσιμο αυτό, μπορείτε ακόμα να μας βρείτε εδώ με τον Μάνο, έτσι, να έρθετε.
0: Και βέβαια, μην ξεχνάτε όλοι εσείς, αύριο μαζί μας στην παρέα μας. Χάρη Σαγκριτίδη, σας περιμένουμε σε εσάς. Pool Bar Arena, πρώτο χιλιόμετρο για να τις δουν εδέσεις. Και Πέλα FM. Σας περιμένουμε όλους εσάς στις 3.30 θα είμαστε εμείς εδώ με τον Χάρη τον Ακριτίδη. Μπορείτε όλοι εσείς να έρθετε να γνωρίσετε τον Χάρη τον Ακριτίδη και βέβαια να μιλήσετε μαζί του, να πάρετε το αυτογραφό σας, να δείτε τον Χάρη Ακριτίδη. Και βέβαια έχουμε πολλές εκπλήξεις για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Έτσι σας έχουμε λίγο στο περίμενε. Να ξέρετε, πραγματικά θα έχουμε πολλές εκπλήξεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Πέλα FM. Τάσος Πατζαρτζής εδώ έρχεται με πολλά.
1: Πολλά υποσχόμενος με το Μάνο Δούμτσι εδώ.
0: Και πολλά δωράκια στο Ζακί.
1: Και πολύ δυνατός ο Μάνος, γιατί δίνει ευκαιρίες και θέλει πραγματικά να βοηθήσει και το ντιμά αυτό πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Τάσο. Καλή συνέχεια από εμάς.
1: Να σε καλά, Μάνο μου, και από μένα.
0: Την αγάπη μας αύριο, όπως είπαμε, μαζί.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Πέλα FM.
5: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. Πέλα FM 103,3.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Bella FM.

0: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Bella FM.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

ημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνει πως είναι ένα άργο πεθαίνει, έλα να το διαπιστώσει και να δει τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

FM.

αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.